Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: 1, 2, 3, 4.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Στο σημείο εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στήλος. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Για τις 11 έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία σε προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για τη σύναψη μια στρατηγική συνολική συμφωνία εταιρική σχέση. Μεταβατική συμφωνία διάρκεια 60 ημερών για το Ορμούζ συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ομάν και Ιράν, όπως αποκαλύπτει η δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, 5 Αυγούστου σήμερα, στο μικρόφωνο Αντών Τσαντωνόπουλος, Α989, στην ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στη διευθυντή σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου. Είναι μια καλύτερη μέρα νομίζω σήμερα από κάθε άποψη, ειδικά στον τομέα των πυρκαγιών. Τώρα, για την εικόνα του τοπίου ας μην αναφερθούμε. Ας πάρουμε την αισιόδοξη πλευρά. Να πούμε στο τρόπο επικοινωνίας 212-212-4800, email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6943

καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα και στην Ελίζα. Ελίζα, δεν σου αρέσει το τραγούδι. Αλλά έναν Αύγουστο όμως μας τον χρωστάει. Μας τον χρωστάει γενικώς όμως έναν Αύγουστο. Αυτός εκεί στο σύμπαν που κάτι παίζει με τα κανάλια, τι πατάει, τι κάνει, τι δείχνει. Γενικώς είναι λίγο και συμπαντικό το θέμα. Έναν Αύγουστο σε κάθε περίπτωση όμως μας τον χρωστάει. Λοιπόν, ας το πάμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο καλοκαιρινά, λίγο έτσι πιο αισιόδοξα, λίγο κάτι που να μας κάνει λίγο ένα κλικ, ρε παιδί μου. Από σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Τουρισμού. Από πρώτη έχουν δικαίωμα σήμερα αυτοί που το αφημί τους λύγει σε 1 και 2. Αντίστοιχα, μέχρι και τις 9 Αυγούστου θα μπορούν να κάνουν καθημερινά μέχρι και το 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23.59. Προσέξτε, 23.59, έτσι λέει η ανακοίνωση, όχι 24.00, 23.59, δηλαδή όσοι περιμένουν τελευταίο δευτερόλεπτο θα την πατήσουν. Λοιπόν, επίσης όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TaxisNet, μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ δηλαδή. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων με στόχο έτσι να μπουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αγγίζοντας δηλαδή και αυτά που λέμε τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Λοιπόν, για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 που ήταν στα 21.000 ευρώ. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο είναι στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρότινος, και αφορά βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, κάτι πάει να γίνει, κάτι θα ανέβει παραπάνω. Ωραία.

Ας αφήσουμε λιγάκι τώρα στην άκρη τις φωτιές. Να σβήσουν. Να σβήσουν. Έχουν, η εικόνα πάει, φαίνεται πολύ καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει, πρέπει να καθόμαστε να ανοίξουμε τα μπαρμπεκιού και τα λοιπά και ιστορίες, έτσι.

0: είπαμε, με μέτρο, με μέτρο. Και όταν φυσάει, παιδιά, υπάρχουν και τα ψητοπολία. Και ας πάμε στις άλλες φωτιές, στην πολιτική, που και αυτές εκεί μπορεί να είναι Αύγουστος, τον Αύγουστο που μας χρωστάει γενικότερα, αλλά και εκεί οι αιστείες παραμένουν και εκεί δεν σβήνουν εύκολα, είναι από κάτω. Λοιπόν, στέλεχος της Ελλάς από τα... μπορούσαμε να πούμε από τα στελέχη πρώτης γραμμής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Αντωνόπουλε, καλημέρα.
0: Δεν είμαστε ξαδέρφια, να το πούμε αυτό.
1: Πήγα να το πω, είναι πάντα λίγο άλλο, λίγο παράξενο, δεν έχουμε συγγένεια.
0: Έχουμε κάνει πολλές.
1: Ο αδερφός μου είναι Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έτσι, και γνωριζόμαστε και αυτό δεν το ήξερα. Εντάξει, οκ, okay, δεν γλιτώνεις από τον Αντώνη.
1: Λοιπόν, σας έχω περασμένο και φορτικά πάντως.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είμαστε, εκτός από, θα τις πιάσουμε τις φωτιές, θα πιάσουμε αυτό το θέμα. Σε αυτή την επαναστατική γυμναστική που έχουμε μπει το τελευταίο δίμηνο, η Ελλάς, ποια είναι η αποτίμηση που έχετε κάνει σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια μακρά, πόσο μακρά θα είναι φυσικά το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, προεκλογική περίοδο, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη νομίζω κουράζει και λίγο τους πολίτες. Αλλά από εκεί πέρα ξεδιπλώνονται τα προγράμματα, ξεδιπλώνονται ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας, ξεδιπλώνονται τα πρόσωπα τα οποία θα διεκδικήσουν με έναν τρόπο την εκπροσώπηση του ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο. Εμείς τι είπαμε, 26 του Μαΐου ότι ανακοινώσαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανακοινώσαμε δηλαδή έναν πολιτικό σχηματισμό υπό τον πρόεδρο μας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει με έναν τρόπο να εκφράσει το κομμάτι από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Έχουμε βάλει 5 αιχμές προγραμματικές, οι οποίες αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τις δωρεάν συγκοινωνίες, δηλαδή ως κοινωνικό αγαθό από τη μία. Έχουμε βάλει το κομμάτι των Πανελληνίων και την είσοδο στα πανεπιστήμια με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μία στάση σε αυτό το σημείο, γιατί λόγω και της
1: μόνο ένα ακόμα, ναι, και Αντώνη, έχουμε βάλει το κομμάτι το οποίο, γιατί συνέχεια το ξεχνάμε, όχι από δεύτερη τη δημοσιογράφηση σε καμιά περίπτωση, απλά θέλω να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Έχουμε βάλει και το κομμάτι το ενεργειακό, στο οποίο μιλάμε για ένα σταθερό τιμολόγιο με συγκεκριμένη πάρα πολύ χαμηλή τιμή για 150 με 200 κιλοβατόρες ανάλογα τον κάθε νοικοκυριό, ώστε να μειωθεί το κόστος στο ενεργειακό περίπου κατά 30% και να συμπαρασύρει με έναν τρόπο και τις επιχειρήσεις.
0: Νομίζω ότι κάθε τι το οποίο ενισχύει το πορτοφόλι των πολιτών και την τσέπη τους και τις οικογένειες και τα νοικοκυριά γενικότερα είναι θεμητό. Το θέμα βέβαια υπάρχει, ο αντίλογος έχει να κάνει από πού βρίσκονται αυτά. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Είναι μηδενικό κόστος. Αυτό το συγκεκριμένο μέτρο έχει μηδενικό κόστος. Είναι αυτό που λέμε zero cost. Uh-huh. Γιατί προέρχεται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα γίνει μια διαφορετική λειτουργία του πράσινου ταμείου, του πράσινου δηλαδή τιμολογίου, το οποίο σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα το συγκεκριμένο μέτρο είναι zero cost.
0: Ναι, εύλογο λοιπόν το ερώτημα. Η πρόταση αυτή έχει πέσει πάνω στο τραπέζι. Γιατί δεν την υλοποιεί η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με άλλους συναδέλφους και τη Νέα Δημοκρατία στα τηλεοπτικά πάνελ. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μπορούσε όντως να το λύσει η κυβέρνηση, φαίνεται όμως ότι δεν έχει, δεν είναι αυτό το σκεπτικό της και δεν κάνει τίποτα προς αυτό.
0: Είναι ιδεολογικό, είναι ανικανότητα, θέλει να ταλαιπωρεί τους πολίτες.
1: Δηλαδή, έχουμε τη ΣΑΠΕ και δεν αποθηκεύεται η ενέργεια.
0: Αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα πρόβλημα αποθήκευσης.
1: Το έχουμε αναδείξει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μπαταρίες. Δηλαδή, δημιουργείται η ΑΠΕ. Έχουμε όλη αυτή την οικονομία των ΑΠΕ. Και αντί από αυτό να μπορέσουμε να παράγουμε όντως φθηνό ρεύμα ή να βάλουμε το κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο το βάζουμε τώρα και με τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν οι Δήμοι και οι κοινότητες να παράγουν ένα ποσοστό ρεύματος δωρεάν. Ακριβώς μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει από την κυβέρνηση. Είναι προφανώς συγκεκριμένα συμφέροντα από πίσω, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχει και την πολιτική βούληση και το πολιτικό την πολιτική στόχευση στο να μειώσει τα κόστη στο μέσο νοικοκυριό, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύει με έναν τρόπο ότι η οικονομία αυτορυθμίζεται και η ίδια, όπως συχνά παρατηρούμε και στο δημόσιο εκφορά του λόγου της, είναι παρατηρητής. Δηλαδή, η ακρίβεια καλπάζει. Μιλήσατε πριν για τον άνθρωπο που μας χρωστά και αυτή φέτος
0: το 40%. Εμείς χρωστάμε σε πολλούς αυτούς τους.
1: Εμείς θα χρωστάμε.
0: Και τις Μιχαλούς που λέει, ξέρεις.
1: Ήμουν βέβαια, θα γελούσα μετά αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 46,2% των οικοκυριών οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μία εβδομάδα. Είναι φοβερό ότι χθες στην Αθήνα, όπως κατέβαινα με το λεωφορείο από το ΚΑΤ μέχρι το 550, μετά τη Θέληση Ολυμπίου 2 που με άφησε, είχε φοβερή κίνηση.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε όλοι.
1: Έβλεπα τα αυτοκίνητα και δεν το πίστευα και η λεωφορεία δεν ήταν γεμάτη. Προφανώς δεν εννοώ ότι δεν έχει φύγει κανένα διακοπές. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει στα εξοχικά τους, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φιλοξενούνται. Όταν το 46% πολιτών δεν μπορεί να κάνει effort, δεν μπορεί να βγάλει εις πέρας διακοπές πάνω από μία εβδομάδα, αυτό δείχνει ένα πρόβλημα ουσίας. Δηλαδή τα μπάνια του λαού δεν ήταν μια κοινωνική κατάκτηση, η οποία τι έλεγε, ότι δικαιούται ο κάθε πολίτης ελεύθερο χρόνο. Δικαιούμαστε δηλαδή όντως ένα κομμάτι ελεύθερου χρόνου, πλήρως ελεύθερου χρόνου, το οποίο θα μου επιτρέψετε, γιατί το βάζουμε πάντα σε σχέση μόνο με το οικονομικό. Και τονίζω συχνά ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όταν έχει έρθει η κυβέρνηση και έχει περικόψει τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι άδειες, και εκεί πέρα που οι εργαζόμενοι παίρνουν συνήθως 2 με 2,5 εβδομάδες συνεχόμενες, πλέον παίρνουν 5 μέρες συνεχόμενες και όχι ούτε καν εβδομάδα ολόκληρη, αυτό δείχνει ένα τρόπο λειτουργίας πιο συνολικό. Ο ελεύθερος χρόνος και η δυνατότητα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που μας χρωστά να πάμε κάποιες μέρες διακοπές, να χαρούμε τα παιδιά μας, να χαρούμε τις οικογένειές μας και τους συντρόφους μας, αυτό είναι, πώς θα σου το πω, είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο δεν έπρεπε καν να μπαίνει σε ερώτημα.
0: Αυτό έχει να κάνει. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Και έχει πολεμιστεί και εργασιακά. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο το εργασιακό αυτό νομοσχέδιο, νόμος μάλλον πλέον του κράτους, το οποίο κόβει την άδεια των εργαζομένων στη μέση. Ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει, δεν κάνει τίποτα ώστε να μειωθούν οι τιμές. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκαν τα μέτρα. Δεν μα δίνουν 2.000 κωδικού να μα πούνε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, εν πάση περιπτώσει, που μειώθηκαν οι τιμές. Γιατί όταν του βλέπουμε ποιοι κωδικοί είναι και δεν συμφέρει προφανώς να δείξει.
0: Καλά, εντάξει
1: το
0: τώρα, ναι. Εντάξει τώρα, σε αυτό θυμάμαι και τον Ανδρουλάκη που είχε πει μέσα στη Βουλή για τι καβουροδαγκάνες. Λοιπόν, όχι, τι ήταν αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν θέλει να πει ποιοι είναι 2.000 κωδικοί. Όταν λοιπόν μας λέει ότι έκανε συμφωνία κυρίων για να μειωθούν οι τιμές, αλλά όχι τώρα, όχι το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχει συνοχή.
0: Ξέρετε κάτι όμως.
1: Οι άνθρωποι το καλοκαίρι θα πάνε διακοπές φέτος. Είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, να μην μιλάμε στο πληθυντικό, είναι υποκριτικό γιατί γνωριζόμαστε,
1: ναι,
0: καλά.
1: Είναι, ναι,
0: εντάξει, ναι. Λοιπόν, Μαριζέτα, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν βγει κάποιος έστω και στη Ριβιέρα που λέμε εδώ ή σε παραλιακά προάστια της Αττικής, όπου υπάρχει κόσμος, υπάρχουν στα εξοχικά τους, υπάρχει κόσμος που έχει πάει εκεί, δεν βγαίνουν έξω το βράδυ. Αυτό τι έχει σαν συνέπεια? Όσοι βγαίνουν ή έχουν τη δυνατότητα, αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές τιμές. Γιατί σου λέει ο άλλος, εφόσον δεν έχω κόσμο, θα ανεβάσω τις τιμές. Άρα λοιπόν θα εκμεταλλευτώ όποιον θα έρθει εκείνη τη στιγμή και μετά τέλος. Γιατί και ο άλλος πόσο θα έχει, δηλαδή θα πάει 2 εβδομάδες στο εξοχικό του. Ωραία, την πρώτη εβδομάδα θα έχει να χαλάσει, τη δεύτερη δεν θα έχει, σπίτι μέσα. Παραλία μέχρι όσο θα κάτσει. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, εδώ έρχεται η εξαργύρωση αυτής της, των συνεπειών της ακρίβειας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ, τουλάχιστον έτσι, ότι οποιοδήποτε είναι πάνω έχει μια μαγική λύση. Το θέμα είναι πόσο στοχευμένα είναι τα μέτρα που προτείνετε εσείς, γιατί τα μέτρα που αντιμετώπιση που κάνει η κυβέρνηση νομίζω ότι είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν έχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εμείς δεν βλέπουμε κάτι το οποίο έχει άμεση ανάσχεση της ακρίβειας. Αλλά δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Και αυτό ξέρετε που βλέπουμε είναι ότι όταν είναι κάποιος στην αντιπολίτευση υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια.
1: Κοίταξε να δεις, Αντώνη, νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει μαγική συνταγή για τίποτα. Και όποιος έρχεται με εύκολες λύσεις, η ελληνική κοινωνία έχει πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό, έχουν βγει συμπεράσματα και πρέπει πραγματικά και μια σύγχρονη αριστερά να είναι μια υπεύθυνη αριστερά. Να είναι μια αριστερά της κοινωνικής ευθύνης και της πολιτικής ευθύνης. Οπότε από εμένα τουλάχιστον, και με ξέρεις, πέρα από το προσωπικό, δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ κάτι το οποίο με έναν τρόπο θα ήταν ένα ευχολόγιο ή κάτι το οποίο θα απλοποιούσε κάτι που εμένα μια δύσκολη εξίσωση. Εν τούτης όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι εδώ τα τελευταία, αν όχι 7 χρόνια, να παραδεχτούμε, ας πούμε τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θέλω να βάλω όλη την 7ετία μέσα, υπάρχει μία στοχευμένη υποτίμηση της μικρομεσαίας και μεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία είναι πολιτική απόφαση. Δεν γίνεται δηλαδή κατά τύχη. Είναι πολιτική απόφαση. Τι σημαίνει μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα? Εντάξει, το λέμε συχνά, είναι ραχοκολιά της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα το καλοκαίρι αυτό βλέπουμε, δηλαδή είναι μπροστά μας, οπτικοποιείται η ραχοκολιά της ελληνικής κοινωνίας. Τι είναι δηλαδή? Είναι τα μικρά μαγαζιά που πάμε και ψωνίζουμε στα νησιά ή στη Ριβιέρα, που περιπτώσει, δηλαδή σε πιο παραλιακές περιοχές, σε πάση περιπτώσει, όπου και να είναι αυτές. Είναι τα μέρη που πηγαίνουμε, που προσπαθούν όσο μπορούν να βγουν οι άνθρωποι να φάνε. Άρα, δηλαδή, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν ουσιαστικά όλο το κομμάτι του τουρισμού. Εκεί πέρα, αντί να ανοίξει η στρόφιγγα, η τραπεζική, ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το προϊόν το οποίο πουλάνε, να δημιουργήσουν καινούργιο προϊόν, να αναβαθμίσουν όλο το συνολικό κομμάτι της εξυπηρέτησης, όλο το κομμάτι που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων τα οποία πουλάνε και τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται, να βάλουν μέσα και τεχνολογία, να δημιουργηθούν συγκεκριμένες κτίριες αναπεριοχή, αναδήμο, γιατί ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία και όλο αυτό το κομμάτι να έχει μια τοπική αξία, δηλαδή να μπορούν να πουλάνε ένα πιο τοπικό προϊόν, να το πούμε διαφορετικό τρόπο. Αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία πηγαίνει και ξέρεις ότι ανά συγκεκριμένη περιοχή ο τουρισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στην εστίαση και στα προϊόντα της βιοτεχνίας που πουλούνται, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ούτε αυτό.
0: Αυτό έχει αυτό να κάνει όμως, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Να σου ολοκληρώσω. Ναι. Θέλει ένα σχέδιο που να λέει ότι η μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα όντως είναι για μας προτεραιότητα, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αναβαθμίσει το συνολικό παραγόμενο προϊόν, άρα ανοίγω τη στρόφικα προς τα εκεί, δίνω εργαλεία για να μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν όντως σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, βάζω μέσα τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τις δημοτικές κοινότητες, τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν καταργηθεί και εμείς θα λέμε με το καινούργιο μας σχέδιο ότι θέλουμε να επαναφέρουμε. Άρα ενεργοποιώ την τοπική κοινωνία μαζί με τους παραγωγικούς συντελεστές της τοπικής κοινωνίας, το επιμελητήρια, τους φορείς, τους τουριστικούς ή οποιοδήποτε άλλους φορείς που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και εκπονούμε σχέδια τα οποία υλοποιούμε άμεσα. Δηλαδή, αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο όντως θα μπορούσες να στηρίξεις τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δεν θα έλεγα ποτέ ότι σε 3 μήνες θα έχουν λυθεί όλα. Όχι. Αλλά δημιουργείς ένα σχέδιο το οποίο όντως είναι ένα σχέδιο πνοής. Ανοίγει τη στρόφιγγα προς τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους. Δεν καταργείς αποσπασματικά ένα φόρο, δεν μικραίνεις απλά μια φορολογία 1% κάπου που είναι αποσπασματικό και τελικά δεν περνάει στη τσέπη του μικρομεσαίου ούτε του καταναλωτή. Αλλά δημιουργείς τη πράγμα, δημιουργείς τη δυνατότητα για να φτιάξεις υψηλότερης αξίας προϊόν. Επιμένω και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Μα αυτό είναι λοιπόν το μυστικό, νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η ποιότητα είναι το μόνο αντίδοτο το οποίο θα μπορέσει να μπει και στον ανταγωνισμό. Αυτά είναι, νομίζω, θεμελιώδη.
1: Ακριβώς.
0: Θεμελιώδη θέματα στην επιχειρηματικότητα.
1: Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επικούρια τοπικών επιμελητηρίων. Χωρίς το κομμάτι παραγωγικών. Όλων των παροχών φορέων. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν αφήνεις τα πάντα ελαίω ατομικής ευθύνης και δεν δίνεις τη δυνατότητα στη ραχοκοκαλιά να μπορέσει όντως να σταθεί στα πόδια της, να αισθανθεί αυτοπεποίθηση και να παράξει καλύτερα, τότε βλέπεις αυτό το οποίο πήγα πριν 15 μέρες στην περιοχή με το οποίο με συνδέει στενή οικογενειακή σχέση και δυστυχώς είχαμε και τον ένα νεκρό των πυροσβεστών στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης και το βράδυ ήταν τα πάντα άδεια. Και τα μικρά μαγαζιά τα οποία πουλάνε, ας πούμε, το προϊόν.
0: Μα είναι αυτό που σου είπα πριν. Αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Μιλάμε για το πιο τουριστικό μέρος.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ναι, δεν βγαίνει.
1: Εντάξει, εκεί την χάνει να υπάρχει μια οικογενειακή σχέση. Οπότε πηγαίνω συχνά όσο μπορώ, με το καλοκαίρι. Ήταν άδεια. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μαριζέτα, βάλε μία άνω τελεία. Να κάνουμε μία πολύ γρήγορη διακοπή, ένα σήμα και ερχόμαστε αμέσως μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο.
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση.
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις.
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
5: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, 31 λεπτά μετά τις 9. Στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου Όρεσης Παπάς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα από τα προβεβλημένα στελέχη της Ελλάς, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Μιλάμε για το πώς το αντίκρισμα του εισοδήματος του Έλληνα στο καλοκαίρι στις διακοπές του και για την ακρίβεια που δεν είναι, θα έλεγα, υπερβολή, μαστιγώνει, συνεχίζει να μαστιγώνει τα ελληνικά νοικοκυριά και το καλοκαίρι. Και το λέγαμε αυτό, μας έλεγε πριν η Μαριζέτα, ότι για ένα έτσι πολύ έτσι προβεβλημένο τουριστικό προορισμό τα τουριστικά καταστήματα, τα μαγαζιά γενικώς δεν ήταν το αναμενόμενο. Δεν ήταν άδεια. Ό,τι εγώ θα έλεγα, Μαριζέτα, ότι πώς λέγανε παλιά για τους τουρίστες που ερχόντουσαν, ότι ναι μεν έχουμε τουρισμό, αλλά όταν έρχονται να φάνε τη βγάζουμε μια σαλάτα και ψωμί. Έτσι.
1: Ναι, παίρνουν μαζί το γαλατάκι που σου λέγαμε στο χωριό. Γιατί είχαμε κάμπινγκ και έρχονταν πολλοί Γερμανοί και λέγαμε φέρνουν και το γαλατάκι του.
0: Ναι, δηλαδή τώρα. Οπότε βλέπεις, ξέρεις, εγώ θα σου έλεγα τώρα και έτσι να ανοίξω μια παρένθεση να το ελαφρύνουμε λιγάκι, ότι και η χωριάτικη σαλάτα αφενός είναι τσιμπημένη σε τιμή, αλλά βλέπεις πια ότι εκεί που είχε δύο ντομάτες μέσα, τώρα έχει μία και κομμένη σε πιο μικρά κομμάτια, έτσι, και πολύ κρεμμύδι.
1: Αντώνη, αν απαντήσω θα βγούμε ομάδα αλήθειας. Οπότε προχωρώ παρακάτω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ήθελα κλείνοντας να μπούμε σε ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζεις, λειτουργείς, κινείσαι σε αυτό στον χώρο της παιδείας ως διδάσκουσα.
1: Να πω τώρα κάτι, όχι για την χωριάτικη, αν πω κάτι. Για να το ενώσουμε το προηγούμενο που συζητάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και το πώς ενισχύει στη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα στο πεδίο, δηλαδή στο τουρισμό που συζητάμε τώρα. Υπήρξε κάποια στιγμή μια πρωτοβουλία για το ελληνικό πρωινό π.χ. ή υπάρχει μια κατευθυμένη πρόταση η οποία τη λέει ότι πρέπει μεγάλο μέρος, π.χ. είσαι στην Κρήτη, δεν πρέπει τα pop προϊόντα της Κρήτης να διαφημίζονται και στην εστίαση. Αυτό δεν είναι μόνο διαφήμιση του προϊόντος. Είναι ότι το παραγόμενο προϊόν στην περιοχή του Ρεθύμινου, των Χάνιων, του Ηρακλείου, το αντίστοιχο ξέρω εγώ στην Καλαμάτα ή στην Πύλο, για να θυμηθούμε την κοινή καταγωγή μας, βοηθάς από τη μία τους τοπικούς παραγωγούς να παράξουν παραπάνω και ποιοτικότερο, ενισχύει την εστίαση με συγκεκριμένα, συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά, άρα ουσιαστικά το συνολικό κομμάτι το οποίο βγάζεις προς τα έξω δεν είναι ένας τουρισμός γενικός, αόριστος, ελάτε και ό,τι γίνει, αλλά είναι ένα συνολικό πράγμα που ενισχύει, έχει κορμό την παραγωγική συγκρότηση του κάθε τόπου. Αυτό γιατί θέλω να το τονίσω, γιατί καμιά φορά όταν λέμε τις μπαμπαρίγδουπες λέξεις, θεωρεί ο πολίτης που μας ακούει ότι αυτό είναι κάτι μακρινό. Αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό, δηλαδή μπορεί να γίνει πολύ άμεσα και μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εικόνα, όχι μόνο σε σχέση με το πόσοι τουρίστες θα έρθουν, αλλά μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εικόνα στην ποιότητα, ξαναλέω, της σύνδεσης και του προϊόντος το οποίο συζητάμε και του παραγωγού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και από την άλλη να βελτιώσει και συνολικά την εικόνα του τουρισμού. Δεν μπορεί ο τουρισμός μόνο να είναι για ξένους και μόνο για λίγους και πολύ ψηλά πορτοφόλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις ένα συνολικό σχέδιο και φυσικά να μην θεωρείς ότι ο τουρισμός είναι μόνο καλλιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, όχι.
1: Όταν ο τουρισμός είναι μόνο καλλιέργεια, τότε θα φέρεις π.χ. και το μέλι από άλλη περιοχή ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει τοπικό σου παραγωγό.
0: Όχι, αυτό νομίζω όμως
1: ότι...
0: Για
1: να μην πω, δηλαδή να μπω σε κάτι που γενικό λόγο να μην είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα.
0: Ναι, εδώ νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να μπουν μαζί. Αυτά είναι πολύ. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά εδώ έχει να κάνει και με τους ίδιους παραγωγούς. Δηλαδή με τον τρόπο οι οποίοι αυτοί έχουν συνασπιστεί, αν έχουν κάποια όργανα αντιπροσωπευτικά και τις προτάσεις που πρέπει. Γιατί, εντάξει, δηλαδή να πούμε ότι η πολιτεία έχει την απόλυτη ευθύνη. Θα το δεχτώ. Απ' την άλλη όμως, ξέρεις, όπως είπαμε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, όπως και μαγικές προτάσεις δεν υπάρχουν και εντάξει τώρα μην τρελαθούμε, και δεν, υπάρχει και ένα όριο. Δεν είναι αυτό που λέμε...
1: Η πολιτική κατεύθυνση είναι το ερώτημα. Η πολιτική κατεύθυνση και η πολιτική στόχευση. Όταν η κατεύθυνση και η στόχευση δεν είναι τοπικές κοινωνίες, δεν είναι τοπική παραγωγή φορείς, δεν είναι μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα και θεωρείς το τουρισμό μόνο καλλιέργεια με ένα μόνο τρόπο και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνεις γιατί θες να δημιουργήσεις πιο μεγάλα καρτέλ, πιο μεγάλες πυρώσεις κλπ. Τότε δεν βοηθάς ακριβώς αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι πολιτική απόφαση. Εμείς στοχεύουμε και ξέρουμε ότι η οικονομία για να αναπτυχθεί και να το προϊόν να προχωρήσει δηλαδή και να αναπτυχθεί η οικονομία αλλά και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι μισθοί και τα κέρδη των απλών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, αυτό γίνεται μόνο με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και με ενίσχυση της πολιτείας ακριβώς εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα. Στο τραπεζικό δανεισμό και στους μηχανισμούς λειτουργίας όταν κάτι φτάνει στο όριό του, δηλαδή πώς θα μπορέσει μια μικρή επιχείρηση να βγει πιο μπροστά όταν βλέπει ότι δεν μπορεί. Εκεί πέρα δίνεις το know-how, δίνεις μηχανισμό, δίνεις τεχνογνωσία ώστε να μπορέσει πραγματικά να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι κεντρική πολιτική στόχευση.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι όμως θέλει το ταγκό, θέλει δύο. Επιμένω εγώ σε αυτό. Δηλαδή, αν οι άλλοι βολεύονται, κάποιοι βολεύονται με κάποιες καταστάσεις, τότε ξέρεις, υπάρχουν και οι ανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, εγώ
1: δεν
0: σου λέω.
1: Δεν βολεύεται κανένας να παράγει λιγότερο ή να βγάζει λιγότερο κέρδος.
0: Δεν ξέρω. Κάποιοι βολεύονται, παραδείγματος χάρη, με κόμματα τα οποία να είναι, να στο πάω τώρα εγώ διαφορετικά, να είναι μικρά και ελεγχόμενα. Λέω εγώ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Το πάω αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εγώ είμαι της αριστεράς. Πιστεύω στο πολυσυλλεκτικά κόμματα, τα οποία έχουν απέθει στην κοινωνία, τα οποία έχουν όργανα τα οποία συνεδριάζουν, τα οποία απευθύνονται βασικά στην κοινωνία και όχι σε κλειστά γραφεία και κομματικούς μεγαλοειδιατισμούς.
0: Αυτά είναι, είδες η ωραία πως υπάρχει αυτός ο ελιγμός, ο πολιτικός, αυτό είναι, αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, κλειστό γραφείο, ναι. Γι' αυτό και συνασπιστήκαμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί ακριβώς είδαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση από τα πάνω σε κλειστά γραφεία και με κομματικούς εγωισμούς, ας πούμε, δεν μπορούσε να δεν λειτουργούσε τελικά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Οπότε κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Έχουμε κάνει ήδη μέσα στον Ιούλιο, γίναν τουλάχιστον 15-16 εκδηλώσεις, πρέπει να είναι και παραπάνω, αλλά προτιμώ να πω κάτι λιγότερο παρά να πω κάτι παραπάνω και να είναι λάθος, σε όλη την Ελλάδα τοπικά, όπου η τοπική κοινωνία πήρε το μικρόφωνο, μίλησε και είπε τα προβλήματά της, και μετά κάποιο εκ των στελεχών, τα οποία ζητήθηκαν να πάνε, τοποθετήθηκαν, ας πούμε, ή κάναν ένα γενικό κλείσιμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό δείχνει ακριβώς ένα νέο τρόπο του πολιτεύεσθε, ένα νέο τρόπο δηλαδή επικοινωνίας με την κοινωνία, και θα μου επιτρέψεις, και όλο αυτό το κομμάτι που έχουμε βάλει σε σχέση και με τα οικονομικά των κομμάτων, δεν είναι τα οικονομικά ως οικονομικά μόνο. Είναι ο τρόπος που θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δεσμός μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Η λέξη πολίτης είναι μια λέξη δύσκολη, γιατί φέρει πάνω και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Και από την άλλη, πολιτικοί επίσης πρέπει να έχουν υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Οπότε αυτή η νέα σχέση που θέλουμε να συγκροτήσουμε πρέπει να βασίζεται στη λογοδοσία, στην ειλικρίνεια, σε ένα βαθμό, θα με επιτρέψει μια λέξη που στην πολιτική την έχουμε ξεχάσει, που είναι τα συναισθήματα. Οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουμε και συναισθήματα και δεν μπορούμε να τα βγάζουμε πάντα έξω από την πολιτική αυτά. Ειδικά όταν έχουμε περάσει τραυματικές στιγμές, όταν υπάρχουν τραύματα συλλογικά από τη χρεοκοπία μέχρι και το COVID, και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε μια γενιά η οποία τα συζητάει αυτά στις παρέες της, δεν μπορείς να μιλάς με ένα ξύλινο λόγο και δεν υπάρχει. Και ταυτόχρονα μαζί με τη λογοδοσία, την ειλικρίνεια και την ευθύνη, θεωρούμε ότι πρέπει όλα να είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ξανά στοιχεία ή σημεία τα οποία θα γκριζάρουν και θα δημιουργούν μια αίσθηση ότι δεν με αφορά η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι τα πάντα, η πολιτική σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας, και ακριβώς όταν αυτή φεύγει και αισθάνεσαι ότι δεν με αφορά, με έναν τρόπο χάνεις ένα κομμάτι της πολιτικής ουσίας, της έννοιας του πολίτη. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα, γιατί ακριβώς στηρίζεται πάνω στη διαρκή εγρήγορση των πολιτών και στο πώς οι πολλοί πολίτες συμμετέχουν. Άρα για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Δεν ξέρω τι ήθελες να πεις πριν και πώς το πήγα.
0: Εντάξει, ο καθένας, εντάξει, ξέρεις, τώρα είναι αυτό το παιχνίδι των ελιγμών. Αυτό είναι η ωραία η κουβέντα στο
1: ράδιο. Είναι και ωραίο πράγμα αυτό.
0: Ναι, το ραδιόφωνο είναι λίγο μαγικό, αλλά δεν έχει και αυτό μαγικές λύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάς φαίνεται να έχει πάρει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα στη δεύτερη θέση με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πιστεύεις ότι αυτό που λέμε έτσι έχει δέσει, ή από Σεπτέμβρη, γιατί όλοι δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και θεωρούν ότι, και εγώ μαζί, ότι θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, καθώς το πόκερ, το καλό πόκερ τουλάχιστον, και ειδικά το πολιτικό, θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Σε πιστεύεις λοιπόν, πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες?
1: Κοίτα, όχι με το λεωφορείο για τις εβδομάδες, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω ένα μπάνιο κανόν.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, όπως είμαι μετριοπαθή σε ό,τι ερώτηση μου έκανε, θα παραμείνω σε αυτό το ύφος και σε αυτήν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία για να μπορέσει να δουλέψει όντω σκληρά και να μπορέσει να κάνει όντω πράξη αυτό που έχει στο μυαλό σου. Οπότε, ναι, το ότι είμαστε στη δεύτερη θέση είναι δημοσκοπικά πάντα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η σύνδεση του λαού, δηλαδή τη κοινωνική πλειοψηφία, νομίζω ότι όντω είμαστε το αντίπαλο δέσπο τη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή είναι η δύο πόλη, όπω φαίνεται να σχηματίζονται. Αυτό για μα είναι μία αίσθηση ευθύνη. Και το εννοώ, δηλαδή είναι πολύ ειλικρινές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά στο πρόγραμμα. Πρέπει να ανταποκριθούμε με πολύ σοβαρότητα και με τριοπάθεια, ταυτόχρονα όμως με έναν δυναμισμό και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στην αντικυβερνητική από τη μία συζήτηση και από την άλλη στην προγραμματική και οραματική. Άρα αυτές οι τρεις εβδομάδες μέχρι τη ΔΕΘ αλλά και μετά πρέπει να είμαστε πολύ, και είμαστε δηλαδή πολύ προσανατολισμένοι προς το προγραμματικό κομμάτι, το οποίο θα ξεδιπλωθεί από τον πρόεδρο μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και από εκεί πέρα πώς θα επικοινωνήσουμε με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και στη πιο μικρή κοινότητα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ζητούμενο είναι από τη μία ότι υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι απλά αντιπολίτευση, αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί και ξέρει και θέλει να γίνει κυβερνός αριστερά. Αυτό προφανώς σχετίζεται από τη μία με το πρόγραμμα, από τη μία με τον τρόπο που το επικοινωνείς και φυσικά και με τα πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Οπότε νομίζω το μεγάλο στοίχημα του Σεπτέμβρη και μετά, που εγώ θα πω ότι είναι σε ένα μήνα, σε τρεις εβδομάδες, και με το
0: εντάξει.
1: Για να προλάβουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο για τον Αύγουστο που μας χρωστά. Νομίζω, εντάξει, παιγνιώδες προφανώς ήταν, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα από εδώ και πέρα είναι να φανεί ότι υπάρχει αξιόπιστη, βιώσιμη κυβερνητική πρόταση από την αριστερά, μια αριστερά της ευθύνης, και μια αριστερά η οποία μπορεί όχι μόνο να πάρει την ευθύνη πάνω της, αλλά με πολύ οργανωμένο και προγραμματικό τρόπο και πολύ συγκροτημένα να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
0: Μπίπ,
1: αν όχι τις πρώτες, τις δεύτερες εκλογές. Μπίπ.
0: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Χήμαρος.
0: Ελάς, χήμαρος. Καλό καλοκαίρι. Έτσι, δεν λέω καλό χειμώνα, πρόσεξε, εγώ έχω τελειώσει. Δεν λέω. Εμένα το μαύρισμα είναι από το κακό μου, να ξέρεις, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε άλλη ώρα.
1: Εμένα από το περπάτημα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσεις καλά.
1: Εγώ, Αντώνη, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

50 λεπτά μετά τις 9, 10 παρα 10 δηλαδή, για να τα λέμε έτσι καλά. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και στη διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email owner@alfaradio989.gr και στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Ναι, η Άσονα, έχεις δίκιο. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, έχει λίγο τα φρένα κομμένα, είναι χυμαρόδης, τι να κάνουμε, αλλά αυτή είναι η γοητεία της, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Μπάμπης θα ήθελε, λέει, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα ή ένα μέλος από το νέο κόμμα του. Θα το κάνω τις επόμενες μέρες. Τώρα που έκανε rebranding, διαγράφονται και τα χρέη των αρχικών 16.000 ευρώ, λέει, που μου φόρτωσε η κυβέρνηση το 2017 και σήμερα μαζί με τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στα 90.000. Αφού δεν τα εξόφλησα αμέσως μετά από λίγους μήνες, μου δέσμευσαν και σε ένα μήνα μου κατέσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί και τον ειδικό λογαριασμό που είχα ανοίξει για την αυτόματη εξόφληση του ΕΦΚΑ. Ακόμη είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί, μου λέει ο Μπάμπης. Βασικά δεν έχω λογαριασμό ενεργό σε καμία τράπεζα. Επίσης θα μου επιστραφεί η υγεία μου που καταστράφηκε με ένα έφραγμα και στη συνέχεια 3 φορές κλινική κατάθλιψη. Μπάμπη, δεν έχω τι να πω. Απλώς να πω τα καλύτερα από εδώ και πέρα και την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Πάνος λέει ότι το ωραίο είναι ότι σε όλα τα ξενοδοχεία μιλά για την υπηρετική Ελλάδα, είναι γεμάτα Βαλκάνιους και ότι εκεί δεν υπάρχει ένας Έλληνας για δείγμα, γιατί δεν βγαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κυρίως τα εξοχικά ή γενικότερα, ξέρεις, κάθονται εκεί όπου υπάρχει θάλασσα, κάθονται με τις ώρες στη θάλασσα, ώρες στην παραλία και μετά πάνε στο σπίτι. Είναι εκεί, δηλαδή τη βγάζουν ή μπαλκόνι ή μέσα, ξέρεις, είναι... φέτος είναι λίγο σφιγμένο το καλοκαίρι, έως πολύ. Θα δούμε βέβαια το ταμείο μετά. Πάλι ρεκόρ θα έχουμε και πάλι στον τουρισμό. Γίνεται ο κακός χαμούλης έξω από τουρίστες. Αλλά γενικότερα όμως κοιτάμε τους ξένους. Οι Έλληνες φαίνεται, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, δεν περνάνε και τα καλύτερα, δεν έχουν τα καλύτερα μπάνια. Να πάμε, λοιπόν, η κατσαρόλα της αγάπης, καλημέρα, λέει, ανταποδίδουμε. Συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουν κάθε Σαββατοκύριακο για 40 εγγεγραμμένες οικογένειες. Κατσαρόλα της αγάπης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ θετικά. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε για τους ήρωες που χάνουν τη ζωή τους στην πυρόσβεση, να μην έχουμε ούτε αυτή τη... να μην έχουμε την κατσαρόλα, να έχουμε σχέτο την αγάπη. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλνει ο Μάνος. Την καλημέρα μας στην Ποθητή με τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει και μας στέλνει και από νησιά. Ποθητή, από ό,τι καταλαβαίνω, το όνομα νησιώτησα. Έχω μια φίλη Ποθητή από τη Σχοινούσα. Τα χαιρετίσματα τα δικά μου εκεί. Λοιπόν, για να πάμε στο Σάκη. Στο Σάκη, μου λέει ότι έκανε ένα σχηματισμό η κυβέρνηση του Χριστοδουλίδη και επιβεβαιώνεται. Ο Σάκης συνάδελφος βέβαια, και έχει την Κύπρο, το παίζει τα δάχτυλα το ρεπορτάζ εκεί. Και μια και λέμε για τον ανασχηματισμό, έχω την κόντρα μπροστά μου που λέει φωτιές και γκάλο προκαλούν ένα σχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ξέρεις, είναι παλιά υπήρχε μια σχολή δημοσιογραφική, ειδικά τότε εκείνες τις μέρες του 81 από εκεί. Όταν δεν είχαμε θέμα στο πολιτικό, μας λέγανε έλα κάνε έναν ανασχηματισμό. Στο 70% έπεφτες μέσα, έτσι. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα μια αλλαγή θα γινόταν. Δηλαδή, ήταν τότε που ο Ανδρέας Πανδρέου είχε τις αλλαγές στο τσεπάκι, έτσι. Οπότε, δεν έχω θέμα, κάνω ένα σχηματισμό, είναι εκεί, το φτιάχνω, μέσα θα πέσω κάποια στιγμή, μια αλλαγή θα γίνει.
Το είπαμε, θα σου πούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε όμως και πριν, ότι για το πολιτικό πόκερ που είναι σε εξέλιξη και αναλόγως και τη δυναμική του, στο πόκερ γενικότερα υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στο τραπέζι, όταν θα κάτσεις για να αρχίσεις να παίζεις, τα 5 πρώτα λεπτά θα πρέπει να βρεις ποιο είναι το θύμα. Αν δεν βρεις το θύμα στα 5 πρώτα λεπτά, σήκω φύγε, γιατί είσαι εσύ. Και εδώ τώρα το πόκερ γίνεται πολύ σκληρό. Και οι παίχτες, ξέρεις, είναι στη φάση που ένας κοιτάει τον άλλον. Και δεν ξέρω τώρα αν φοράνε γυαλιά ηλίου, όπως βλέπουμε σε κάτι poker game, τηλεοπτικά και τα λοιπά και ιστορίες. Αλλά γενικότερα όμως το παιχνίδι θα γίνει πολύ πιο σκληρό από Σεπτέμβρη και μετά, και δεν θα έχει αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Η επαναστατική γυμναστική, σε εισαγωγικά, η χωρίς, που έχει γίνει από τον Ιούνιο μέχρι και πριν καμιά κανένα δύο εβδομάδες, λειτουργήσε ως δείκτης και προθέσεων αλλά και σχεδιασμών για το πώς προτίθεται οι πολιτικοί αντίπαλοι να αντιπαρατεθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν οι νικητές θα έχουν προτάσεις και μέτρα και δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν για τους πολίτες.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Σε μία ώρα αναμένεται η διπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε σε αρδρευτικό κανάλι. Μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ. Συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ομάν και Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει την Τεχεράνη πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άναμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο Αντών Τσαντονόπουλος μαζί μέχρι τις 11 στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Να διαβάσω μερικά μηνύματα, γιατί η κουβέντα για τον τουρισμό φαίνεται έχει ανάψει έχει ανάψει τα αίματα. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει ο τουρισμός φέτος έχει 30% μείωση. Απλά λέει τούτοι προσμερτούν ως αφήξεις στα κρουαζιερόπλια και τους τράνζιτ. Εντάξει, το ταμείο θα δούμε στο τέλος, αλλά ακόμα είναι νωρίς για αποτελέσματα, έχουμε πολύ και μην ξεχνάμε πια ότι ο τουρισμός στη χώρα έχει απλώσει, δεν είναι πια το δίμηνο ή το τρίμηνο, πάει όλη τη χρονιά και δεν είναι τυχαίο και οι επενδύσεις που γίνονται. Λοιπόν, την καλημέρα στο Γιώργο, με πληθυντικό ευγενίες ξεκινάει, ανταποδίδω τα μάλα. Και άλλη φωτογραφία από την Ποθητή, θάλασσα, καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, μάλιστα, μας λέει για το τι έχει γίνει με τη UNICEF και διάφορα πληροφορίες που βγαίνουν στον τύπο. Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι τους αφορά θα δώσουν τις απαντήσεις τους κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Σάκης λέει ότι βρήκε φτηνά ακτοπλοϊκά για Σαντορίνη. Με φουσκωτό, Σάκη μου. Δεν ξέρω, θα μου πεις μετά. Περιμένω εγώ. Εσύ είσαι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα βασικά. Τώρα, σε μία ώρα περίπου, θα υπάρχει μία σύσκεψη διυπουργική στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, για την αποτίμηση των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, αλλά κυρίως θα αφορά το καθεστώς των αποζημιώσεων, τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται, δηλαδή έχουμε τώρα τις φωτιές, η φωτιά τη σβήσαμε, η καταστροφή έγινε, το θέμα δεν είναι να κάθομαστε εκεί και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα ή να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί η μία καταστροφή μπορεί να φέρει μία άλλη πολύ μεγαλύτερη, γιατί και εκεί λοιπόν θα φτιαχτεί το πλάνο για τα αντιπλημμυρικά έργα,

στη στήριξη των επιχειρήσεων στο Πόρτο Γερμανό, Γέρμενο, που υπέστη και τη μεγαλύτερη καταστροφή μέχρι τώρα. Λοιπόν, εκεί προβλέπεται, λένε οι πληροφορίες, ότι θα υπάρξει, και δεν είναι τρολιά σας το λέω, Πόρτο Γερμενό Πας. Πόρτο Γερμενό Πας. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην γελάσω, λοιπόν, δεν είναι τρολιά. Λοιπόν, αυτό το Πόρτο Γερμενό Πας, με λατινικά μπορείτε να το πείτε και Πόρτο Γερμενό Πας, για τη στήριξη της τουριστικής κίνησης θα είναι ένα εργαλείο, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, και θα περιλαμβάνει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις περιοχές για τις οποίες τελείωσε πρόωρα η σεζόν, όσο καταστράφηκαν οι άνθρωποι, και αυτή η ενίσχυση θα δοθεί, ο σχεδιασμός λέει, θα δοθεί με βάση το τζίρο που είχαν το προηγούμενο έτος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει πρόνοια και για την αντιμετώπιση που είχαν οι άνθρωποι στο φυτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει αυτό. Εκεί το κόστος αναμένεται να είναι τσιμπημένο, θα είναι υψηλό και για τις μονάδες παραγωγής που κάηκαν, ενώ αναζητείται ο τρόπος να αποζημιωθούν και οι αγρότες, γιατί και αυτοί οι καλλιέργειές τους δυστυχώς εξαϊλώθηκαν για την ακρίβεια. Τώρα, τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες καταστάσεις ο χαρακτήρας τους είναι κάτι παραπάνω από επίγον, γιατί πια με την κλιματική αλλαγή δεν περιμένουμε το χειμώνα για να βρέξει, έχουμε και καταιγίδες όπως είδαμε και πρόσφατα πριν κάνα δύο εβδομάδες, το χαλάζι έπεσε λοιπόν μέσα στο κατά καλό καιρό. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει εδώ ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, λέει, για αποζημιώσεις τη στιγμή που οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι ακόμα δεν έχουν πάρει τις δικές τους. Ο Πάνος λέει να λέμε και αλήθειες, για να αποζημιωθούν πρέπει να βρουν 500 χαρτιά από το δημόσιο, να μην έχουν χρέη για να πάρουν έστω και κάτι. Όταν ξεχαστεί το θέμα θα πάει στις καλένδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να λυθεί, γιατί ξέρετε, μερικές φορές το κεφάλι δεν είναι από εκεί που ξεκινάνε όλα. Υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν πολιτικές που είναι, αντιπροσωπεύουν την πρόνοια και την πρόθεση του κράτους να βοηθήσει. Το θέμα όμως εκεί που κολλάει είναι οι μηχανισμοί. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς και εκεί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έχουν δίκιο οι φίλοι που τα λένε όλα αυτά. Ας πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε το βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε λίγο πριν τη σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, τη διευπουργική αυτή, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της μεγάλης καταστροφής που ζήσαμε για ακόμη ένα καλοκαίρι στη χώρα. Έλεγα πριν, το αντιμετώπισα λίγο έτσι, όχι ηρωνικά, λίγο έτσι με αυτά τα πας, έχει αποκτήσει μια χιουμοριστική διάσταση, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι θα υπάρξει πόρτο γερμενό πας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνω το μέτρο. Το μέτρο χρειάζεται, είναι η αρρωγή της πολιτείας, πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς ξέρετε, ήταν λίγο έτσι, έχει ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Πείτε μου λίγο, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών? Και το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε χειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Νομίζω μια κατάκτηση της πολιτείας, γιατί κάθε πράγμα που κάθε κυβέρνηση κάνει, είναι μια κατάκτηση της πολιτείας.

0: εξαιτίας. Είναι ότι έχει θεσπιστεί αυτός ο μηχανισμός, ώστε μετά από καταστροφές, φυσικές καταστροφές κυρίως, να μπορεί άμεσα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί να αποζημιωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο θετικό που βρίσκω σε αυτό είναι ότι πλέον θα έχουν 100% αποζημίωση στις περιουσίες, ενώ παλιά ήταν 80% και το 20% ήταν σε δανεισμό, που αυτό αντιλαμβάνεστε ότι βοηθάει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους γρήγορα να πάρουν τις αποζημιώσεις. Αυτό πάντα θα πρέπει να λέμε και στον κόσμο και να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, ότι κάθε αποζημίωση χρειάζεται προφανώς μια πιστοποίηση από τον υπεύθυνο ο οποίος θα κάνει την πιστοποίηση, θα βγάλει το επίπεδο της ζημιάς ώστε να γίνει, να προχωρήσει. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια διαδικασία περίπου των 2-3 μηνών, δεν έχουν παραπάνω, και συν τα 6.000 ευρώ, το οποίο είναι για τις οικοσκευές, συν τη στήριξη στους επαγγελματίες. Όλο αυτό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προφανώς πρέπει να παρακολουθείται από την κυβέρνηση, και όπου προφανώς διαπιστωθούν λάθη θα πρέπει να παρέμβει άμεσα. Εκείνο που πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με βάση τις πληγήσεις περιοχές είναι πρώτον το κομμάτι της αποκατάστασής τους, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, πώς θα βοηθήσουμε προφανώς τους πολίτες ώστε να μην φύγουν από αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, μετά από μια φυσική καταστροφή μπορεί κάποιος να αποφασίσει, είτε γιατί έχει χάσει το βιός του, είτε γιατί έχει χάσει το σπίτι του, το βιός του εννοώ ότι είναι επαγγελματική του δραστηριότητα, να πρέπει να μετοικήσει κάπου αλλού. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους εκεί που ήταν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με το δημογραφικό, με τη στήριξη οικογένειας και το καθεξής. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω έχει να κάνει ότι παρότι, και αυτό ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, η χώρα μας σε απόλυτα μεγέθη, και τα απόλυτα μεγέθη είναι πόσα αεροπλάνα είχαμε πριν, πόσα έχουμε σήμερα, πόσο ήταν το ανθρώπινο δυναμικό σε δασοπυροσβέστες, εποχικούς, εθελοντές και το καθεξής, ήταν πολύ περισσότερο τη φετινή χρονιά. Είδατε όμως ότι, και εδώ είναι το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που λέμε, ότι υπήρχαν άνεμοι 150 χιλιόμετρων την ώρα που τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να σηκωθούν να επιχειρήσουν. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τρία πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη. Το πρώτο είναι τις αιτίες αυτών των πυρκαγιών. Προφανώς υπάρχουν αιτίες που έχουν να κάνουν με καλώδια, έχουν να κάνουν το πώς ενδεχομένως αναφέρομαι στο κομμάτι της Πάρου με τη χωματερή, και τρίτον τους εμπρισμούς. Άρα εδώ τι συμβαίνει, ότι από τη στιγμή που θα μπει μια πυρκαγιά, ανεξαρτήτως του λόγου που θα μπει, τα φαινόμενα και το κλίμα, το βιοκλίμα της περιοχής είναι τέτοιο που προφανώς η κλιματική αλλαγή το επηρεάζει, ώστε μετά είναι και πολύ πιο δύσκολη, αν θέλετε, η κατάσβεσή της. Θέλω να πω όμως και κάτι το οποίο το κρίνω πολύ σημαντικό. Ξέρετε, στο παρελθόν γινόταν ένας λόγος περί των αντιπυρικών ζωνών και το καθεξής. Την χρονιά που διανύουμε, η κυβέρνηση επένδυσε περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για αντιπυρικές ζώνες. Και μία από αυτές τις αντιπυρικές ζώνες ήταν αυτή η οποία προστάτεψε τα βίλια στην παραπροχθεσινή φωτιά. Άρα εδώ νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Να υπάρχει αυτή η επισήμανση. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Και πρώτον, χρειάζεται με το που τελειώσει η αντιπυρική περίοδος να γίνει μια αξιολόγηση. Άρα να δούμε ποια ήταν τα λάθη, οι ελλείψεις και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι πάντα μετά την κρίση. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη που ενδεχομένως έχουμε κάνει ή τις προκλήσεις που η ίδια η φυσική καταστροφή δημιουργεί. Δεύτερον, να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και επί του πρακτέου, αλλά αν θέλετε και της επόμενης μέρας. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, ένα κράτος, για να είναι κοινωνικό κράτος, δεν είναι μόνο να δώσει μία αποζημίωση, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν μετατραυματικά σοκ, δημιουργούν διάφορες καταστάσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων που μπορεί ενδεχομένως να αρνηθούν να πάνε πίσω. Έτσι. Mm-hmm.

0: Άρα εκεί χρειάζεται και περισσότερη, αν θέλετε, στήριξη στο κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης. Και τρίτον, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, να στηριχθούν με τέτοια μέτρα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει και να είμαστε αυστηροί στο μετά, αν θα γίνουν όλα αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτός είναι και ο ρόλος της Διευθυντικής σήμερα που θα γίνει ή που έχει ξεκινήσει. Εκεί νομίζω πρέπει να γίνεται και η κριτική. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι και το εστίχημα της επόμενης ημέρας. Όσον αφορά αυτό που είπατε, το γερμανό πάση για
1: την. Ναι. Προς Θεού, δεν το απαξιώνω ως μέτρο. Στον τίτλο έμεινα, το οποίο είναι λίγο επιφανειακό.
0: Ναι, το θέμα σε όλα αυτά, εξαρτή του τίτλου, το θέμα να είναι η ουσία. Και πιστεύω ότι η ουσία θα είναι για τους πολίτες και τους κατοίκους και δημότες των περιοχών, ώστε γρήγορα και άμεσα να συνεχίσουν πάλι τη ζωή τους. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, πάνω στη δουλειά. Και εκεί θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει και στους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω.
1: Βάλτε μία άνω τελεία να σας ζητήσω την ανοχή σας για πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να βάλουμε το σήμα και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 21 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, η ρύθμιση του ήχου, ο Ρέσης Παπάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, σε μια συζήτηση που αφορά το σήμερα και την επόμενη μέρα από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Και θέλω να μπω στα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν, και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με κύριε Σαμάτη, ανθρώπων που λένε ότι ενώ είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, ενώ έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Δηλαδή, μου λέει ο Βασίλης από τη Ρόδο ότι στην πυρκαγιά του 23 έχασε όλη την περιουσία. Όταν ήρθαν οι ελεγκτές, εξέφρασαν την απορία τους, λέει, γιατί δεν έσωσε τίποτα, δεν κατάφερε να σώσει τίποτα από τα υπάρχοντά του. Ενώ αυτός, όπως επισημαίνει, συμμετείχε στην εκένωση των ξενοδοχείων και άφησε τα δικά του να καούν. Το είδαμε αυτό και με τον πυροσβέστη, έτσι, και το έχουμε ξαναδεί πάλι. Έσβηνε φωτιές για άλλα σπίτια και κάει και το δικό του. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν αποφάσεις γενναίες. Είναι πολλά λεφτά τα οποία δίνονται και υπάρχουν κάποια γρανάζια στους μηχανισμούς που δημιουργούν προβλήματα. Και δημιουργούν προβλήματα όμως, προσέξτε έτσι, εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα καλά ή κάθε κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει. Αλλά γιατί όταν γίνεται κάτι, τελικά υπάρχει ένα γρανάζι το οποίο σου δημιουργεί προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μπορεί να ισιώσει αυτό το μαγαζί.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω την περίπτωση του κυρίου Βασίλη.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό. Απλώς υπάρχει και αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω πάντα ως βουλευτής, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει ο βουλευτής, είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο όμως, επειδή γνωρίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος για την αρρωγή, ο κ. Κατσαφάδος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ στο πεδίο και πολύ γνώστης, νομίζω ότι οτιδήποτε, όποιος πολίτης δεν έχει αποζημιωθεί, έχει γίνει ότι οτιδήποτε, νομίζω θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, στο αρμόδιο τμήμα, ώστε να του δώσουν τις απαιτούμενες απαντήσεις και ο άνθρωπος να μην ταλαιπωρείται ή να μην έχει διάφορα πράγματα στο μυαλό του ως σκέψεις, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μηχανισμού ή οτιδήποτε άλλο. Η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική.
1: Ναι, είναι διαφορετική, ναι.
0: Εγώ στέκομαι ότι ένας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι διαμαρτυρόμενος ή να νομίζει ότι η πολιτεία τον έχει ξεχάσει από τη στιγμή που έχει χαθεί το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία αξιολόγησε η αρμόδια επιτροπή και ο ίδιος έχει προσκομίσει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σοφό, αν θέλετε, και ενδεδειγμένο. Και εσάς ως δημοσιογράφοι να το ψάξετε, γιατί η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή στον κύριο Βασίλη ακριβώς τι έχει συμβεί στη δική του περίπτωση. Σαν αφήγημα όμως, έτσι, το ότι κάποιος άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του για να σωθεί είτε για να σώσει ένα άλλο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λάβει την αποζημίωση αν το σπίτι έχει καεί. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Θα ήθελα να αφήσουμε αυτό το πεδίο και να πάμε στο πεδίο της πολιτικής. Έχουμε ΔΕΘ. Οι προσδοκίες και ο πύχης των προσδοκιών ανεβαίνει καθημερινά, εγώ θα έλεγα, με αυτά που ακούγονται, με αυτά που διαρρέονται, με όλα αυτά. Η πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να κινείται γύρω από ένα νέο δίπολο και την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινείται ανάλογα με την περίπτωση. Από τη μία δηλαδή αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα καινούριο κόμμα. Από την άλλη, ανάλογα με την κατάσταση, βλέπεις ότι υπάρχει μια άλλου τύπου σκληρός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ. Σας βολεύει κάποιος αντίπαλος?
0: Επιτρέψτε να σας πω, και χωρίς να αυτό να είναι έτσι, μια μορφή έτσι, να χαρακτηρίσει αζωνία, ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Είναι θετικό ότι είχαμε ένα αρνητικό πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Όσον αφορά το νέο δίπολο που είπατε, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για νέο δίπολο, γιατί για να έχουμε νέο δίπολο σημαίνει ότι στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν, το δεύτερο κόμμα, γιατί πρώτο αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει τέτοια ποσοστά ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί δίπολο. Όσον αφορά την αντιπαράθεση είτε με το κόμμα του κ. Τσίπρα είτε με το ΠΑΣΟ, θέλω να σας πω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν υφίσταται στη Βουλή. Έτσι. Και θεσμικά η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα απαντάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Το αν η αντιπολίτευση που ασκείται κυρίως γιατί πιέζεται από το νεοσυσταθέν κόμμα του κ. Τσίπρα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Όσον αφορά όμως στο κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που είπατε και για τα οικονομικά μέτρα, νομίζω οι προσδοκίες είναι μεγάλες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η οικονομία βοηθάει στο να μπορέσεις να πας σε πιο στοχευμένα μέτρα, κυρίως για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, και δεύτερον γιατί η όλη αυτή δημιουργία του κλίματος της ψυχολογίας που αφορά την οικονομία έχει δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναπτύξεως, επενδύσεων. Οπότε όλο αυτό, συν τα πράγματα, κύριε Αντωνόπουλε, που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε επικείμενη ΔΕΘ που έχουμε και την προηγούμενη. Οπότε ποια ομάδα κοινωνική έχει βοηθηθεί.
1: Εκεί γίνεται και το ταμείο, έτσι, αντίστοιχα όμως. Γιατί από την προηγούμενη ΔΕΘ θα έρθει ο λογαριασμός. Τι έκανες, τι υποσχέθηκες, τι δεν έκανες. Και γιατί.
0: Και φαίνεται ότι ό,τι μέτρα ό,τι πρωτοβουλίες έχει κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτά και έχουν πιάσει τόπο και έχουν βοηθήσει τους πολίτες, και αυτό το μείγμα, αν θέλετε, της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής σταθερότητας, γιατί αυτά, ξέρετε, πηγαίνουν μαζί, δημιουργούν το περιβάλλον ώστε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, στις 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου, να είναι σε θέση να ή πράγματα που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό πακέτο, αλλά νομίζω θα έχουν να κάνουν και
1: η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες.
0: Και την επόμενη διακυβέρνηση.
1: Ναι, η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες είναι, θεωρούμε ότι θα έχουμε άσους στο μανίκι που θα βγουν στη ΔΕΘ.
0: Στην πολιτική δεν ξέρω αν υπάρχουν άσοι, γιατί όταν έχεις άσο το μανίκι σημαίνει ότι κάτι λάθος έχεις κάνει.
1: Είχαμε και asset παλιότερα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Δεν τηρείς τους κανόνες αν έχεις άσο το μανίκι. Λοιπόν, έχεις ένα φύλλο παραπάνω. Νομίζω το φύλλο παραπάνω της κυβέρνησης είναι οικονομική πολιτική, είναι στοχευμένη, και νομίζω και οι προτάσεις των αρμόδιων υπουργών και όλων των βουλευτών που έχουν. Γιατί ξέρετε και ο Πρωθυπουργός έχει στήσει και από τους βουλευτές προτάσεις για τη ΔΕΘ και για το επόμενο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και είναι συνεχόμενη φορά που ο Πρωθυπουργός ζητάει προτάσεις από τους βουλευτές, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται, όπως ήταν τις συνταγματικές αναθεωρήσεις και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με έναν χρονικό ορίζοντα ενός οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά θα έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα του 2030, που η Νέα Δημοκρατία του χρόνου θα διεκδικήσει και θα ζητήσει την τιμητική ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να κάνει πράξη αυτά που ο Πρωθυπουργός θα πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ο Τόσο Ψαλμός, θα το δούμε αυτό. Μετράει αντίστροφα, σε να μην στενοχωρήσω τους καλοκαιράκηδες, γιατί εγώ πάω στη σφαίρα του χειμωνάκια πριν. Αλλά θέλω να πω ένα τελευταίο, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο η αλληλεγγύη είναι στο. Έχετε εντρυφήσει εκεί, είστε. Σε αυτό έχετε μεγάλη ατζέντα. Θεωρείτε ότι η επιδοματική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται τα επιδόματα έχουν ανταπόκριση? Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι σου λένε ότι είναι άστοχοι, ότι δεν αφορά τον κόσμο ή δεν έχει ανταπόκριση, να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, το οποίο έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Καταρχήν, για να μπορέσεις να δώσεις επιδόματα σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να έχεις χρήματα. Ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Δεύτερον, ο κόσμος που μπορεί να διαμαρτύρεται για την αστοχία ενδεχομένων κάποιων επιδομάτων, πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και κριτικός, γιατί τα επιδόματα έρχονται μέσω της φορολόγησης. Άρα είναι λεφτά, χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Πάμε όμως και να δούμε ποιοι παίρνουν επιδόματα. Γιατί παίρνουν τα επιδόματα και γιατί έχουν θεσπιστεί τα επιδόματα. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε εσείς ούτε κανένας ακροατής μας έχει καμία αντίρρηση του ότι τα άτομα με αναπηρία, όταν πιστοποιείται την αναπηρία τους από τα ΚΕΠΑ και άνω την 67% αναπηρία, παίρνουν επίδομα. Νομίζω αντιλαμβάνεστε
1: γιατί. Ναι, βεβαίως.
0: Και δικαίως το παίρνουν. Και μακάρι να μπορούν να πάρουν και περισσότερα. Δεύτερο. Έχουμε το επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας.
1: Σωστό.
0: Άρα εδώ θα πρέπει να στηρίξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μακροχρόνιοι άνεργοι είτε είναι σε αυτό που λένε.
1: Εδώ να βάλω ένα σε ρίσκο, με συγχωρείτε. Στην ακραία φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς όμως. Γιατί υπάρχουν τα νομικά τερτύπια τα οποία του επιτρέπει να μπαίνει έτσι και να αφαιρεί το επίδομα από κάποιον που έχει πραγματικά ανάγκη. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Λοιπόν, σε κάθε τέτοιο είδους μοντέλο, το να εμφανιστούν κάποιες περιπτώσεις, ο οποίος κάποιος με κάποιον τρόπο να έχει
1: παρισφρήσει
0: μέσα στο σύστημα, αυτό δεν αλλάζει την όλη φιλοσοφία. Το επίδομα δίνεται για κάποιον τον οποίο είναι να τον βοηθήσεις για να τον ενισχύσεις. Το ερώτημα που τίθεται, και εδώ πρέπει να είμαστε αυστηροί, είναι αν υπάρχουν οι πολιτικές ώστε κάποιος άνθρωπος να μπορέσει να φύγει από το επίδομα.
1: Σωστό.
0: Στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν κάνεις διασύνδεση με την εργασία, αυτό θα είναι ένα σπιράλ. Θα έχεις έναν άνθρωπο με την οικογένειά του πολλά χρόνια μέσα και μετά δημιουργείται, ξέρετε, ένα φάσμα τέτοιο είδους που ο άνθρωπος και να θέλει δεν θα μπορεί να βγει. Εκεί νομίζω ότι τα στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ έχουν αυτό τον ρόλο, αυτό που ονομάζουμε τρίτο πυλώνα. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω και οι ακροατές σας να το βρουν ενδιαφέρον, με κάποια πράγματα τα οποία η κυβέρνηση πήρε κάποιες πρωτοβουλίες και σας λέω τώρα και σε μια περίοδο που εγώ πριν ήμουν Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, όταν διασυνδέσαμε τα επιδόματα, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι, για την ακραία φτώχεια και το επίδομα παιδιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κύριε Αντωνόπουλε, ότι αν δεν πάει το παιδί στο σχολείο δεν θα παίρνει το επίδομα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από 15.000 περίπου τις εκατοπέδες να πάνε στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το πώς χρησιμοποιείς ένα επίδομα για να στηρίξεις ένα συμπολίτη σου έχει να κάνει, προφανώς είναι μια πολιτική απόφαση. Κανένα από τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχουν καμία τελείως διαφορετική άποψη στο να κοπούν τα επιδόματα. Το επίδομα είναι εκεί για να στηρίξει εσένα πάνω στην ανάγκη στην οποία έχει δημιουργηθεί. Και νομίζω ότι μακάρι η οικονομία μας να πηγαίνει πολύ καλύτερα, ώστε να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα έχετε ακούσει για ίσως το πιο εμβληματικό έργο, την πιο εμβληματική, αν θέλετε, δικαιωματική υπηρεσία προς τα άτομα αναπηρία, τον προσωπικό βοηθό. Ο προσωπικός βοηθός, που αυτή τη στιγμή είναι στην ολιστική του μορφή σε όλη την Ελλάδα, μετά το πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια υπηρεσία η οποία πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες, έτσι, και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία έχετε να βοηθήσει να ενισχύσει το άτομο με αναπηρία, κυρίως μια βαριά αναπηρία. Πρώτον, να μην ιδρυματοποιηθεί, δεύτερον, να βγει έξω το σπίτι του και τρίτον, να το οδηγήσει να είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, στην επαγγελματική του
1: ανασχόληση. Αν μη τι άλλο, μιλάμε τώρα για ένα μέτρο, το οποίο μια πρωτοβουλία, η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη, κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό, αν δεν ήταν ο... Συγγνώμη που θα το πω αυτό, γιατί πρέπει να λέμε, ξέρετε, στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι μένουν στην ιστορία ή δεν μένουν από τις πράξεις τους, αλλά κάποιοι άνθρωποι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν του Πρωθυπουργού να θεσπίσει αυτό το πρόγραμμα, να φέρει αυτό το πρόγραμμα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι και δική σας πρόταση, έτσι.
0: Εμείς είμαστε πάντα, ξέρετε, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία η οποία πήρε ο Πρωθυπουργός και εμείς ως συνεργάτες τότε έπρεπε να την υλοποιήσουμε, είναι η πεμπτουσία το τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, κύριε Αντωνόπουλε. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω το ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή
1: έχει. Εδώ θέλω να βάλω επίσης ένα αστερίσκο, γιατί είναι πολύ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που τέτοιου τύπου μέτρα. Επειδή υπήρξε στο παρελθόν και το βοήθεια στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, αυτό το πρόγραμμα δεν ευδοκιμάζει, ενώ ήταν δηλαδή εξαιρετικό. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
0: Το βοήθεια στο σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε πριν χρόνια. Ισχύει. Και ξέρετε κάτι...
1: Αλλά πήγε κουβά όμως.
0: Όχι.
1: Σε πολλά.
0: Είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στην
1: κοινωνία. Βοήθησε κόσμο. Ναι.
0: Και νομίζω ότι τέτοιου είδους προγράμματα όπως είναι ο προσωπικός βοηθός, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, τι δείχνουν, όπως είναι οι ταντάδες της γειτονιάς τώρα παράδειγμα, τι είναι αυτό, είναι όταν τελικά η. Πώς να το πω, κατεβάζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, μέσα στο πεδίο. Και εκεί ο πολίτης λαμβάνει τις υπηρεσίες, λαμβάνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών και προφανώς δημιουργεί και ένα κοινωνικό, αν θέλετε, θετικό με βάση αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στον πολίτη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε. Και αυτό που έχει θεσμοθετήσει πάλι με πρωτοβουλία, αν θέλετε, του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας όχι έχει άποψη, έχει γνώση, ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος θέλει να το μεταρρυθμίσει όλο αυτό, τους χώρους επεκτευόμενης χρήσης για τους συμπολίτες μας που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτό, ξέρετε, έχει και με τα τελευταία στοιχεία, είχα κάνει και μια αντίστοιχη κοινοβουλευτική ερώτηση, αυτό έσωσε τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους από την υπερβολική δόση. Αυτή η δομή και αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί έχει και εξελίσσεται, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους από αυτούς να μπουν σε προγράμματα απεξάρτησης, τους έδωσε τη δυνατότητα να μπουν σε σπίτι, έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη. Άρα, ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα? Είναι να μπορείς να έχεις αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα φτάνουν επί της ουσίας αμέσως στον πολίτη και ο πολίτης να παίρνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών και ταυτόχρονα να έχεις την οικονομία σου σε ένα τέτοιο βαθμό που να μπορείς να στηρίζεις οικονομικά τους πιο ευάλωτους και ευπαθείς συμπολίτες σου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχεις αυτούς τους αυστηρούς όρους και κανόνες, ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί, γιατί είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών, και ότι κανένας ο οποίος θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την κατάσταση, προφανώς και θα πηγαίνει όπως πηγαίνουν στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σταμάτη, ενδιαφέροντα.
0: Και να ξέρετε κάτι, να ξέρετε κάτι, με βάση ένα περιστατικό το οποίο συνέβη, θλιβερό περιστατικό το οποίο το διαβάσαμε χθες, που συνέβη στο Μιστρά. Ναι. Το επόμενο στοίχημα και της δικής μας κυβέρνησης και της χώρας αλλά και πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει και με το προσδόκιμο ζωής που είναι περισσότερο αλλά και με τη δημογραφική κάμψη που είναι η μακροχρόνια φροντίδα υγείας είναι το νέο μοντέλο για τα άτομα τρίτης ηλικίας πώς το κομμάτι της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας πώς θα στηρίξουμε με υπηρεσίες ανθρώπους τρίτης ηλικίας γιατί ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε αλλάζουν πολλά πράγματα στην εποχή μας. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός το έχει δει και επεξεργάζεται και ενδεχομένως θα ακούσουμε και κάποια πράγματα στη ΔΕΘ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πλέον οι Έλληνες γεννάνε λιγότερο. Το γιατί γεννάνε λιγότερο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε μια άλλη συζήτηση, μπορεί να την κάνουμε άλλη φορά.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα έρθουν άνθρωποι τρίτης ηλικίας κάποια στιγμή που θα φτάσουν στα 75, στα 80, οι οποίοι δεν θα έχουν παιδιά. Δεν έχουν κάνει παιδιά στη ζωή τους. Άρα εκεί θα πρέπει να δούμε το νέο μοντέλο της διαγενειακής αλληλεγγύης. Γιατί τώρα ένα άτομο με τρίτης ηλικίας μπορεί να έχει την βοήθεια από έναν, από ένα παιδί του, από το εγγόνι του. Αυτό στα επόμενα χρόνια θα δυσκολέψει. Και θα πρέπει να δούμε, λόγω και της άνοιας και του Αλχάιμερ, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πάνε σε κάποιες συγκεκριμένες δομές. Και εδώ είναι πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που εργάζονται, που έχουν οικογένεια, που έχουν εγγόνια και το καθεξής, να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η τρίτη ηλικία, και ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία, θα είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας.
1: Θα ήθελα πάνω σε αυτό, ήταν ένα θέμα που ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή σκεπτόμουν να το ανοίξω, να το θίξω, το αμφιταλαντευόν πάρα πολύ, μιλώ για αυτό το περιστατικό στο Μιστρά. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο 55 χρόνων, ο οποίος είχε βάλει στον καταψύκτη τον πατέρα του 2,5 χρόνια.
0: Καταρχήν μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, έτσι, είναι προσβολή νεκρού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Πέρα από αυτό.
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε γενικότερα μια χαρτογράφηση των πιο ευπαθών ομάδων, κυρίως της τρίτης ηλικίας, και γενικά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς να τους εκμεταλλευτούν. Και ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, και τελείω την εκπομπή σας, γιατί συμμετέχω και εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε κάποιες ομάδες πάνω σε αυτό. Πλέον, όπως έχουμε την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύντομα θα έχουμε και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε νέες πολιτικές όσον αφορά την προφύλαξη των ατόμων τρίτης ηλικίας, την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην οικονομική ανεξαρτησία, στην ελευθερία, στην αυτονομία, σε τρόπους προφύλαξης από τη βία που μπορεί να προέρχεται μέσα από το συγγενικό περιβάλλον. Και πιστεύω ότι όλο αυτό θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες όσο και της δικής μου κυβέρνησης και του κόμματός μου αλλά και των υπολείπων, γιατί εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα που έρχονται.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω, μακάρι να γίνουν αυτά. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου, αυτό έγινε, αυτό το γεγονός που είχε σε αυτή την εγκληματική ενέργεια για να παίρνει τη σύνταξή του. Για να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα του. Δηλαδή, ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του έφυγε από φυσικά αίτια και μετά τον έβαλε στον καταψύχτη για 2,5 χρόνια μέσα σε ένα
0: ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο η περιγραφή αυτού που λέτε, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και θα περιμένουμε και τις ιατροδικαστικές αναλύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς έχει και άλλα θέματα. Έτσι, πέραν από το ότι είναι μια εγκληματική πράξη. Δεν έχει να κάνει αν έπρεπε να πάρει το εισόδημα ή όχι του πατέρα του, δεν το δικαιούται, οπότε από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί πέρα, το οτιδήποτε άλλο έγινε, προφανώς είναι και άλλων επιστημών ανάλυση.
1: Ναι, είναι και άλλα. Αλλά ξέρετε κάτι όμως, εκεί είναι αυτό το, δηλαδή αυτό το οποίο μου δημιουργεί έτσι αγανάκτηση. Είναι ότι όταν φτάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή στα όρια, σε αυτά ξεπερνάει τα όρια της λογικής, έτσι να το πω κόμψα, γιατί για να ζήσει, γιατί να θέλει να πάρει τη σύνταξη του πατέρα του. Βέβαια να μου πεις υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
0: Επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακραία φτωχοί στη χώρα μας, που είναι ακόμα και άστεγοι, δεν επέλεξαν στη ζωή τους να κάνουν κλιματικές ενέργειες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει...
1: Και θέλω να πω, να τονίσω κάτι, μια ιδιότητά σας.
0: Είναι σώα στα στρένας, έτσι. Ναι, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Και το θέλω να τονίσω για τη βαρύτητα που το λεγόμενο σας, ότι ήσασταν και ο συντονιστής, ο εθνικός συντονιστής για τη μακροχρόνια φροντίδα. Σωστά, έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει πλέον μπει σε μια σειρά και θα εξελιχθεί και θα μετεξελιχθεί σε μια ενιαία πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική θα έχει να κάνει με αυτά που σας είπα πριν για τα θέματα της ηλικίας, για τις υπηρεσίες και για πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο παροχών υπηρεσιών για τα άτομα της ηλικίας.
1: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιθανότητα θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Δεν θα σας αφήσω έτσι.
0: Η διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπά, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Κυριάκο, δεν θα τσακωθούμε. Δεν θα τσακωθούμε, φίλε. Καταρχάς, δεν έχω ανάγκη να γλύψω κανένα, να το ξέρεις αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το θεματάκι. Αν άκουσες προσεκτικά όμως, είναι ένας από τους βουλευτές, ο Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος την κοινωνική αλληλεγγύη δεν την έχει για φιγούρα. Το κάνει πράξη. Σταματάω εδώ. Δεν θα τσακωθούμε. Θέλω να αλλάξω σελίδα όμως, να φύγουμε και από το πολιτικό, να φύγουμε και από τις πυρκαγιές, η κάπνα όμως μένει, και να πάμε καλοκαίρι. Καλοκαίρι που δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι, το κορίτσι ή δεν ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας. Είναι και παγίδες ιατρικές. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος, και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τις παγίδες που μας κρύβει το καλοκαίρι, κυρίως, άστε με μας, εμάς, τώρα τι κάνουμε, αλλά για τα παιδιά μας. Καλημέρα σας, κυρία Παρδάλη.
6: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Είμαστε λοιπόν στο μήνα όπου κορυφώνονται οι καλοκαιρινές αποδράσεις, mm-hmm, και που τα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα της οικογένειας. Πολλές φορές μάλιστα οι διακοπές μπορεί να είναι...
1: για να ξεφύγουν από το πρόγραμμα της οικογένειας, για να λυσάξουν που λέμε.
6: Και κάπως όπως πολύ σωστά το είπατε, έτσι και τα αφήνουν τα παιδιά. Οπότε λοιπόν, επειδή τα παιδιά δεν είναι ενήλικες και έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, δηλαδή είναι πιο ευάλωτα στη ζέστη, είναι πιο ευάλωτα στον ήλιο και ιδιαίτερα τα πολύ μικρά παιδάκια, μιλάμε για βρέφη, mm-hmm, πραγματικά η εικόνα να βλέπω στις παραλίες στις 12, στις 1, στις 2 το μεσημέρι βρεφάκια να κάθονται ήσυχα ήσυχα και οι γονείς να λένε κοίτα τι ήσυχα που κάθεται κάτω από την ομπρέλα και στην ουσία το παιδί να έχει σχεδόν υποστεί θερμοπληξία, είναι εικόνα που δεν πρέπει να με επιτρέπει. Πολλές φορές τα παιδιά μας δίνουν πολύ αργά συμπτώματα, ένα βρεφάκι δηλαδή μπορεί να καταρρεύσει όντας πάρα πάρα πάρα πολύ ήσυχο και να έχει υποστεί σοβαρή θερμοπληξία. Άρα λοιπόν προσοχή στον ήλιο, ειδικά για τα παιδιά κάτω του έτους, και για να μην είμαστε ίσως τόσο τραγικά αυστηροί, κάτω του έτους με προϋποθέσεις, αλλά κάτω των 6 μηνών καθόλου στον ήλιο, καθόλου, μεταξύ 11 και 4, εγώ θα έλεγα 10 και 5, καθόλου στον ήλιο. Και να θυμόμαστε και για τα μεγαλύτερα παιδάκια ότι χρειάζονται 10 μάτια παραπάνω από ότι στον υπόλοιπο χρόνο, γιατί η θάλασσα κρύβει πολλούς κινδύνους, πέρα από την προστασία, την ηλιοπροστασία κτλ. Τα ενυδατώνουμε τα παιδιά δεν ζητούν νερό. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τους το θυμίσουμε και θα τα εντατώσουμε δίνοντας νερό, προσφέροντας ελαφρά σνακ, φρούτα κτλ. Και προσοχή πολύ στη θάλασσα και στους πνιγμούς. Έχουμε κάθε χρόνο 300 περίπου άτομα που πνίγονται. Τα 10 με 15 είναι παιδιά και έφηβοι και τα περισσότερα είναι κάτω των 5 ετών. Το τραγικότερο, γίνονται μπροστά στα μάτια μας, όχι στα βαθιά, δηλαδή σε βάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει έξαρση, αλλά τουλάχιστον ακούω πολύ συχνά, πυκνά, γιατί και εγώ έχω μικρά παιδιά, είναι στα 13, και ακούμε για κρούσματα στα φιλόκοκου.
6: Πολύ ωραία η ερώτησή σας και ευχαριστώ για την πάσα, γιατί ήταν κάτι που θέλω να το αναφέρω. Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε κάποια δερματάκια παιδικά που έχουν αποκτηθεί στους μια ξηροδερμία ή την τάση της ατοπικής δερματίτιδας, όπως λέμε, αλλά και που αφιδωτώνεται λόγω των συνθήκων του καλοκαιριού, μπορεί είτε με ένα τσίμπημα κουνουπιού, είτε με ένα σδάρσιμο, καθώς είναι ακάλυπτα τα μέρη του σώματός τους, να δημιουργήσει λύση τη συνέχεια του δέρματος, και αυτό είναι η αφορμή για να εισέλθει ο σταφυλόκοκος. Ο σταφυλόκοκος αναπτύσσεται σε βλενογόνους, υπάρχει πάνω στο δέρμα μας σε όλους, θέλει όμως κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί στο βλενογόνο. Και το κυριότερο, όταν νοσήσουμε από σταφυλόκοκο, δεν αφήνει αντισώματα. Αν δεν περιποιηθούμε σωστά το δέρμα, και εδώ θα δώσουμε την πολύτιμη συμβουλή μετά από τη θεραπεία μια σταφυλοκοκκικής λίμωξης, να κρατάμε ενυδατωμένο το δέρμα, είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Ενυδατωμένο το δέρμα, ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί, γιατί βλέπουμε το καλοκαίρι αυτό το φαινόμενο του πινκ-πονγκ, όπως λέμε, δηλαδή να κάνει μια σταφυλοκοκκική λίμωξη, να λαμβάνει αγωγή και μετά από 15-20 μέρες να ξανακάνει, γιατί δεν περιποιηθήκαμε σωστά το δέρμα. Και φυσικά τα τσιμπήματα, τα γδαρσίματα είναι κάτι το οποίο πολύ πολύ εύκολα μπορεί να ξανασυμβεί.
1: Τώρα να σας ρωτήσω για τα τσιμπήματα, ειδικά με τα κουνούπια, γιατί ακούμε και διάφορα. Εγώ με τα κουνούπια έχω μάχη χρόνια, δηλαδή τσακωνόμαστε κάθε καλοκαίρι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Εγώ, τα παιδιά μου όχι. Μονοπολώ εγώ είμαι το παιδί στην υπόθεση. Υπάρχει έτσι μια έντονη φημολογία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, υπάρχει αυτή ο τρόμος.
6: Τρόμο δεν θα έλεγα, καθότι περιστατικά καταγράφονται όλα τα χρόνια. Σίγουρα ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι νοσοκατασταλμένοι και ηλικιωμένοι, είναι στο στόχο της νόσου αυτής. Ευτυχώς δεν πλήττει μικρά παιδιά, δεν πλήττει υγιείς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που είναι σε ευάλωτες ομάδες γενικά πρέπει να προστατεύονται από τα κουνούπια. Τα αντικουνουπικά πρέπει να είναι μέρος του φαρμακείου μας. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να
1: φυσικά
6: έχει το φαρμακείο.
1: Εγώ θα ήθελα να θα το κλείσουμε με αυτό. Εξαιρετικό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πότε πρέπει να ανησυχήσει κάποιος, δηλαδή. Από ένα τσίμπημα, δηλαδή, εντάξει, του βάζουμε το τηλεοσκιόν αυτή για τα τσιμπήματα, αλλά όταν κάτι επιμένει ή όταν, πότε πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε μια οικογένεια για τα τσιμπήματα?
6: Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για το σταφυλόκοκο, όπως είπαμε, αν δούμε ότι δούμε μια μόλυνση η οποία είναι ανοιχτή, δηλαδή έχει κάτι σαν φυσαλίδες, έχει σαν υγρό ανοιχτό, κυτρινοπό, κυτρινόχρο, αυτό ενδεχομένως να είναι σταφυλόκοκος, οπότε αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με κάποιον επαγγελματία υγείας για να μας δώσει πιθέσεις συμβουλές.
1: Μην ξεχνάμε, γιατί ως Έλληνες κρύβουμε και ένα μικρό γιατρό μέσα μας, έτσι.
6: Τουλάχιστον αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι γονείς πάντα μας συμβουλεύονται, και πάντα θέλουν την επιβεβαίωση, ακόμα και οι άντροι γονείς. Τώρα για σπάνια νοσήματα όπως είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, αυτό στην περίπτωση που κάνει συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό, που μπορεί να είναι γενικά και γενικευμένη κατάσταση, να κάνει έμετος, να έχει ψηλό πυρετό με φρίκια, να έχει επηρεασμένη γενική κατάσταση, οποιοδήποτε σύμπτωμα το νευρικό, αλλά αυτό, όπως είπαμε, στα παιδιά τουλάχιστον για τα παιδιά, ευτυχώς δεν τα αγαπάει αυτός ο ιός.
1: Εξαιρετικά, και δεν θέλουμε τέτοιου τύπου αγάπη. Θα ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω πολύ έτσι εξειδικευμένο, αλλά επειδή το είδα φέτος, υπάρχουν κάποια ψαράκια τα οποία δεν είναι τα καλύτερα. Παραδείγματος χάρη οι δράκαινες. Έτυχε να δω, εγώ έχω πατήσει παλιότερα, αλλά άλλου τύπου. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
6: Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα ψάρια, τα ζώα τέλος πάντων που ζουν στο θαλασσινό νερό, μπορεί να προκαλέσουν πολύ άσχημη εικόνα. Δράκαινα ειδικά, νομίζεις ότι έχει επιτεθεί βάγκωμα, σκυλιού.
1: Να πείστε αυτός πόνος, σας το λέω το
6: χώρο. Είναι, μπράβο, και κρίνει αυτή την ουσία που πονάει σχεδόν σαν να έχει τσιμπήσει σκορπιός. Σε αυτή την περίπτωση...
1: Και από αυτό έχω να ξέρετε, και από αυτό με τσιμπήσει. Τα έχω όλα, εγώ είμαι για πρακτική να ξέρετε.
6: Αυτό σημαίνει ότι είστε πολύ δραστήριος όμως.
1: Είμαι, ναι, αυτό.
6: Δραστηριότητα κανείς δεν έχει συμβάντα, είναι νόμος αυτό.
1: Ναι, αυτά πληρώνω εγώ, ναι, ξέρω. Πείτε μου, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, λοιπόν, τη δράκαινα?
6: Θα βάλουμε λοιπόν καλό νενάχο στο φαρμακείο μας, μια αντιφλεγμονώδη κρέμα, ένα αντισταμινικό για τα παιδιά, μια τοπική κρέμα που θα ανακουφίσει την περιοχή. Αν χρειαστεί θα χορηγήσουμε συστηματικά και ένα αντισταμινικό υπαξίπονο, και βέβαια θα το περιποιηθούμε οπωσδήποτε τραύμα και θα ζητήσουμε βοήθεια.
1: Μάλιστα. Άρα αφήνουμε το μικρό γιατρό μέσα μας και πάμε στο κανονικό.
6: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά που είπαμε. Γιατί πολλές φορές δεν είναι όλα τα τσιμπήματα ίδια και χρειάζεται μια διαφοροποίηση. Χρειάζεται κάποιος να μας πει, γιατί υπάρχουν πράγματα που σε άλλα πρέπει να κάνουμε και σε άλλα όχι.
1: Ναι, και έχουμε και τις μελισσούλες,
6: Οι μελισσούλες, ναι, και αυτές τσιμπάνε και μάλιστα το τσιμπήμα τους μπορεί να είναι μέρες εκεί, να έχουμε ένα αρκετά πρισμένο κεράκι μέρες. Κάνουμε περίπου τα ίδια πράγματα. Και βέβαια ιδιαίτερη κατηγορία οι άνθρωποι που έχουν αλλεργία, ενδεχομένως να έχουν δώσει κάποια σημάδια για μια προηγούμενη φορά, και εκεί χρειάζεται να έχουν και ειδικά φάρμακα μεταξύ τους, ειδικά αν ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Ναι, τέλος πάντων θα ήθελα να κλείσουμε και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την επικοινωνία, αλλά θα έχουμε και άλλη να ξέρετε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Θα ήθελα αυτό το φαρμακείο, γιατί τώρα κρίνοντας εγώ από τη δική μου εμπειρία βλέπω παίρνουμε και τελικά δεν ξέρουμε τι έχουμε. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει αυτή η σακουλίτσα ή το φαρμακείο πια, γιατί το έχουμε πιο έτσι, το έχουμε σε φαρμακείο, τσαντούλα φαρμακείου. Τι πρέπει να περιέχει μέσα, τα βασικά για να μην ευνηδιαστούμε δηλαδή?
6: Ωραία. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε ampoules με φυσιολογικό ωρό, ένα θερμόμετρο, ένα ψαλιδάκι, ήδη περιποίησης τραύματος. Θα πρέπει να έχουμε ένα αντισταμινικό, ένα παυσίπονα αντιπυρετικά. Σίγουρα για μια ενδεχόμενη γαστρεντερίτιδα, διασκευάσματα με ηλεκτρολίτες, αντιδιαρροϊκά, τα αντικουνουπικά, τα κατατάσσωστα φάρμακα, κάποιες οτικές σταγόνες, γιατί με τις βουτιές και όλα αυτά ενοχλούνται και τα φτάκια, ειδικά στα παιδιά. Mm-hmm. Ένα κολύριο επίσης καλό είναι να υπάρχει στο φαρμακείο μας, και μια τοπική έτσι κρέμα με αντιβιωτική και αντιφλεγμονώδη για τις πρώτες βοήθειες για όλα αυτά που είπαμε, τα τσιμπήματα και τα λοιπά. Τώρα ίσως και ένα σκεύασμα κορτιζόνη σε υγρό δεν θα ήταν άσχημα να υπάρχει, γιατί η κορτιζόνη μπορεί, μιλάμε για πόσιμη μορφή, έτσι, μπορεί να προλάβει κάποιες πιο σοβαρές καταστάσεις σε χρόνους και χώρους στους οποίους είναι δύσκολη η ιατρική πρόσβαση.
1: Κυρία Παρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι.
6: Να είστε καλά. Και να πω κάτι, αν με επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
6: Είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα για το Μητρικό Θυλασμό, και ως παιδίατρος έτσι πραγματικά θα ήθελα να πω ότι την πρώτη και την πιο ανεκτήμητη συνήθεια, το πρώτο καλύτερο εμβόλιο εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει έτσι να το έχουμε, να το στηρίξουμε όλοι και να το και επαγγελματίες υγείας και ίσως και κάποια στιγμή έτσι να μιλήσουμε και για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού και ό,τι νεότερο υπάρχει.
1: Είναι το επόμενο θέμα στην ατζέντα μας και δεσμεύομαι τώρα την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα κανονίσουμε για να βγούμε και να μιλήσουμε για αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ειλικρινά και εμένα με έχει απασχολήσει και θα ήθελα πάρα πολύ να ακουστεί η άποψη ενός ειδικού.
6: Είναι, ξέρετε, η Παγκόσμια Εβδομάδα, 1 με 7 Αυγούστου και με αφορμή αυτό, αλλά όχι και μόνο, όλο το χρόνο θα πρέπει αυτή την πολύτιμη
1: εσύ. Ναι, ναι, αυτό το ξέρετε. Είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές οι υπενθυμίσεις, αλλά το θέμα είναι να μην μένουν στην υπενθύμηση, να μην μένουν στην ούγια. Καλό είναι να είναι και συμμαρκίζα. Ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Να υπάρχει συνέχεια στο θυλασμό, όχι μόνο τον πρώτο μήνα.
1: Τέλεια. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Το ανανεώνουμε.
6: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
6: Επίσης. Γεια σας.
1: Κυριάκο, μπορεί να ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Δεν θέλω. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Αλλά είσαι άδικος για αυτό που λες. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που αξίζει το βλέμμα. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Ξέρεις εσύ, τελείως εδώ. Να έχεις καλό καλοκαίρι υπόλοιπο, Κυριάκο. Και σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου.

0: 11 ακριβώς, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσει Έλλη Σπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένοι. Α989, Α Radio 989. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9. Ακολουθεί Έλλη Σπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Την καλή μου μέρα για όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης έπειτα από επιχείρηση στελεχών του λιμενικού σώματος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον Γερμανό τουρίστα που αγνοούταν από το απόγευμα της Κυριακής όταν το εστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα 7 άτομα παρασύρθηκε. Σε μία ώρα ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε αποθήκες εμπορευμάτων και βιομηχανικά κτίρια, ενώ πυροδότησαν και χημικό συναγερμό λόγω διαρροής αμμονίας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Σαραγκάνη, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων. Σε επιφυλακή βρίσκονται τοπικές και εθνικές αρχές, πραγματοποιώντας ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μεγάλου παλιρροϊκού κύματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: είμαστε. Τι κάνετε, πού είστε, πού γυρνάτε, πού βρίσκεστε. Εδώ είστε. Εδώ δεν είστε. 11 και 6 πρώτα λεπτά στον Αλφα Radio 981. Δεν πιστεύω να έχετε πάει πουθενά αλλού σε κάνα παρακείμενο μέσο. Σας ψάξω έναν προς έναν. Πώς λέει, θυμάσαι την ταινία με τον Liam Neeson που έλεγε θα σας βρω. Ξέρω που μένετε. Έτσι, κατά έτσι το ξεκινάω κι εγώ. Δεν μπορώ να το δωμάξω όλο τον κόσμο. Τι κάνετε λοιπόν, γεια σας. Όχι, καλή είμαι. Η γνωστή είμαι, η Έλλη. Η Έλλη Σπυροπούλου, η γλυκούλα. Δεν έχω τέτοια αυτά. Με πιάνουν που και που, αλλά σπάνια. Απέναντί μου με ένα κίτρινο μακό, το οποίο γράφει φιλιά. Έχει το μικρόφωνο μπροστά και δεν βλέπω.
1: Φιλία.
0: Α, φιλία, friendship. Είναι αυτό που λέει σήμερα η μέρα χρειάζεται. Έχει το φιλιά ή φιλία με κεφαλαία και λέει βάλτε τον τόνο όπου θέλετε. Οπότε και εσείς βάλτε τον τόνο όπου θέλετε. Απέναντί μου είναι ο Ρέτσο Παπάς και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Με όλα όσα έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, με την ενημέρωση, με πολλά και διάφορα. Με το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και στον κόσμο. Ανοίγει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Βλέπω εδώ 12, έχουμε μια ώρα να μπείτε. Να μπούμε όλοι δηλαδή βασικά. Είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν, να πάνε κάπου, να πάρουν μια διακοπαιδική ανάσα. Είναι δική μου λέξη αυτή. Θα με ακούσει ο κ. Μπομπινιώτης, θα με αποβάλει όταν πήγαινα στη σχολή πάνω στη φιλοσοφική και ερχόταν και μας έκανε μάθημα. Αν το ακούσει τη διακοπαιδική λέξη, μπορεί βέβαια και να πεινά το παιδί. Έμαθε να κάνει λέξεις μόνο του. Μπορεί να μην το πάρει αρνητικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε εξέλιξη. Βλέπουμε τώρα να είναι καλή κατάσταση η εικόνα από ό,τι βλέπω και τις πυρκαγιές. Δεν βλέπω και καλημέρα καλέ μου. Κάτσε να ξεκινήσω γιατί ξέρετε τι παθαίνω. Σας λέω τις καλημέρες κατά τη διάρκεια που λέω την είδηση. Και δεν είναι πολύ κομψό γιατί ξεκινάω λέω εγώ. Σκοτώθηκε ο Τάδε. Α, γεια σου Σάκη. Δεν γίνεται. Προσπαθώ να είμαι ευγενής και να τα κάνω όλα μαζί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ κομψό αυτό. Όπως βλέπετε, εντωμεταξύ και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει με τα site και τα social και όλα αυτά τα οποία μπαίνουμε και βλέπουμε κι εμείς είναι όλα αυτά τα οποία πετάγονται. Πώς το καταφέρνεις αυτό, εσύ, Ορέστη? Δεν σου πάνε τα νεύρα. Πας εκεί να πεις κάτι, πας να δεις κάτι. Θέλω εγώ τώρα να διαβάσω μια είδηση, να τη δω αναλυτικά το τι γίνεται με την πυρκαγιά. Πετάγεται εδώ τα παπούτσια ο Μπάμπης. Για να μην πω κάτι άλλο. Εντάξει, θα μου πεις πώς θα βγάλουν και τα site. Όλοι μας εκεί δουλεύουμε. Αλλά θέλει λίγο μια κομψότητα, κάτι και αυτό που το διαβάζει δεν είναι ενοχλητικό. Ή μόνο εμένα μου φαίνεται ενοχλητικό. Έχω παραξενέψει, πιστεύεις, μεγαλώνοντας. Ήμουνα έτσι πάντα. Δεν ήμουν πιο. Γι' αυτό είναι που λέει μεγαλώνεις και του σου φαίνονται όλα στραβά. Αυτό. Εμείς δεν μεγαλώνουμε, είπαμε, οριμάζουμε μόνο. Τι λέει εδώ η VEF. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαβάζω εδώ, ότι οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν περισσότερο τους φτωχούς. Ναι, ποιους θα πλήτανε? Η επιπτώση σε υγεία και οικονομία. Μα βεβαίως. Εννοείται. Οι πιο φτωχές χώρες και εντός αυτών οι πιο φτωχοί πληθυσμοί πληρώνουν ακριβότερο το τιμέ για τις πυρκαγιές. Το απόγειο της αντιπυρικής περίοδου βρίσκει την Ευρώπη ήδη βαριά τραυματισμένη από τις δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι οικονομικές

κατηγοριοποιούνται οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε βασικούς τομείς υγεία, ασφάλεια, ισονομία, οικονομία, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα. Παράλληλα, εξετάζει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των βασικών πυρκαγιών, εστιάζοντας στη μείωση κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τους μηχανισμούς πληροφόρησης, βεβαίως, τη διακυβέρνηση και τη χάραξη στρατηγικής. Μάλιστα. Αυτά και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, στις υποδομές, στις κατοικίες, όλα όσα έχουν χαθεί μέσα από τις πυρκαγιές, επηρεάζουν τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Ξέρετε όμως τι. Αναπνευστικές κρίσεις σε παιδιά και ηλικιωμένους, επιδεινώνεται η ανισότητα, βλέπω εδώ. 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Το άμεσο οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές. Τα πάντα λοιπόν που βλέπω εδώ. Αλλά. Και θα πάμε σε μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε καλά-καλά και να διαβάσω και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πάνω απ' όλα, ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν καεί, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν με αφορά, γιατί αν δεν έχει καθαρό αέρα να αναπνεύσουν, ναι, θα τα πάω στην αρχή τα παιδιά μου κάπου που εγώ θα έχω την οικονομική δυνατότητα. Όταν δεν θα υπάρχει ούτε ένα δέντρο, δεν θα γίνει για πάρα πολύ καιρό αυτό, να ξέρετε. Κοντά ποδάρια έχει και αυτό. Λοιπόν, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Θέλετε να βάλουμε ένα άσμα? Χθες ήταν ο Sting στη Λεμεσό. Εγώ δεν πήγα, δεν μπορούσα να πάω, γιατί έχουμε λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς. Έσκησε κατάμεστο το γήπεδο, το στάδιο. Θα σας βάλει Sting, Βάλε, τιμή Σένεκεν. Μου στείλανε βίντεο, είχαν το θράσος να μου στέλνουν και βιντεάκια, ορέστη μου. Πες το στο γιο σου που δεν αφήνει συναυλία για συναυλία. Τα βλέπα κι εγώ. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, είναι πολύ φίλη η εταιρεία που τη διοργανώνει και χαρήκαμε πολύ γι' αυτό. Αλλά όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι και βέβαια στη συνέχεια και η πολιτεία. Αν λοιπόν εδώ βλέπουμε συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε Αύγουστο, ένα ντεζαβού το οποίο συμβαίνει, το λέγαμε και νωρίτερα με κάτι συναδέλφους έξω, δεν έχω θυμηθεί Αύγουστο που να λέω τι ώρα περνάμε εδώ στην εξοχή. Δεν έχω θυμηθεί. Έχεις ζήσει κανέναν Αύγουστο τέτοιο εσύ? Να λέμε, παιδί μου, στις παραλίες ξεχύθηκαν οι Αθηναίοι. Έχει αδειάσει η πρωτεύουσα. Τα λέμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα λέμε και καίγεται και ο τόπος. Λοιπόν, τραγούδι, τιμή Σένεκεν και επανερχόμαστε.

0: λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος. Κάτσε πάνω να διαβάσω τι λέει, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Καλημέρα. Αυξήσεις άνω του 7% στα ασφάλιστα μακροχρόνιας υγείας. Εν μέσω θέρους έφτασαν ειδοποιήσεις σε ασφαλισμένους. Το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου, λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος, αλλά τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Όταν το Brent βρισκόταν περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι σε προηγούμενες περιόδους, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στα 1,75-1,90 το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,45-1,65. Σήμερα, με τον Brent να βρίσκεται ξανά κοντά στα 85 δολάρια, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 2 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, παρά την ίδια περίπου διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, πάνω σε βλέπω πολύ ενημερωμένο, οι Έλληνες πληρώνουν έως και 20-40 λεπτά περισσότερο ανά λίτρο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη φορολογία, στο κόστος διήλυσης, μεταφοράς και στα περιθώρια της αγοράς, όχι στην τιμή του ίδιου του πετρελαίου. Συμφωνώ. Δεν είναι για όλους τα ίδια. Με στο παλαιό ψυχικό, εδώ που έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, εκτός την πυροσβεστική, έχουν και ιδιωτικά πυροσβεστικά σε κάθε γωνία, όπου φτωχός και η μοίρα του. Έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ας αφαιρέσουμε το ψυχικό, ας πάμε, γιατί είναι και κέντρο Αθήνας. Όπως έλεγα και προχθές και με μια φίλη που συζητάγαμε, στη Μαβίλη ένα συντριβάνι έχουμε. Μάλλον δεν θα καεί. Μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει αυτή η ζωή. Αν είσαι σε μια περιοχή που είναι επίσης πολύ. Ξέρετε, το τετραγωνικό είναι υψηλό, για παράδειγμα στα βόρεια. Έχουμε δει περιοχές στα βόρεια που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, που έχει πραγματικά κόσμο. Αν λοιπόν καεί μια υποβαθμισμένη, η φωτιά δεν κάνει. Δεν λέει, α, εδώ το όριο δεν με βολεύει, σταματάω. Όσο και να είναι προετοιμασμένο. Αν ξεφύγει το πράγμα, ξέφυγε. Καλό είναι όλοι να έχουμε τα αντανακλαστικά και να προσέχουμε για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν το παιδί μου εμένα δεν πάει, βεβαίως, πες ότι δεν πάει, πάει στην τάδε περιοχή και δεν πάει στην άλλη. Κάποια στιγμή αυτό σε εμάς θα έρθει στο τέλος της ημέρας. Αστέρια, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την καλοκαιρινή ραδιοφωνική συντροφιά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τι λέτε εδώ, κυρία μου, σας στέλνουμε μόνοι με το χειμώνα. Πού με στέλνετε, εμένα? Δεν θέλω να πάω. Εδώ θα κάτσω. Προφητεία Σάκη. Το έλεγα εγώ ότι θα υπάρξει ένα σχηματισμό στην Κύπρο και τα έγραφα. Μέσα έπεσα ο άτιμος. Μπράβο, καλημέρα, Σάκη μου. Καλημέρα, γλυκιά μου φίλη. Σε μια εβδομάδα πάω Πράγα. Α, είναι πολύ ωραία η Πράγα. Υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι με φωτοαλλεργίες. Αυτό είναι στον προηγούμενο. Αυτά τα λες αυτά και στον. Ξέρεις ότι κάνω και ζήλιες στους ακροατές. Τώρα δεν μπορεί να είσαστε ή αδικοί μου ακροατές. Θα είσαστε ή θα είσαστε του Αντωνόπουλου. Ή θα είσαστε του της Λάζου. Δεν μπορεί να είμαστε. Πώς το λένε, θα τσακωθούμε. Τι λες εδώ και δίνεις ιδέες για τη Μαβίλη. Σταμάτα. Σταμάτα, Κώστα. Σταμάτα, Κώστα. Δεν θέλω τέτοια. Άσε με τώρα. Έχω εγώ το καταφύγιο. Θα πάω από κάτω. Α, με θέλετε με μόνη μη εκπομπή το χειμώνα. Καθημερινά, ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν προκάμουμε. Το κανάλι μας το λατρεμένο, που το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, να ξέρετε, πάρα πολύ και μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, δεν θα είχε αντίρρηση, ούτε εγώ θα ήθελα, θα το θέλα πολύ. Οι χρόνοι όμως δυστυχώς δεν είναι σωστό να ξεκινάμε και να μην είμαστε, για παράδειγμα, πολλές μέρες την εβδομάδα, γιατί θα πρέπει να είμαστε off και λοιπά. Λοιπόν, τι λες εδώ, Γιώργη? Θα βάλεις τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτια και μπόλικο λεμόνι. Πώς προέκυψε αυτό? Τι είπα με τον τόνο? Είπα εγώ κάτι? Καλημέρα, λέει, ωραία ιδέα, θα βάλω τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντοματίνια και μπόλικο λεμόνι. Είπα εγώ κάτι σχετικά με το φαΐ? Σπανακόπιτα έφαγα πριν. Δεν θυμάμαι να πάω κάτι. Τι είπα, ρε Γιώργη, θα με κάψεις εδώ πέρα. Και θα με κάψεις μεταφορικά. Γιατί δεν είναι και λέξεις που πρέπει να λέγονται αυτές τώρα, αυτό το διάστημα. Αφήστε τις μακριά από εμάς. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ στον κόσμο? Από πού να σας αρχίσω? Θα σας πω λοιπόν εδώ πέρα διάλειμμα να σας αρχίσω. Να πούμε μετά για τον Πρωθυπουργό. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και να πούμε σε λιγάκι τις λεπτομέρειες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μέχρι την εκδήλωση των καταστροφικών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, στο Μέγαρο Μαξίμου, επικρατούσαν πιο καλοκαιρινοί ρυθμοί. Με τον Πρωθυπουργό και τους στενούς συνεργάτες του να πηγαίνουν και να διακυπαιρεώνουν όλες τις τελευταίες κυβερνητικές εκκρεμότητες. Η μεγάλη δοκιμασία όμως των τελευταίων ημερών ανέτρεψε τον προγραμματισμό, επανέφερε το κυβερνητικό επιτελείο. Αυτά είναι και αυτονόητα βέβαια. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, με συνεχείς συσκέψεις και επίκεντρο τη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλιστα ανέφερε εδώ ότι δεν άλλαξε τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Πάμε για άνοιξη του 27. Μάλιστα, αυτό η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό, δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Διαβάζω εδώ δηλώσεις όπου λένε εδώ ότι εξ αρχής έλεγα ότι θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου. Ομολογουμένως, πριν από κάποιο καιρό, ο Πρωθυπουργός, που συνήθως ξέκοβε τέτοιες εισηγήσεις, τις άκουσε. Άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει για να προσχωρήσει τις θέσεις τους. Προφανώς και έκανε μέσα του τη στάθμιση των δεδομένων, αλλά δεν πήρε απόφαση να πάει σε πρόεδρες εκλογές για μια σειρά από λόγους. Κλπ. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνουν το επόμενο διάστημα, θα δούμε τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ. Έχουμε μπροστά μας όλα αυτά. Βλέπει τους πολιτικούς του αντιπάλους επίσης να ξεδιπλώνουν και αυτοί τα ταλέντα τους και τα συναφή, όλα όσα βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι να κερδίζουν έδαφος, κάποιοι να χάνουν έδαφος, κάποιοι. Η λέξη ξεφουσκώνω ούτε αυτή είναι πάρα πολύ σωστή. Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν και αυτά. Θα δούμε βέβαια όλα αυτά τα αποτελέσματα πάντα φαίνονται στην κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα. Είναι να είχαμε να λέγαμε που λένε και στο χωριό μου. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι ακόμα μία χρονιά λοιπόν η χώρα μας βρέθηκε πάνω σε αυτή την τεράστια τραγωδία και μιλάω και για το θέμα των, φυσικά των ανθρώπινων ζώων που χάθηκαν αλλά και των, της πολύ μεγάλης απώλειας πρασίνου και σπιτιών και κατοικιών και το βιός των συνανθρώπων μας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όσο γίνεται πιο σύντομα να υπάρξουν αποζημιώσεις, να μπορέσουν να ενισχυθούν, ενισχύσεις. Αυτά είναι τώρα τα σημαντικά. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα δούμε εν καιρό. Σας είπα για το πρόγραμμα του Τουρισμός για Όλους, το οποίο ξεκίνησε 12 η ώρα. Θέλει ακόμα μισή ώριτσα. Θα κρατήσει, πιστεύεις, η πλατφόρμα ή θα πέσει? Πού να ποντάρω? Ποντάρω στο θα κρατήσει. Αλλά. Τι ένα.
1: Λίγα φήμη παίρνουν σήμερα.
0: Γι' αυτό. Οπότε μάλλον θα τη σκαπουλάει. Μπράβο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι όσο γίνεται πιο σύντομα να κλείσουν. Τι άλλο? Να βάλω κανένα τραγούδι, λέω. Τι λες και εσύ? Συμφωνώ. Άντε, πάμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λέει εδώ ο Γιώργης ο φίλος μου. Το έγραψα όταν έλεγα για το κίτρινο μπλουζάκι και τη λέξη φιλία. Α, δεν πολύ κατάλαβα. Και πάλι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Σάκης. Μιας και χθες λέγαμε για τα κουνούπια. Ομολογώ εδώ και δύο μέρες κηρύχθηκε κατάπαυση του ποιός. Θα το μάξανε, θα ακούνε Αλφαρέντιο 989, πιστεύω. Μήπως το γεγονός ότι κάπνισε ένα τσιγάρο πριν τον ύπνο τα έδιωξε ο καπνός. Αυτό που λες τώρα, Σάκη μου, είναι παρένεση στον κόσμο να ξεκινήσει να καπνίζει. Όχι να μας φάνε τα κουνούπια. Δεν θέλω τέτοια. Αν μάθει ο Λάμπρου ότι καπνίζω, θα νομίζω ότι με επηρεάζει στα ματιά του. Ευτυχώς που είναι διακοπές. Διακοπές δεν είναι, δεν τους έχω δει. Ναι, διακοπές δεν είναι πουθενά επάνω κάτω αυτό. Πρέπει να διακοπεύει ο Λάμπρου. Και η Ανούλα, μάλλον. Ε, ή όχι. Πάντως εκπομπή δεν κάνουν εδώ σε εμάς. Δεν είναι αυτά πράγματα. Να κόψει το κάπνισμα, θα τα πω στο θείο Σπύρο. Και άμα τα πω στο θείο Σπύρο, μετά θα έχεις να κάνεις μαζί του. Μην ακούσει πίσω ότι τον είπα θείο. Αυτό το μεταξύ μας θα μείνει, παιδιά, εγώ και εσείς. Λοιπόν, τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Ναι, σοκαριστική δολοφονία στο Μεξικό. Σκότωσαν influencer ενώ έκανε live έξω από εστιατόριο. Οκ, μακριά από εμάς. Σταμάτα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχουμε άλλο να λέμε τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Εγώ σε λίγο θα αλλάξω κλίμα. Εντάξει, θα μου πείτε, το κλίμα μας ήδη ήταν λίγο πιο έτσι, εύκρατο, τροπικό. Τι είναι το κλίμα με το δικό μας, τροπικό είναι. Δεν είναι. Έχει γίνει, ναι. Όχι, εγώ λέω για το δικό μας εδώ, το μικροκλίμα που έχουμε εντός του ραδιοθαλάμου, με τη διάθεση που έχουμε. Εμείς καλή διάθεση έχουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη δική σας. Σε λιγάκι έχουμε μια εξαιρετική φίλη, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική καριέρα στα social media. Θα μπει σε λίγο, θα αλλάξουμε θέμα εντελώς. Δεν αντέχω άλλο επικαιρότητα. Σας είπα, είχα σκοπό όλη τη βδομάδα. Έχω κλείσει καλλιτέχνες, έχω κλείσει ευχάριστα θέματα. Τους ακύρωσα όλους. Γι' αυτό 17 του μηνός. Μη και εδώ ότι πετάτε κατά τσιγάρο έξω στο δρόμο. Θα τσακωθούμε, παιδιά. Τι λέτε εδώ, απόρριτο. Απόρριτο. Τι είναι το απόρριτο. Περίμενε πάνω, περίμενε εδώ και το τι λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Α, δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα. Μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, να καλωσορίσουμε την αγαπημένη καλεσμένη μας. Να μάθουμε λοιπόν για τη γυναική επιχειρηματικότητα, για το πώς βοηθούν τα social media μια επιχείρηση, γιατί όπως χτίζουν και το ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ επιτυχημένο και πολύ όμορφο και πολύ γλυκό κορίτσι θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας. Θα τα ανεβάσω αυτά και στα social, θα τα δείτε. Λοιπόν, τι τραγούδι έχετε επιλέξει, μισιό? Ωραίο είναι. Ποιο είναι?
1: Τα νίποτα.
0: Άμα είναι τα νίποτα, μην τα πω εγώ. Πάμε.

0: αλλάζω θέμα. Και πολύ χαίρομαι που αλλάζω θέμα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ, σας το έχω πει. Τον Αύγουστο θέλω να λέμε ευχάριστα πράγματα. Δεν τα καταφέρνουμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κάθε Αύγουστο.
0: Κάθε Αύγουστο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κατακλείσει, κατακερδίσει, υπερεπιτύχει στα social media. Έχω αρχίσει και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Τελευταίο χρόνο. Και είσαστε κάποια κορίτσια που έχετε καταφέρει με όλα τα σχόλια που μπορεί κάποιος, γιατί στα social όλοι ακούμε τα πάντα, έχετε καταφέρει από το μηδέν να έχετε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους, γυναίκες, ωραίες γυναίκες, έξυπνες γυναίκες, δυναμικές, δημιουργικές να πετυχαίνουν. Η Στέλλα είναι μαζί μας, Just Stella στα social. Δαδίνη το επώνυμο.
1: Δαδίνη, σωστά.
0: Αυτό είναι καινούριο το Δαδίνη. Το βάλετε τώρα.
1: Τώρα το βάλα έτσι για να με μάθουν
0: και να σε μάθουν το Δαδίνη. Πώς ξεκίνησες?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
0: Καλώς μας ήρθατε.
1: Και ήρθα. Πώς ξεκίνησα?
0: Να πούμε ότι μπλέξαμε τις μέρες, ή να μην το πούμε.
1: Τον μπλέξαμε τις μέρες, ήταν για αύριο, αλλά μάλλον να λυποβολούσα τόσο πολύ που ήρθα εγώ σήμερα.
0: Πρόσκληση. Όχι, μια πρόσκληση υπάρχει πάντα.
1: Πώς ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Όλα ξεκίνησαν στην καραντίνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ ασχολιόμουν και πριν την καραντίνα έτσι λίγο ερασιτεχνικά με τα social media. Παράλληλα, δούλευα στο μεροκάματο. Σε καφετέριες δούλευα. Και στην καραντίνα λοιπόν ξεκινήσαμε τα βιντεάκια με την κόρη μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Άλλη μορφή αυτή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή το κορίτσι μας.
1: Που χαβαλέ και πλάκα.
0: Ναι, ναι, αλλά έτσι, έγινε viral το βιντεάκι. Έγινε, το βιντεάκι, έγινε. Αυτό το βιντεάκι που είχατε που μιλάνε και κάτι. Και τη μαλώνει και κάτι.
1: Δεν το θα φας ξύλο, θα φας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν και ο λόγος στο βίντεο που από σε ένα βράδυ ξαφνικά ξυπνήσαμε την επόμενη και είχαμε 100.000 followers.
0: Φοβεό.
1: Στο TikTok.
0: Φοβεό.
1: Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν το περίμενα.
0: Ναι, και νομίζω ότι πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο το ότι ήταν το διάστημα της καραντίνας, που ήταν όλοι κλεισμένοι, ήμασταν εγκλωβισμένοι, είχαμε όλο αυτό το κομμάτι, ψάχναμε να δούμε πώς θα βρούμε διεξόδους.
1: Έπαιξε ρόλο, γιατί ήταν μια περίοδος που όλοι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι, ήταν και μόλις στην αρχή του το TikTok.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε δεν υπήρχαν έτσι ακόμα πολλοί λογαριασμοί, δεν υπήρχαν πολλά βίντεο όπως υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Και εκείνη την περίοδο όσοι ασχολήθηκαν με το TikTok θεωρώ ότι...
0: Ναι. Αυτό το TikTok, το οποίο είναι ένα μοναδικό εργαλείο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα και αλλάζει ακόμα και το κομμάτι και της ενημέρωσης, όλα αλλάζουν και όλα μεταφέρονται στα social media, το βλέπουμε. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό και κάπως για κάποιο λόγο θέλει να πιστεύει κάτι άλλο, θα μείνει πίσω στις εξελίξεις. Αυτό έχω να πω για να προλάβω σχόλια. Είναι ένα μαγικό εργαλείο, το οποίο κάνει το εξής διαφορετικό που βλέπω σε σχέση με τα άλλα social. Μπορεί να μην γνωρίζεις καθόλου κάποιον, να μην τον έχεις ακολουθήσει καθόλου και να δεις κάτι το οποίο να σου τραβήξει την προσοχή και μετά να, πραγματικά να εκτοξευτεί, αν έχει και βεβαίως και σταθερότητα και συνέπεια.
1: Βέβαια,
0: και στο
1: αυτό τώρα
0: του.
1: Πλέον γίνεται και στο Instagram.
0: Γίνεται. Ε?
1: Γίνεται. Κάποτε δεν γινόταν. Τώρα γίνεται το ίδιο με, το ίδιο με τα βιντεάκια. Κοίτα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Ειδικά βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους πέρα από την ενημέρωση και στη δουλειά. Βέβαια, όσο καλό είναι το ίντερνετ και όλα αυτά,
0: ταυτόχρονα
1: βέβαια, γιατί μπορεί να εκφέρει οποιοδήποτε γνώμη για το οτιδήποτε. Σεβαστό, δημοκρατία έχουμε, μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Και καλός ή κακός, ανοίγει ο καθένας το στόμα του και μπορεί να πει το οτιδήποτε.
0: Το όριο πιστεύεις ότι πρέπει να το βάζει το κάθε μέσο, ο κάθε άνθρωπος, ή το όριο που το έχουμε και μέσα μας για το μέχρι τι θα πούμε? Δηλαδή βλέπω σχόλια, και όχι σε σένα, γενικώς, που είναι τόσο αποκρουστικά για αυτόν που τα κάνει.
1: Είναι καθαρά στον άνθρωπο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοντρολάει λίγο τον εαυτό του. Μέχρι πού, τι πρέπει να πει, μέχρι πού πρέπει να φτάσει. Δηλαδή και εγώ έχω διαβάσει αδιανόητα πράγματα που δεν τα ξεστομίζει ανθρώπινο στόμα. Όχι μόνο σε μένα, καλά σε μένα χίλια δυο. Γενικά τα βλέπω.
0: Βοηθάει το ότι είμαστε πίσω από μια οθόνη και γιατί δεν τα λες αυτό εύκολα και κατά μούτρος που λέμε και στο χωριό μου, δεν τα λες τόσο εύκολα σε κάποιον κατά πρόσωπο. Μέσα από μια οθόνη μπορεί να μην έχεις και αληθινό προφίλ, μπορεί να έχεις ένα nickname. Παίζει το ρόλο του ότι κάπως κρύβομαι και ξεσπάω κι εγώ αυτά τα οποία μπορεί να κρύβω μέσα μου.
1: Εννοείται. Συνήθως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το χόμπι, που έχουν αυτό το χόμπι, κανένας από αυτούς όταν θα είναι διαζώσεις με τον άλλον δεν θα πει τίποτα. Αντιθέτως, μπορεί να βγάλει και το γλυκό του εαυτό. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά όλα τα hate είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει σημασία, θεωρώ, στον εξωκόσμο, ναι, και βγάζουν σωστό, όλο το άχτι τους. Θεωρώ πως ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, που τα έχει καλά με τον εαυτό του, επιτυχημένος, είναι καλά. Δεν έχει ανάγκη να μπει στη διαδικασία, να κράξει κάποιον άλλον, να μιλήσει άσχημα. Mm. Δεν τον γεμίζει. Δεν του βγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή, να πάω να γράψω κάτι, γιατί έχω ζωή. Έχω πράγματα να ασχοληθώ. Οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ έτσι με έναν άνθρωπο κακοπροαίρετα. Έναν καλό λόγο όμως θα τον πω.
0: Γίνεται λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και την άλλη μέρα βλέπεις 100.000 followers στο προφίλ. Αδιανόητο νούμερο.
1: Ναι, να το σκεφτείς. Ήταν πολύ μεγάλο.
0: Τι πάθατε το πρωί, τα ξυπνήσατε?
1: Δεν τρελάθηκα. Γιατί εγώ τα βλέπω αυτά στο εξωτερικό και λέω αποκλείεται.
0: Πού ήσουν εκτός Ελλάδος?
1: Όχι, λέω. Εγώ παρακολουθούσα το TikTok του εξωτερικού. Γιατί εκεί.
0: Α, τα βλέπω ότι γινόταν έτσι.
1: Λέω, πώς γίνεται και έχουν τόσους followers έτσι ξαφνικά, λέω. Και ξυπνάω μια μέρα και έτσι είχε γίνει.
0: Μετά. Γιατί αυτό είναι το πολύ ευφυές και δημιουργικό το οποίο κατάφερε η Στέλλα. Αυτό όλο το μετέφερες σε επαγγελματική δραστηριότητα, έχοντας όλη αυτή τη βοήθεια, την υποστήριξη που έφερνε τα social. Mm. Από εκεί λοιπόν που ήταν το κορίτσι το οποίο δούλευε και άνθρωπος του, όπως είπα, στο βιοπαλαιστής και δούλευε και ξεκίνησες και σιγά σιγά άνοιγες πράγματα και έκανες επιχειρήσεις. Πώς έγινε αυτό? Ξεκίνησε συνεργασίες με εταιρείες, άνοιξε σιγά σιγά το πράγμα. Το έχει πάνω από 200.000 followers.
1: Στο TikTok έχουμε 600.000.
0: Ωστε, είδατε. Εγώ έβλεπα στο Instagram. Γιατί εκεί μιλάμε. Μιλάμε τεράστιο. Τεράστιο αριθμό. 600.000.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Μα δεν το συζητώ. Από τα μεγαλύτερα προφίλ.
1: Ναι. Κοίτα, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το TikTok, είχαμε πάρα πολλές συνεργασίες. Εγώ και η κόρη μου. Δηλαδή, πάρα πολλές. Τι γίνεται τώρα? Εγώ πιστεύω ότι με βοήθησε και η ηλικία μου εκείνη την περίοδο, γιατί ίσως αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία μπορεί να το αξιοποιούσα και διαφορετικά.
0: Ναι, ή μπορεί να είχε πάρει όντως και διαφορετική τροπή, ναι, το πράγμα.
1: Είχα ζήσει την δεκαετία των 20 μέχρι 30, οπότε είχα κάνει αυτά που ήθελα να κάνω, οπότε έπρεπε να δω λίγο και πιο σοβαρά το μέλλον μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν ήμουν πιο μικρή, μπορεί να μην είχα τίποτα από όλα αυτά, να είχαν πάρει περισσότερο τα μυαλά μου αέρα.
0: Και να έχεις και αρνητικά επηρεαστεί από όλο αυτό, να έχεις πάει σε άλλα μονοπάτια.
1: Να ασχολιόμουν περισσότερο με πιο υλικά αγαθά. Mm. Να χαλούσα εκεί δηλαδή τα χρήματά μου,
0: σωστό,
1: να μην επένδυα.
0: Σωστό.
1: Βέβαια ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για άλλους είναι επένδυση και οι αγορές και όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, επειδή είχα ήδη και παιδί, ήθελα λίγο να είμαι πιο εξασφαλισμένη για το μέλλον και να μην χρειαστεί να είναι το παιδί μου όπως ήμουν εγώ σε πιο μικρή ηλικία, γιατί δεν είχα τίποτα έτοιμο. Αυτό.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά, τα νέα, και είναι και ένα μήνυμα και ένας λόγος με τον οποίο μιλάμε και με νέους ανθρώπους πολύ συχνά εδώ. Καμιά φορά το εύκολο κέρδος, το οποίο είναι πιο εύκολο, βεβαίως έχει πολλή δουλειά τα social. Το βλέπω και εγώ, κόψω το βίντεο, φτιάξω, το κάνω, το ανέβασε, το κάνω, το μοντά. Δηλαδή, και εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο, έχει πολλή δουλειά. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είναι μια δουλειά όπως δούλευε στην καφετέρια που ήταν ώρες, επιρροών, οθοστασίες, ιστορίες και τα συναφή. Όταν λοιπόν ξαφνικά τα παιδιά αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, έχουν χρήματα στα χέρια τους, πολλές φορές δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ, ξεφεύγει το πράγμα και βλέπω και από τους νέους ανθρώπους και λίγο μια, πώς να το πω, σαν να είναι και λίγο μια νοθρότητα, να μην πολύ ενδιαφέρονται να δουλέψουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει εμείς να δουλεύουμε, λίγο πιο, εσύ είσαι πιο μικρή από μένα, λίγο πιο παλιοί. Στους νέους ανθρώπους λοιπόν, οι οποίοι μας παρακολουθούν και που είναι και τα social που μπορεί να βοηθάνε και μπορεί κάποιος να βγάζει με ένα post αυτά που άλλος βγάζει σε ένα μήνα που δουλεύει. Τι θα τους συμβούλευες?
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πραγματικά. Στο λέω από εμπειρία, γιατί έχω και καταστήματα, οπότε το γνωρίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που θυμάμαι πήγαινα εγώ για δουλειά. Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Τώρα είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα. Τι γίνεται τώρα? Εξαρτάται τι στόχους έχει ο καθένας. Άμα δεν έχει στόχους, το θέμα είναι οι στόχοι. Αν κάποιος έχει στόχους και θέλει να γίνει με χρήματα στο μέλλον, πρέπει να περιορίσει κάποια πράγματα. Σήμερα μπορεί να έχει πάρει για ένα post κάποια λεφτά.
0: Αύριο μπορεί όχι όμως.
1: Αύριο δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Σωστό.
1: Τα social media μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν.
0: Και μπαίνουν και καινούργιοι στο παιχνίδι που μπορεί να σου κλέψουν.
1: Κάθε μέρα μπαίνουν καινούργιοι.
0: Πολύ σωστά, έχει πολύ δίκιο.
1: Οπότε βεβαίως, το θέμα είναι πώς θα κρατήσεις αυτό που έχεις και να επενδύεις. Τώρα στο πώς θα επενδύσεις εσύ είναι δικό σου θέμα. Εγώ ένιωσα αυτή τη σιγουριά. Εγώ πραγματοποίησα ένα όνειρο που είχα από μικρή. Να ανοίξω ένα κατάστημα, το συγκεκριμένο κατάστημα που τώρα κλείνει και 3 χρόνια.
0: Πώς το λένε, γιατί τη διαφήμιση από εμάς δεν τη χάνει.
1: Το Just
0: την, την έχει από όλα. Εμάς είναι λιγότερη διαφήμιση που θα κερδίσει.
1: Just Ella Hair Extensions. Είναι, ασχολούμαστε καθαρά.
0: Και έχω και, με... και μαλλί, να βάλω έξτρα.
1: Δεν πειράζει, θα σου βάλουμε περούκες.
0: Είναι τα καλύτερα, να ξέρετε, γιατί έχω διαβάσει, έχω δει και έχω μπει και έχω δει τα reviews. Είναι εξαιρετικό μαγαζί.
1: Στην Αμερική είναι μόδα να φοράμε περούκες, αντί να καβάφουμε μαλλιά, να κουρευόμαστε, να κάνουμε 1000.
0: Ξαφιά θα το δει.
1: Στην Αμερική, όπως έχουν, υπάρχουν οι ντουλάπες με τα ρούχα, υπάρχουν ντουλάπες με περούκες. Και αλλάζουμε κάθε μέρα ακόμη.
0: Φαντάζομαι ότι βοηθάει και σε αυτό. Εντάξει, είναι το trend. Βοηθάει και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τα μαλλιά τους για κάποιους λόγους.
1: Εννοείται αυτό.
0: Που είναι επίσης. Βοηθάει επίσης. Δηλαδή, πραγματικά θα σου πω ένα περιστατικό. Πέρσι, τέτοια εποχή, έχω πάει να κουρευτώ. Και για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, ο κομωτής, εγώ έχω μακριά μαλλιά όλη μου τη ζωή. Αντί να με κουρέψει την ψαλίδα.
1: Στο πυρόλ.
0: Εδώ. Πρέπει να είχα κατάθλιψη μέχρι να μακρύνουν. Και μάλιστα σκεφτόμουν. Δεν είχα μπει στη δικασία τότε να σκεφτώ για τα extension, γιατί ήθελα να μακρύνουν. Το ψυχολογικό, όσο και να ακουστεί αυτό, περίεργο, χτύπα ξύλο, άλλοι άνθρωποι έχουν θέματα υγείας, άλλοι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα. Τι να κάνουμε τώρα, μα συμβαίνουν και αυτά σε εμάς τα κορίτσια, τι να κάνουμε. Το ψυχολογικό που είχα μέχρι να μακρύνει το μαλλί, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μα το ξέρω, το μαλλί σε έναν άνθρωπο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά
0: στην
1: εμφάνισή του. Παρ' όλα αυτά, αυτό το περιστατικό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στο μαγαζί. Δηλαδή έρχονται
0: κλαίγοντας.
1: Με κουρέψανε,
0: μου το μαλλί.
1: Βάλε μου extension, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα. Ετοιμάζεται ένας καινούριος χώρος στο κατάστημα που θα είναι καθαρά μόνο με περούκες, θα είναι ένας πριβέ χώρος που πάρα πολλές γυναίκες ντρέπονται, αισθάνονται άσχημα, δεν θέλουν να είναι μπροστά στον κόσμο έξω και να είναι τα μαλλιά του, και θα είναι ένας χώρος αποκλειστικά μόνο με περούκες, θα υπάρχει εκεί πέρα μια ιδιωτικότητα, θα το κάνουμε δοκιμές, θα είναι μόνο με περούκες.
0: Θα είναι και για άντρες. Ναι,
1: θα έχουμε και για άντρες. Που πάλι και εκεί ο χώρος θα είναι πριβέ, γιατί οι άντρες.
0: Βέβαια,
1: δεν θέλουν να είναι μπροστά στις γυναίκες.
0: Βέβαια, άμα βγει, άμα έρθει στο σπίτι ο άντρας μου και εκεί που δεν έχει μαλάκι μου, θύμα το μαλλί, θα φανεί μια διαφορά
1: πολύ
0: μεγάλη.
1: Πολύ διαφορά, τέλεια. Πεθαίνω. Απλά εκείνη την ώρα δεν θέλουν να είναι μπροστά σε άντρες.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω ότι προλάβουμε, θα πούμε σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
4: It's Joey.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μη σας πω τι συζητάμε εκτός έδρας, δεν θα σας τα πω. Γιατί εντάξει, είναι γυναικεία θέματα αυτά. Εδώ στον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Άλλη Σπυροπούλου. Διαφορετική εκπομπή σήμερα, να παίρνουμε και ανάσες ευχάριστες. Ένα υπέροχο πλάσμα είναι εδώ μαζί μας η Στέλλα Ιδαγίνη. Τη γνωρίζετε από τα
1: σχόλια.
0: Μα τι να κάνω, εγώ ξέρω Τζακ Στέλλα. Δα δίνει.
1: Όλοι μου το αλλάζουν αυτό το επίθετο.
0: Μα είναι και καταγωγή που έχεις.
1: Καλέ, 100% Ελληνίδα.
0: Όχι, δεν είπα, εννοώ περιοχή.
1: Πόντο, Κρήτη, ο πατέρας μου τη Σμύρνη και Μάνη.
0: Μικρασιάτη. Γι' αυτό το δα δίνει, μπορεί να είναι από εκεί,
1: από εκεί
0: πια.
1: Από εκεί
0: πια. Το μικρασιατικό γονίδιο έχει. Γι' αυτό είναι και καλή και στη δουλειά και στο εμπόριο. Λοιπόν, η Στέλλα Ιδαδίνη είναι μαζί μας εδώ στον Αλφα Radio 89. Συζητάμε για διάφορα, λέμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Για πες μου λοιπόν, σε ένα κορίτσι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, είχα σκοπό να ζω μια ώρα, τι να κάνω. Σε ένα κορίτσι το οποίο μας παρακολουθεί και που θέλει να ασχοληθεί με τα social media και βλέπει και θαυμάζει και θέλει να κάνει και αυτή η καριέρα. Τι θα το συμβούλευες? Θα τα κόψω αυτά, να τα βάλω post, να ξέρετε.
1: Για αρχή, ναι. Ένα κορίτσι που παρακολουθεί τα social media δεν χρειάζεται να επηρεάζεται τόσο πολύ από αυτές τις ζωές που βλέπει.
0: Α, πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το μόνο που θα καταφέρει είναι πρώτα να πάθει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Για να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις όλα όσα ενηρεύεσαι, θέλει δουλειά. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που μπορεί να σου έρχονται όλα όλα ανακατεύοντα, που είναι πάρα πολύ σπάνιες. Πολλές φορές όταν πας να βλέπεις αυτά τα παραδείγματα, γιατί καλώς ή κακώς στα social media είναι ένα content. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει όλοι να δείχνουν κάθε φορά κάτι καινούριο, κάτι καινούριο. Που φτάνει σε ένα σημείο που γίνεται πολύ υπερβολικό. Αυτό το υπερβολικό λοιπόν.
0: Και ζωές τέτοιες που μπορεί κάποιος να τις ονειρεύεται και να μην μπορεί να τις αγγίξει με τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο, να ζούμε ωραία, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε μέχρι εκεί. Το να κοιτάμε τώρα κάποια πράγματα κατόρθωτα, δηλαδή να είσαι σε ένα σημείο ακόμα στο ένα και να θέλεις ξαφνικά να πας στο 100, μπορεί μέσα σου να σου δημιουργήσει κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρεις ποτέ να κάνεις τίποτα.
0: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο, γιατί...
1: Για να αναπτύξει για το περιεχόμενο...
0: Τι κάνει, τι πρέπει να κάνει.
1: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο τώρα... Okay, εγώ θεωρώ πως ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο καθαρά θέμα τύχης. Δεν μπορώ να πω τα κλισέ εγώ τώρα. Βγες, είσαι ο εαυτός σου, ανέβαζε κάθε μέρα βίντεο. Εννοείται αυτό.
0: Βοηθάει.
1: Να είσαι ο εαυτός σου, ναι. Το προσποιητό κάνει μπαμ πλέον. Εγώ μπορώ να καταλάβω από χιλιόμετρα ποιες προσποιούνται και ποιες όχι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εννοείται θέλει συνέχεια την παρουσία σου. Αλλά χρειάζονται λίγο έξυπνοι τρόποι. Το να... Και μετά η τύχη. Η τύχη βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η τύχη βοηθάει
1: αυτό.
0: Και τους τολμηρούς,
1: δηλαδή...
0: να ξέρετε. Βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε κάτι να προσέξεις πάρα πολύ σε αυτή την πορεία που έχεις κάνει και στην επιχειρηματική, έχουν εντωμεταξύ και με τον άντρα της, έχουν μαγαζί με κρέπες, έχουν φτιάξει, έχετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχετε.
1: Έχουμε τα ρούχα,
0: τα ρούχα σας, τα οποία είναι εξαιρετικά
1: και
0: αυτό.
1: Το πρώτο μαγαζί μου, μετά το κομμωτήριο, το οποίο μεγαλώνει συνέχεια, προσθέτουμε καινούργια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Και την κρεπερή.
0: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν ξαναξεκίναγες και θα έπρεπε να προσέξεις κάτι πάρα πολύ, τι θα ήταν αυτό?
1: Αν ξαναξεκίναγα στο κομμάτι των επιχειρήσεων.
0: Και στα δύο. Και στον επιχειρήσεων το κομμάτι που και εκεί και αν δείτε, μπείτε στο επιχειρήν να δείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και τι σημαίνει στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα.
1: Κοίτα, να δεις, το επιχειρήν σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ήρωες όσους έχουν επιχειρήσεις. Αλλά και πάλι. Αν με βάζανε να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Δεν έχω μετανιώσει για
0: και
1: κάτι.
0: Και εγώ το ίδιο να ξέρεις. Εγώ έχω μια δικιά μητέρα παραγωγής και αυτό ακριβώς λέω με τα παιδιά. Όσες δυσκολίες και αν έχει με θέματα γραφειοκρατίας, με θέματα εφορίας, με θέματα πληρωμών, με θέματα υπαλλήλων που πρέπει να το διαχειριστείς, το γεγονός αρκεί να μπορείς και να έχεις αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα,
1: σίγουρα.
0: Ούτε αντέχουμε όλοι τα πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Θα το ξανάκανα 100.000 φορές για την ελευθερία της επιλογής που σου δίνει.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι. Τα πήγα βήμα-βήμα, δεν έβγαλα κάποια χρήματα και πήγα και άνοιξα επιχείρηση. Πρέπει και το timing να είναι σωστό.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσεις να την υποστηρίξεις αυτή την επιχείρηση, γιατί δεν σου εγγυάται κανένας ότι με το που άνοιξες την επιχείρηση
0: θα πάει καλά.
1: Οπότε πρέπει να είναι όλα μετρημένα σωστά. Να ξέρεις πότε θα το κάνεις αυτό το βήμα. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι ακόμα, γιατί όλα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν, σιγά-σιγά και σταθερά. Παρόλο δηλαδή αυτή την κούραση που υπάρχει, γιατί ένας υπάλληλος έχει. Ένα 8ωρο, ένα 9ωρο, δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Εσύ έχεις 24ωρο.
1: Υπάρχει 24ωρο άγχος, δηλαδή εγώ κοιμάμαι και σκέφτομαι μαλλιά. Πώς να σου το εξηγήσω, ονειρεύομαι μαλλιά, τι θα κάνω αύριο. Είναι 1002. Δεν θα το άλλαζε, γιατί το να έχεις επιχείρηση, έχεις μονίμως μια εξέλιξη. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος κάθε μέρα, ένας λόγος να κάνω, πέρα από τα παιδιά μου και την οικογένεια μου, υπάρχει λόγος να ζω, να κάνω πράγματα, να σκέφτομαι.
0: Πόσο κόσμο έχεις στη δουλειά συνολικά, υπαλληλούς περίπου?
1: Σαν σύνολο πρέπει να είναι 15-16 άτομα.
0: Είναι λοιπόν και 15-16 οικογένειες αυτή τη στιγμή, όσοι είναι τέλος πάντων σε οικογένεια, εννοώ γενικότερα. Έχεις και 16 ευθύνες έξτρα.
1: Και άλλο θα θέλαμε.
0: Και θα ανέβει κι άλλο.
1: Δεν βρίσκουμε.
0: Αν τα βλέπετε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Για το μέλλον, τι θα ονειρευόσουν για σένα, για την οικογένειά σου, για τα υπέροχα παιδάκια σου?
1: Για το μέλλον.
0: Τα οποία παιδάκια της, να πω, τα είναι όλα ίδια. Δεν ξέρω πώς τα έχετε κάνει. Θα το πω και στο Μάριο, δεν είναι ο σύζυγος. Θα το πω και στο Μάριο. Εντάξει, φιλική συμμετοχή. Είναι όλα ίδια. Είναι καρμπών. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ίδια μεταξύ του. Σε μένα δεν μοιάζει κανένα.
0: Στα μάτια τα ανοιχτόχρωμα μοιάζουν.
1: Μόνο το τελευταίο έχει.
0: Το τελευταίο είσαι ίδιο. Το βλέπω και σε βλέπω. Είναι φοβερό. Τι ονειρεύεσαι λοιπόν?
1: Τι ονειρεύομαι? Δεν έχω τρελά όνειρα. Πάντα το όνειρό μου απλά ήταν να μεγαλώσω ωραία με την οικογένειά μου και απλά να ζω όμορφα χωρίς να νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Αυτό. Και να δημιουργώ. Μ' αρέσει η δημιουργία.
0: Είναι εύκολο να συνδυαστεί επίσης για τις γυναίκες που μας βλέπουν, να συνδυαστεί η προσωπική ζωή, η επαγγελματική ζωή, η καριέρα με την οικογένεια, με όλα αυτά? Έχεις τόσους ρόλους που ταυτόχρονα είναι πολλά καλπούζια κάτω από μια μασχάλη. Πώς τα συνδυάζεις αυτά?
1: Θεωρώ ότι είναι εύκολο να συνδυαστεί αν έχεις και την κατάλληλη βοήθεια. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ με τον Μάριο είμαστε μαζί σε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν μπορώ να πω το αντίθετο σε μια γυναίκα που μπορεί να είναι τελείως μόνη της. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει και εκείνη, αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, κάθε φορά, έτσι όπως είναι και η ζωή του καθενός, παίζει ρόλο στο πώς θα προχωρήσεις. Δεν είναι το ίδιο για μια γυναίκα που είναι μόνη της, το ίδιο που έχω και τη βοήθεια του μαμά μου. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο και για μένα.
0: Βεβαίως.
1: Όμως επειδή έχω υπάρξει και χωρισμένη, γιατί είναι ο δεύτερος μου γάμος.
0: Το ξέρω.
1: Έχω υπάρξει πώς είναι να είμαι και τελείως μόνη μου. Πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Και σαν μονογονεϊκή οικογένεια, στη συνέχεια το πώς να τα διαχειριστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη των social media γενικότερα, που βλέπουμε πολύ μεγάλη έξαρση και πιάνει, όπως είπαμε νωρίτερα, και ειδησιογραφικά θέματα και διασκέδασης και ενημέρωσης. Έχω διαβάσει και έχω δει πράγματα που δεν θα τα βρίσκαμε διαφορετικά. Βοηθάει πάρα πολύ να αναπτύσσονται πάρα πολύ τομείς μαζί. Τι πιστεύεις γενικότερα με τα social media, όλη αυτή την γκρίνια που ακούμε? Γιατί ακούμε και γκρίνια. Ότι άξα εγώ, θα μας πάρει τη δουλειά, τα social, θα γίνει αυτό. Τι πιστεύεις σε αυτά που βλέπεις και εσύ με την καθημερινότητα?
1: Εκεί θέλω να δεις.
0: Εντάξει, σε αγαπάνε και τα αγαπάς. Είναι αμοιβαίος έρωτας.
1: Είναι το μέλλον. Θεωρώ πλέον ότι δεν γίνεται, ναι, το 2026 να μην έχεις social media.
0: Δηλαδή, σαν επιχείρηση.
1: Σαν επιχείρηση θεωρώ ότι εκεί είναι το μέλλον. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους πραγματικά που έχουν γίνει ξαφνικά. Η δουλειά τους είχε εκτοξευθεί. Δεν τους ήξερε κανένας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί άντε, πες ότι εγώ είχα και το αβαντάζ ότι είχα ήδη followers.
0: Για σένα, ναι. Αλλά
1: ήταν πιο εύκολο για μένα να προωθήσω την επιχείρησή μου. Έχω δει ανθρώπους πραγματικά που δεν ήταν καν γνωστοί και με τη βοήθεια του social media.
0: Βοήθησε πάρα πολύ. Μας έλεγε νωρίτερα ένας φίλος για μία κοινή του γνωστή, η οποία είναι ψυχολόγος. Και η κοπέλα ήταν εξαιρετική, με μεταπτυχιακά, με ιστορίες, με λοιπά, με ένα συγκεκριμένο παλατολόγιο. Με το που τόλμησε, γιατί είναι και θέμα αξίζει να ξεκινήσεις να το ανοίξεις αυτό το μαγικό κόσμο, το τι γινόταν στη δουλειά, καλώς στην Άννα Μαρία μου. Το τι γινόταν στη δουλειά και πόσο πήγε καλά και πόσο εκτοξεύτηκε και πόσο και η ίδια κατάλαβε μετά και τι μάθανε. Δηλαδή, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η διαδικασία, αλλάζει η ζωή, αλλάζει ο κόσμος. Παιδί μου, υδραυλικό έχω βρει από τα social, υδραυλικό. Δεν μου λες, Νίνα μου, θα είμαστε και για στη συνέχεια, έχουμε ξεκλίνουμε. Δεν σε ακούω, αγάπη μου. Ναι, μόνο που δεν τα βρίσκω.
2: Πάμε.
0: Πες μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κάνουμε δελτίο. Πάμε να κάνουμε δελτίο και κάνουμε αποφώνηση. Κάπως να το συνοηθούμε λιγάκι, ένα λεπτάκι. Κάνουμε αποφώνηση, Νινάκη μου.
3: Ναι, σου είπα για λίγο, δεν άκουσες.
0: Δεν ακουγόταν, ήμουν είχα εκτός ακουστικά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σου είπα να το κρατήσουμε.
0: Το κρατάμε λιγάκι, ωραία. Οπότε πάμε σε. Εντάξει, εντάξει. Για λίγο για τον κύριο Τριάντη, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την αγαπημένη εδώ Άννα Μαρία και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ήδη βρίσκονται στην περιοχή τα συνεργεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την καταγραφή των ζημιών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων, ενώ το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμυλωτικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών. Των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το 2030 θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κύριος Αγγελούδης υπογράμμισε τη σημασία ένταξης στο έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυψε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, ο συναγερμός σήμανε τη νύχτα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροπλάνο ταχυμεταφορικής εταιρείας συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, η άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
8: Το
2: βρήκε το δρόμο ο Τριάντης, ήρθε. Τι συνάντησες, ένα ρακούν στο δρόμο, πες μου τι συνάντησες.
4: Μικρός δρόμος, στενός, δίπλα στο σπίτι.
2: Ναι.
4: Και φορτηγό.
2: Ναι. Πιο κοντά, να σε ακούει ο κόσμος.
4: Μεταφέρει.
2: Έπιπλα.
4: Τώρα, αδειάζει ή... Περιμένω εγώ.
2: Δες και εσύ να τελειώσω λιγάκι. Θα περιμένω.
4: Έχετε άλλο φορτηγό πίσω.
2: Αχ, υπέροχο.
4: Και είμαι εκεί πέρα. Τι να κάνω, να του διάλογο στείλω, να βρίσω, να
2: κάνω. Και δεν μπορεί και να φύγει. Με ένα φορτηγό μπροστά και ένα φορτηγό από πίσω. Δεν πειράζει, ήταν για να μην μπει λίγο παραπάνω. Με ταξίδι έχω κάνει εξελτήνη έξω. Γιατί έφαγα τη σπανοκοπιτά μου, γιατί είμαι και φαγανό άνθρωπο. Είχε κάτι χαρτιά, δεν ήξερα ότι τα χαρτιά αυτά δικά σου. Τα πέταξα. Συγγνώμη, Ρενινά. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Εγώ είμαι η αιτία που υποφέρετε.
4: Όσοι δεν ξέρουν τη Σπυροπούλου, τι εστί Σπυροπούλου, θα ήταν καλό να έρθουν.
2: Να τη μάθουν. Δεν είναι καλό αυτό πάντα. Μετά, άμα με παραγνωρίσουν, δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι να ξέρει. Λοιπόν, είχα μια εξαιρετική καλεσμένη.
4: Τα άκουσα όλα. Έτρεχα με 120-130.
2: Αλλά ακούγες και εμάς. Η Στέλλα είναι μια θεά. Έχει τρομερή δυναμική με τα social media. Θα ξανάρθει. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Δίνουμε τη σκητάλη στον αγαπητό κύριο Τριάντη, ο οποίος είναι λίγο πιο σοβαρός άνθρωπος από εμάς. Από μένα, όχι από εσά. Είναι εξαιρετική. Γιάννη, φεύγω. Θα είμαι πάλι αύριο στις 11. Καλά να είμαστε. Εκτός και αν με πετύχει, με πατήσει εμένα κανένα φορτηγό.
4: Τότε
2: εγώ θα έχω βγει!
4: Να μου πούνε να έρθω νωρίτερα.
2: Θα έχω βγει! Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ακολουθεί ο υπέροχος κύριος Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Λοιπόν, συμβαίνει, τι να κάνουμε. Φεύγω από το σπίτι μια χαρά, έτοιμος με τα χειρόγραφά μου εδώ και τα λοιπά, και με μπλοκάρει ένα φορτηγό που είναι μπροστά μου. Τώρα ήταν, κατέβαζε πράγματα ή ανέβαζε, δεν ξέρω. Περιμένω λίγο, λέω, θα πάνε λίγο στην άκρη. Και έρχεται άλλο ένα φορτηγό πίσω και είμαι εγκλωβισμένος μια χαρά, ας πούμε, και ίσα που πρόλαβα να έρθω στο στούντιο. Ευτυχώς που είναι η Σπυροπούλου εδώ, κοφτερό μυαλό, χιούμορ και ρεαλισμό στο όριο του κινησμού, αλλά εξαιρετική περίπτωση, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, κάπως καθυστερημένος. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη κατά τα Ιωθώτα στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε. Να στέλνετε mail, oneripapakialfaradio989.gr, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Στις 12:20 θα έχουμε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σερεγγέλα. Θα δούμε τι θα συζητήσουμε πέρα από τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και στις 12:30 θα έχουμε έναν πανεπιστημιακό δασολόγο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το τι μπορεί να γίνει επιτέλους για το θέμα των πυρκαγιών. Να καθολοκληρεί, να τις αντιμετωπίσεις, ειδικά στη συγκυρία της κλιματικής αλλαγής, που δεν είναι λόγια του αέρα, να υπάρχει, αλλά τι μπορούμε επιπλέον να κάνουμε. Θα μας τα πει στις 12:30 ο κύριος Εμμανουλούδης. Τι άλλα, υπάρχουν διάφορα θέματα, κυρίως αυτά που νομίζουμε ότι επειδή συμβαίνουν σε ξένες χώρες ότι δεν μας αφορούν. Μας αφορούν και άμεσα. Το ότι ο Δούναβης ίσα που έχει λίγο νεράκι, το ότι στη Βρετανία τέτοια ανομβρία έχει να επικρατήσει από το 1836, νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν. Αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως, τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Γερμανία ή στην Βρετανία. Λοιπόν, στο κόμμα της κυρίας

Λοιπόν, ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι πολύ πικρός. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα την τελευταία δεκαετία, παρακαλώ. Εδώ στη χώρα μας. Απ' την άλλη, υπήρξε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι ο υπερτουρισμός έβλαψε την Ελλάδα και στο θέμα των πυρκαγιών. Μου φάνηκε λίγο υπερβολικό, αλλά όταν διάβασα το κείμενο μπορώ να πω ότι τίνω να συμφωνήσω. Αναφέρει ως κλασικό παράδειγμα την Πάρο, όπου λόγω του υπερτουρισμού δεν μπορούν οι τοπικές αρχές, και γενικότερα αυτό δεν αφορά μόνο την Πάρο, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν τον όγκο των σκουπιδιών. Επίσης, το γεγονός ότι πάρα πολλοί τουρίστες εισραίων στα ελληνικά νησιά αναγκάζονται και έχουμε νέα ξενοδοχεία, απόπειρες όπως τη Μήλο για παράδειγμα, να χτίσουν ακόμα και σε εκείνα τα υπέροχα βράχια, όσοι έχετε πάει στη Μήλο, και γενικότερα ότι με έναν τρόπο ο υπερτουρισμός, όταν δεν υπάρχει φρένο και έλεγχος, θα έλεγα εγώ, τότε μπορεί όντως να έχει επιπτώσεις και στο θέμα των πυρκαγιών. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι μερικά εμπριστικά πρωτοσέλιδα, όπως για τις πυρκαγιές, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο, δεν έχει σημασία ποια εφημερίδα είναι. Έγκλημα εκ προμελέτης, μάλιστα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προμελέτησαν, λοιπόν, για να κάψουν το φαλακρό όρος όλη την περιοχή. Νομίζω ότι δεν αποδίδουν αυτά τα πρωτοσέλιδα. Δεν είναι δημιουργικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και άλλα, και για μια βασική κύρια ευθύνη της σημερινής κυβερνήσεως, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα γύρω στις 12:20.

θα ήθελα να αναφερθώ με λίγες λέξεις σε ένα θέμα που ανέκυψε αυτές τις μέρες με μια συνάδελφο του Open, την κυρία Μαρία Σαμπάνου, η οποία όντως όταν μετέδιδε από το μέτωπο της πυρκαγιάς για κάποιο λόγο είχε ένα νευρικό γέλιο και βγήκαν οι ανθρωποφάγοι στα διάφορα social και τα λοιπά και την έβριζαν. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι τη στήριξε το κανάλι της ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, τη στήριξαν διάφοροι γνωστοί δημοσιογράφοι, η κυρία Κρήτα, η κυρία Γιάμαλη και τα λοιπά, και προπάντων τη στήριξαν οι ίδιοι οι πυροσβέστες, γιατί είναι μέρες που η συνάδελφος είναι στις πυρκαγιές και βλέπουν και οι πυροσβέστες οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα με τη φωτιά. Και θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε τις στιγμές μας για διάφορους λόγους. Όταν είναι φορτισμένες αυτές οι στιγμές, μπορεί σε όλους μας, τώρα εγώ που μιλάω, να πω κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο, απρεπές, δεν ξέρω τι, πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε live κατάσταση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορείς να φαλτσάρεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι συμπαραστάθηκαν όλοι στην συνάδελφο και όλοι εσείς όσοι κρίνουν εν πάση περιπτώσει εκ του ασφαλούς να ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε καμία δουλειά και πόσο μάλλον σε τούτα δότα αφορεσμένα ΜΜΕ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 και θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε εδώ Αθήνησιν. Διακοπές δεν έχει
2: ακόμα.
1: Αυτό το διάστημα.
2: Όχι, δεν έχει ακόμα, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εδώ Αθήνα, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές. Θα παρακαλέσω θερμά, επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας βγήκαν στα διάφορα μίντια και έλεγαν πόσα πολλά, κατά τη γνώμη τους, έχει κάνει η κυβέρνηση. Τα περισσότερα από αυτά είναι αληθινά, είναι σωστά. Όμως ξέρετε ποια ήταν τα σχόλια πάρα πολλών αναγνωστών στα site και τα λοιπά. Εντάξει, τα κάνατε αυτά, αλλά κάει και πάλι ο τόπος. Τι απαντά κανείς, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσατε να έχετε κάνει και θα έπρεπε και δεν έγινε?
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι σαφώς έχουν γίνει αρκετά. Αυτό το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Είχαμε μια πολιτική προστασία η οποία ήταν ένα γραφείο και τώρα είναι ένα υπουργείο με δομή αρκετά σημαντική. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα όσον αφορά αριθμητικά. Σε κάθε φωτιά βλέπουμε ότι οι φωτιές πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι λεγόμενες mega fire, που είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης. Η πρόληψη σαφώς αφορά κυρίως τον κρατικό μηχανισμό, αλλά αφορά και εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Να έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακολουθούμε τις οδηγίες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρητικής περίοδου, αλλά και πιο πριν.
1: Κανέναν πολίτη, αν μου επιτρέπετε, δεν αφορά το γεγονός, δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη πολίτη για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό. Ήταν μέσα στο δάσος, δεν ξέρω αν εντοπίστηκε έγκαιρα ή όχι. Αυτό που υφίστανται οι πολίτες και εκεί και γενικότερα είναι οι καταστροφές.
2: Γι' αυτό. Και αμέσως μετά το κράτος, να είναι το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή, και βλέπουμε ότι σε αυτό τουλάχιστον έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα με το 112. Φυσικά οι περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα, όλα αυτά συνεπώς είναι. Γι' αυτό και μπήκε και σε μια λογική πλέον το κράτος του να δώσει αυτή την κρατική επιχορήγηση 100% όσον αφορά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως επίσης και μια άμεση στήριξη, εάν θελήσουν κάπου να μείνουν, τα 500 ευρώ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί πρέπει και οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αυτά τα πλήγματα από τις φωτιές να κάνουν και τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα.
1: Σύμφωνοι. Θέλω να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, σε ένα κεφαλαιόδες ζήτημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί και είναι τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα της ΔΕΗ, η υπογειοποίηση, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη αλλά τι να κάνουμε, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Ήταν στο 10-11, τώρα έχει πάει σε ποσοστό, λέω, έχει πάει στο 12-13. Γιατί? Μήπως δεν έδωσε η κυβέρνηση τη δέουσα σημασία σε αυτό το σημαντικό θέμα? Λέω σημαντικό γιατί το 55% των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων το 2025, το έτος που μας πέρασε, προέρχονταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
2: Αυτό είναι σαφώς κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί σίγουρα. Απλώς να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών έχουν μπει λόγω βαριάς αμέλειας, ή υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ήταν συγκεκριμένα, πήγε κάποιος να βάλει φωτιά το βλέπουμε και αυτό, γιατί οι συλλήψεις που έχουν γίνει 33 συλλήψεις για 220 πυρκαγιές. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ έτσι προβληματική τις προηγούμενες μέρες.
1: Σας παρακαλώ να μείνουμε στο θέμα της υπογειοποίησης, γιατί έχω την αίσθηση, παρότι είστε έξυπνος άνθρωπος, ότι προσπαθείτε να το αποφύγετε.
2: Όχι, όχι, δεν προσπαθώ να το αποφύγω. Ίσα που απάντησα στην αρχή ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό.
1: Γιατί δεν δόθηκε μέχρι τώρα η δέουσα. Δεν δόθηκε η δέουσα σημασία μέχρι τώρα. Ενώ είναι κεφαλαιόδες.
2: Ναι, αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς. Αυτό που γνωρίζω, τι ακριβώς έχει γίνει και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για να τηρηθούν διάφορα. Ποιες διαδικασίες εννοώ, γραφειοκρατικές ενδεχομένως να χρειάζεται. Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι ναι, εκεί θα πρέπει να δούμε και να γίνει μια κριτική και το αν έχουν γίνει τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Απλώς δεν θέλω να μπαίνω σε μια λογική να κατηγορώ για πράγματα τα οποία μπορεί να μην χρειάζεται σε αυτή τη βάση και να μην χρειάζεται γιατί δεν χρειάζεται υπογειοποίηση προς Θεού. Γιατί μπορεί να έχουν ακολουθηθεί κάποιες διαδικασίες και να προχωράει μια συγκεκριμένη μορφή του τι πρέπει να γίνει, ώστε από την πλευρά της ΔΔΕ μιλάμε πάντα.
1: Πάντα, ναι. Να σας πω, κυρία Σιραγγέλα,
2: επειδή... είναι κάτι που φυσικά θα υπάρξει έλεγχος και κριτική εάν τα πράγματα δεν έχουν γίνει στη σωστή κατεύθυνση.
1: Το πράγμα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί 187 εκατομμύρια, τα οποία είναι ψίχουλα. Όταν η ΔΔΕ η ίδια, ξέρετε τι λέει, ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, μιλάμε για 250.000 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα, έτσι, το δίκτυο, θα χρειαστούν γύρω στα 32 με 35 δις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα τα κάνεις μόνο μιας, αλλά πέρα της...
2: Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά
1: ασφαλώς,
2: αλλά βαθμιδών. Θα πει ψέματα.
1: Όχι μόνο θα πει ψέματα, αλλά θα επιβαρυνθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός, εγώ και εσείς και όλοι μας δηλαδή, για να πληρώσουμε παραπάνω σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως, ελπίζω να το ξαναδεί η όποια κυβέρνηση, η δική σας ή αυτή που θα έρθει, αν είναι άλλη, να το ξαναδεί, γιατί δεν είναι δυνατόν, σας λέω, το 55% των καμένων εκτάσεων να έχουν πυροδοτηθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όμως, αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λίγο και στα πολιτικά, δεν μπορεί κανείς να αποστεί.
2: Ναι, θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά αυτό. Ναι, σαφώς θα πρέπει να ελεγχθεί. Σαφώς όποιος πει όμως ότι θα δώσει όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να το κάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα πει ψέματα. Σίγουρα όμως θα πρέπει πάντα, επειδή είδαμε ότι οι φωτιές είναι και μεγάλες και είναι και πολλές, μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις 27 Ιουλίου μέχρι και σήμερα υπήρξαν πάνω από 220 πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάκμηση όλων των δυνάμεων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γυναίκες και άντρες, δίνουν τον καλύτερο τους αυτό. Πέρα από αυτό είναι κάτι
1: που δεν παραγνωρίζω. Κυρία Σιραγγέλα, δεν παραγνωρίζω τίποτε. Και drones περισσότερα υπήρχαν για τον εντοπισμό και τα εναέρια μέσα, αλλά στο θέμα της υπογειοποίησης και σε ό,τι αφορά το συντονισμό συνολικά υπάρχουν ευθύνες. Μια τελευταία ερώτηση που είναι τόσο κοινότοπη που γίνεται από όλους. Πέστε μου, το επιθύρες κόμμα Σαμαρά τι επιπτώσεις θα έχει στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας?
2: Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε δει.
1: Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Μιλάμε υποθετικά πάντα. Επειδή ακούω ανατακτά χρονικά διαστήματα το κόμμα Σαμαρά, τότε θα γίνει και δεν έχουμε δει κάτι ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Εμένα πάγια τακτική μου είναι, επειδή προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήρθα τα τελευταία χρόνια, είναι να μην κρίνω πρώην πρωθυπουργούς.
1: Αυτή είναι βολική απάντηση.
2: Δεν είναι βολική. Νομίζω ότι είναι, για μένα είναι τουλάχιστον, για αυτό που εκπροσωπώ εγώ, είναι η πιο σωστή. Άλλωστε, αυτό που είναι εγώ που ελπίζω, μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί να είναι... Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλες και όλοι να πάμε μαζί. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να κάνει κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που μας χωράει όλους. Άλλωστε, αυτός ήταν και σκοπός της ιδρυτικής της διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Να μην απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό, αλλά να απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Ο κύριος Σαμαράς σας εγκαλεί, τον κύριο Μητσοτάκη ειδικότερα, ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε άλλο κόμμα. Ότι δεν ισχύουν οι αρχές οι ιδρυτικές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακούστε με.
1: Που είναι βαριά μομφή αυτό.
2: Ναι, κάθε αρχηγός βάζει την δική του βούλα στη διαδικασία που ακολουθούνται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Δεν είναι ένα κόμμα που ήρθε. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί, όπως λέει και η διευθυντική της διακήρυξη, δεν απευθύνεται στην αριστερά, στη δεξιά ή στο κέντρο. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Αυτός ήταν ο σκοπός της ίδρυσης από τον Κωνσταντίνο Καραμάλι το 1974. Άρα θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη η κριτική αυτή. πέρα από αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, σας είπα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που, ναι, μπορεί να διαφωνούμε όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και μιλάμε, αλλά όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι αυτό και βγαίνουμε έξω, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και είμαστε ενωμένοι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση και να έχετε καλό υπόλοιπο Αύγουστο. Να είστε καλά.
2: Και σε εσάς, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Μαρία Σερεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σηματάκι, και μετά θα έχουμε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Έναν άνθρωπο τον άκουσα να μιλάει για τις πυρκαγιές νυφάλια, αλλά και ουσιαστικά. Είναι αναλυτής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Θα δούμε τι θα μας πει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και εδώ είναι η φωνή του Λάκη Χαρτιά που μας έφυγε πρόσφατα. Είναι σε δεύτερη εκτέλεση, ο Παύλος Σιδηρόπουλος είπε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλησπέρα κύριε Τζιάννη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουσα σε μια εκπομπή, νομίζω, του Earth News, και με νυφάλιο τρόπο, αλλά με συγκροτημένα επιχειρήματα, είπατε ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να γίνει πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, για την περίφημη δηλαδή πρόληψη. Θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα, τι δεν γίνεται και τι μπορεί να γίνει.
1: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία του έγκαιρου εντοπισμού και της επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται και οπωσδήποτε στην αυξημένη ετοιμότητα και στην αλλαγή των σχεδίων δράσης, αλλά και στην επιτήρηση μέσω των drones.
0: Αλήθεια, και το είπαμε νωρίτερα.
1: Έχουν βοηθήσει πολύ. Όμως τα drones έχουν κάποιες επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες από ένα σημείο και μετά είναι περιορισμένες. Δηλαδή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα. Επίσης, δεν μπορούν να επιχειρήσουν όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή ανωδικά καθοδικά ρεύματα αέρα με πολλά μποφόρ, όπως συνέβη και στις πρόσφατες πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Εκεί σταματάει η δυνατότητα. Βλέπετε ότι δεν μπορούν αεροπλάνα, καναντέρ και ελικόπτερα. Όλο μάλλον τα drones. Άρα, όταν έχουμε λοιπόν, δεν μιλάμε όταν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, πριν να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, τα drones έχουν περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού και επιτήρησης. Και εκεί είπαμε ότι έρχεται ο παράγων άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό, είναι ότι με την επιτήρηση και με τη συνεχή περιπολία δημιουργεί και ένα αίσθημα φόβου, ας το πούμε έτσι, περίσκεψης αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ποιο είναι, δηλαδή να προβούν σε κάποιο εμπρισμό, μιλάμε για τις λίγες αυτές περιπτώσεις, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι απερίσκεπτα μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιες εργασίες, θα εντοπιστούν από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα προβούν, ας πούμε, και στα ανάλογα μέτρα. Και επιπλέον,
0: παρακαλώ.
1: Αν με επιτρέψετε να τελειώσω,
0: παρακαλώ,
1: δεν θα πρέπει να σταματάνε οι αρμοδιότητες αυτού του σώματος στο οποίο αναφερθήκαμε, ναι, μόνο στον εντοπισμό και στην αστυνόμευση, αλλά μπορούν σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά με μέσα τα οποία θα φέρουν οι ίδιοι, αν είναι μικρής κλίμακας, να επεμβούν και να σταματήσουν να το γεννάσε. Διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι η πυρκαγιά ξεκινάει από ένα σημείο.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία σήμερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε άλλες χώρες. Αναφέρομαι έτσι τώρα για οικονομία χρόνου την Αμερική. Είναι η US Forest Service, η οποία περιλαμβάνει μέσα στις τάξεις της και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε περιπολίες, έτσι βρίσκονται οργανωμένα, συστηματικά, σε 24-ωρη βάση, νύχτα, μέρα, περιπολούν μέσα στα δάση, έχουν όλα τα μέσα και το απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παρέμβουν, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία ανέφερα πριν στην συντομία.
0: Βέβαια, και εκεί
1: τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.
0: Είναι θεαματικά, αλλά είδαμε ότι δεν είναι εντελώς αποτρεπτικά, αν κρίνω από τις τεράστιες πυρκαγιές κάθε χρόνο, στην Καλιφόρνια τώρα για παράδειγμα. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας.
1: Αυτό η Καλιφόρνια είναι άλλο το καθεστώς, κύριε Τριάννη. Πάντως, να ξέρετε, πυρκαγιές δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε εντελώς. Αυτό έτσι, όποιος πει ότι όσο και να είμαστε οργανωμένοι, όσο και να είμαστε εξοπλισμένοι, πυρκαγιά δεν θα ξαναξεσπάσει, μάλλον δεν σκέφτεται σοβαρά.
0: Μάλλον λαϊκίζει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το βλέπουμε και στον τόπο μας και γενικότερα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ποια ήταν η λογική των ανθρώπων της κυβερνήσεως, όχι της σημερινής, αυτό έγινε από παλιά, που αποφάσισε να μην υπάρχει αυτό το κεφαλαιόδες για την πρόληψη σώμα μέσα στα δάση.
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, διάφορες κυβερνήσεις, υπάρχουν πολιτικές άλλες δεκαετίες. Ξέρετε, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος και εγώ σας παρακολουθώ, είπατε πριν κάτι για μένα και εγώ σας παρακολουθώ χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ανά τις δεκαετίες που πέρασαν έγιναν και πολλά στο κράτος, περάσαμε και από πολλά στάδια. Καταρχήν κάποια στιγμή καταργήθηκε η δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας να παρεμβαίνει πέραση στην πυροσβεστική. Αυτό είχε και τα καλά του και τα κακά του. Κάποια στιγμή μετά άρχισαν τα δύο σώματα να συνεργάζονται αρμονικά. Πλέον σήμερα έχουμε περάσει ένα τέτοιο στάδιο. Υπάρχουν παθογένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο στον χώρο των δασικών και στον χώρο των πυρκαγιών. Δυστυχώς το κράτος έχει παθογένειες και σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν είναι μόνο στα δάση η γεωργία ή ξέρω εγώ οι δασικές εκτάσεις ή οι δασικές πυρκαγιές. Μέσα σε αυτό είχαμε και αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε πριν.
0: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν μηδενίζω ούτε καταστροφολογώ για καμία περίοδο κυβερνώσα, είτε τη σημερινή είτε τις προηγούμενες. Κάποιοι κάτι προσθέτουν, ένα λιθαράκι ας πούμε, στο να μπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη. Αλλά ας σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το συζητούσα πρωτήτερα με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σύρη Γκέλα. Αυτό το περίφημο θέμα των καλωδίων που έπρεπε και θα μπορούσαμε βαθμιδών, δεν λέω καθ' ολοκληρίαν, να υπογειοποιηθούν. Έχουν γίνει λίγα πράγματα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να γίνουν και πρέπει να υπάρξει υπογειοποίηση. Αλλά επίσης σήμερα το πρωί, σε κάποια άλλη σύνδεση, ραδιοφωνική πάλι, ανέφερα αυτό το οποίο θα με επιτρέψετε να επαναλάβω.
0: Βεβαίως.
1: Η υπογειοποίηση αυτή πρέπει να γίνει και οφείλει να γίνει και θα βοηθήσει πολύ. Αλλά εγώ θα σας πάω, από τις πυρκαγιές και θα σας πάω στη γεωργία. Ξέρετε πόσο καιρό λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι θα πρέπει, ας πούμε, τα αρδευτικά δίκτυα στις διάφορες περιοχές της χώρας να γίνουν υπόγεια και να μην είναι επιφανειακά όπως είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το νερό φεύγοντας από την υδροληψία μέχρι να φτάσει στα χωράφια να εξατμίζεται. Πάρα πολλά χρόνια και το ξέρουν όλοι και το αντιλαμβάνονται όλοι και το λένε και οι αγρότες και το λέει και η πολιτεία. Δεν έχει γίνει όμως κάτι. Τα περισσότερα δίκτυα άρδευσης σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία είναι επιφανειακή. Το ίδιο πάμε και στα καλώδια. Είτε είναι αρδευτικά δίκτυα, είτε είναι καλώδια. Σαφώς υπογειοποιείται και στα μεν και στα δε βοηθάει πάρα πολύ τα μάλα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Προφανώς θέλει χρόνο, προφανώς θέλει και χρήμα.
0: Θέλει πολλά χρήματα, γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι γύρω στα 32 με 35 δις, όπως λέει η ίδια η ΔΔΕ, και έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά άλλο λέω. Ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση, αν το θεωρήσει μείζον θέμα, και είναι από τη στιγμή που το 55% των πυρκαγιών, των καμένων στρεμμάτων, οφείλεται, σύμφωνα με όσα έχουμε μέχρι στιγμή στοιχεία, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα και να πει ο Πρωθυπουργός οποιασδήποτε κυβερνήσεως, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Βαθμιδών θα γίνουν. Και να μην είναι τόσο μικρό το ποσοστό. Τώρα έχει φτάσει γύρω στο 12-13 τη συνολική κάλυψη. Δεν ξέρω, και θα περίμενα και
1: από. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, ναι.
0: Και θα περίμενα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική και καλά κάνουν, να είναι συγκεκριμένοι στο τι μπορεί να γίνει εφ' εξής. Γιατί αύριο ενδεχομένως να είναι εκείνη στην κυβέρνηση. Να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολική απέτηση αυτή.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, και το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι υπερκομματικό. Δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί μόνο μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι σαφώς όλων των κυβερνήσεων, είναι όλων των κομμάτων, είναι όλων των Ελλήνων. Αυτό και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει.
0: Και θα ήταν ευχής έργων, επαναλαμβάνω, και ας μην υπάρξει κάτι ομόθυμο να κάτσουν όλοι μαζί να κάνουν, αλλά τα επιμέρους προγράμματα να είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να γίνουν, εγώ μπορώ να κάνω αυτά και να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί την επόμενη χρονιά, για να μην έχουμε ακριβώς τα ίδια που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μανολούδη. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Τριάντη, συμφωνώ, και να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως θα πρέπει, αυτό το σκέφτηκα και εγώ αυτές τις μέρες και το ξανανέφερα, το επαναλαμβάνω και σήμερα, κάποια στιγμή να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των ατόμων, όχι μόνο στις πυρκαγιές, αλλά και στις άλλες φυσικούς κινδύνους. Εδώ όμως τώρα μένουμε στις πυρκαγιές. Ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχω μιλήσει εγώ μαζί τους και δεν είχαν καμία πρόθεση. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί τρόμαξαν και στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ για αυτό το οποίο συνέβη. Σε αγροτικούς πληθυσμούς αναφέρομαι, σε πληθυσμούς οι οποίοι εργάζονται με στα δάση, οι οποίοι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι τους να έχει τέτοια τρομακτική και αστραπία εξάπλωση μία σπίθα ή μία μικροϊστία πυρκαγιάς. Ναι. Θεωρούσαν ότι και να ανάψει κάτι με ένα σακάκι, με ένα χτύπημα, με ένα οτιδήποτε θα το σβήσουν. Ναι. Και όταν είδαν ότι εξαπλώθηκε αυτό σε δευτερόλεπτα, 5-10 μέτρα, και τους ξέφυγε αυτό που λένε, ξέφυγε η φωτιά, τότε μου είπαν ότι, ξέρετε, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Έχει τύχει πολλές φορές να συζητήσουμε ανθρώπους. Οπότε ίσως να πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση με κάποια εκπαιδευτικά βίντεο ή ακόμα και στην τηλεόραση ένα βιντεάκι, όπως είναι αυτά τα διαφημιστικά, τα εξαιρετικά που κάνει η Τροχέα έτσι, με τις μηχανές και την προσοχή στους δρόμους και όλα αυτά που βλέπετε και βλέπουμε για τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή ένα τέτοιο βίντεο 1,5-2 λεπτών. Σαν αυτά που δείχνουμε στους φοιτητές μας και τα οποία πραγματικά και οι ίδιοι φοιτητές μας, που είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι, εκπλήσονται όταν σε real time βλέπει κανείς πώς μια φωτιά σε πραγματικό χρόνο, όχι κατασκευασμένο, μπορεί να πεταχτεί 10-20 μέτρα, να σου φύγει και μετά τελείωσαν όλα. Και αυτό πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου.
0: Για να κλείσουμε αυτή την νομίζω διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας, νομίζω ότι στο νέο πλαίσιο που τίθεται εξ αντικειμένου από την κλιματική αλλαγή, τίνει να γίνει καραμέλα, αλλά είναι ένας σοβαρός κίνδυνος και το βλέπουμε μπροστά μας, όχι μόνο στη χώρα μας και στον Ευρωπαϊκό Νότο και γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει να ανασυνδεθεί το σχέδιο που υπήρχε, όχι μόνο στη χώρα μας επαναλαμβάνω, για να δούμε πώς ληστελέστερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των πυρκαγιών.
1: Όλα αυτά τα σχέδια, κύριε Τριάν, και εδώ σας μιλήσω και με την ιδιότητα που έχω της συμμετοχής στις Επιτροπές Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Πλημμυρικού Κινδύνου, είναι δυναμικά, όπως αντιλαμβάνεστε, συμπληρώνονται, διορθώνονται και τροποποιούνται συνεχώς και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει και σας διαβεβαιώ ότι γίνεται συνέχεια. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Όλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Αγαπάμε τα δάση, ακόμα και τα μικρά παιδιά, το ξέρετε, έτσι, και οι μεγαλύτεροι και οι άνθρωποι των πόλεων ακόμη περισσότερο, οι οποίοι τα βλέπουμε νοσταλγία και με κάθε τρόπο προσπαθούν να βρεθούν σε μικρές αποδράσεις ή μεγαλύτερες. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι εδώ κοινός στόχος είναι όλων μας ο ίδιος. Με κάθε τρόπο θα το προσπαθήσουμε και εμείς και όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μανουλούδη. Να είστε καλά. Καλόν υπόλοιπο Αύγουστο να έχετε.
1: Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Δριάννη. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε κι άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα. Η Ευανθία Ριμπούτσικα έγραψε τη μουσική και η Έλα Πασπαλά απέδωσε ερμηνευτικά αυτό το ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τα πραγματάκια που λέγαμε. Θα επανέλθω στο θέμα της κυρίας Χαριστιανού, γιατί υπήρξε ένα μπαράζ αποχωρήσεων. Θυμάστε εκείνη την ηθοποιό στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνα Μουτσάτσου, που είναι στην Αμερική τώρα. Αποχώρησε, όπως και η κυρία Μαρία Ιορδανίδου. Ο Δημήτρης Κοτσοριός, αυτός είναι από τα μέρη μου, και Ηλίας Μιχαλάς και τα λοιπά. Επανέρχεται ο Θανάης Αυγερινός με ηρωνικά σχόλια. Μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη από την κυρία Χαριστιανού. Συγγνώμη, νομίζω ότι αυτό θα φανεί καθαρά και στις δημοσκοπήσεις στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά θα έλεγα να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου, γιατί υπάρχει λόγος.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Θα πεταχτούμε στη γειτονική Αλβανία, ναι. Διάβασα με έκπληξη, ομολογώ, ότι η Αλβανία κατασκεύασε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι για, προσφέρεται ένα τζιπ μεγάλο, δηλαδή αλεξίσφαιρο κτλ. Κτλ. Με εξοπλισμούς για έκτακτες καταστάσεις, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές κτλ. Είναι ένα project, να το πω, το οποίο το δουλεύουν χρόνια οι γείτονες και κατάφεραν, ενώ δεν έχουν βιομηχανία σχετική, να κατασκευάσουν αυτό το αυτοκίνητο, και περηφανεύονται γι' αυτό και καλά κάνουν. Να συνοδεύσουμε αυτά τα λόγια με ένα κλασικό τραγούδι πολυφωνικό από την Αλβανία.

ακούγοντας την πολυφωνία που υπάρχει και στη δική μας Ήπειρο, εννοείται. Είναι ενδιαφέρον το ότι κάποιες χώρες έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Ο οδηγός σε αυτό είναι η Τουρκία, η άλλη γείτον, η οποία έκατσε κάτω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είπε θα κάνω αμυντική και επιθετική, θα έλεγα, πολεμική βιομηχανία. Και σήμερα είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους η Τουρκία. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Με drones τα οποία πουλάει, με δικό της αεροπλάνο το Καν, το οποίο δοκιμάζει αυτές τις μέρες. Οι κινητήρες από την Αμερική δεν δόθηκαν τελικά, της General Electric, και γι' αυτό δοκιμάζουν το δικό τους στο εργαστήριο ακόμα κινητήρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, διαρωτώ με, γιατί η χώρα μας δεν μπορεί επί τόσα χρόνια να κάτσει και να σχεδιάσει? Γίνονται μερικά πράγματα, δεν αντιλέγω, αλλά βλέπουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, της Τουρκίας, της Αλβανίας, που δεν είχε καμία σχετική βιομηχανία. Γιατί εδώ να μην γίνει το ίδιο? Θα μου πεις, υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αναφέρομαι και σε όσες προηγήθηκαν. Θυμάμαι παλιά ότι επί Πασόκ, ειδικά την πρώτη περίοδο, που υπήρχε ένας ενθουσιασμός και τα λοιπά, ότι η πολεμική βιομηχανία θα πάρει τα πάνω της, υπήρχαν άνθρωποι σοβαροί στο τιμόνι, αλλά σχεδόν το μόνο που έγινε ήταν να πολλαπλασιαστούν οι προσλήψεις. Παντού, στην ΕΑΒ και σε άλλους σχετικούς τομείς. Και πραγματικά αυτό σε γεμίζει πίκρα και οργή, γιατί όχι? Καλό είναι η χώρα μας να προμηθεύεται αμυντικά συστήματα, και αυτή τη στιγμή διατηρούμε μια σχετική υπεροπλία σε ό,τι αφορά τον αέρα. Αλλά εδώ πότε θα καταφέρουμε δικά μας πράγματα? Πότε θα κάτσουν κάτω τα κόμματα να σχεδιάσουν αυτά που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, ή ετούτοι που κυβερνούν, να σχεδιάσουν σοβαρά πράγματα, τα οποία να μην αναιρούνται από τις επόμενες κυβερνήσεις? Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που διάβασα και μου προκάλεσε εντύπωση. Το έχουμε ξαναπεί ότι η περίφημη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του, αλλά διάβασα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Το σχετικό ρεπορτάζ, να μην σας τα διαβάζω τώρα αναλυτικά με ονόματα βιβλιοπωλείων, περίφημων βιβλιοπωλείων, και μάλιστα μερικά από αυτά είναι και εναλλακτικά. Και γκρόσο μόντο, χοντρικά να σας πω δηλαδή, λέει κάποιος, είχαμε πουλήσει 2-3 αντίτυπα τον περασμένο χρόνο της μεταφρασμένης Οδύσσιας. Τώρα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητο αριθμό οι πωλήσεις. Το ίδιο σχεδόν σε όλη την Αμερική. Σκίζουν οι μεταφράσεις και της Wilson, την οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά και άλλες. Και υπάρχει μια τόνωση του ενδιαφέροντος. Και μάλιστα ένα άλλο βιβλιοπωλείο, εναλλακτικό αυτό στη Νέα Υόρκη, λέει ότι το εντυπωσιακό για μας είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί νέοι που δεν ήξεραν καν τι είναι ο Όμηρος, κάτι είχαν ακούσει από τα χρόνια τους στα κολέγια ή στα λύκειά τους κτλ. Αυτό για πολλωστή φορά να πω, όσες ενστάσεις και να έχει κανείς για τη σκηνοθεσία και το πώς αντιμετώπισε το έπος αυτό ο Νόλαν, είναι όχι για τη χώρα μας μόνο και κυρίως, είναι για την παγκόσμια κοινότητα κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θεού θελώντας θα τα πούμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι, και ελπίζω να μην έρθουμε τελευταία στιγμή όπως συνέβη σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα σας πει τις ειδήσεις και μετά η εξαιρετική Αγγελική Λάζου. Είπα πρωτήτερα για τη Σφυροπούλου, να δείτε για τη Λάζου. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία και προσπαθούν και ξέρουν και είναι και πάρα πολύ καλά και στο μικρόφωνο και γενικώς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα
να πω τη λέξη πάλι εξαιρετικό, θα με μάλωνε ο Νίκος Καρούζος, μη χρησιμοποιείς τόσα επίθετα βρε αδερφέ. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Σε στίχους του, σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε τη μουσική, θα μας το πει ο Μπάμπης Στόκας. Μη με φοβάσαι. Γεια και χαρά σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στο μεταξύ ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά καθώς και κάθε άλλο προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό χελωνών βαμμένων με πορτοκαλί λαδομπογιά. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν οι 4 χελώνες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Περισσότερους από 150 μετανάστες έχουν διασώσει το τελευταίο 24ωρο οι λιμενικές αρχές του νησιού με τη συνδρομή της Frontex. Σε μία από τις επιχειρήσεις συνελήφθη ως διακινητής ένας 16χρονος από το Σουδάν. Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δις ευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα χρήματα προέρχονται από τόκους επί των ταμιακών υπολείπων τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Συναγερμός σήμανε τη νύχτα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία όταν αεροπλάνο ταχυμεταφορικής εταιρείας συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

Καλό μεσημέρι. 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελή Κυλάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο Ορέστης Παπάς. Και έχουμε πει, έτσι λένε και στο χωριό μου, όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Γι' αυτό κι εγώ ξέχασα κάτι έξω και έφυγα τρέχοντας να πάω να το φέρω. Ευτυχώς είναι ο χώρος τέτοιος που δεν λαχανιάζει, ρε παιδί μου. Για φαντάσου να πρέπει να αλλάξω και όροφο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω? Σας βρίσκω σίγουρα χωρίς πυρκαγιές. Βεβαίως εμένα αυτός ο αέρας πολύ με τρομάζει. Θα τον προτιμούσα βέβαια. Θα προτιμούσα να είμαι στην Άνδρο και να φυσάει, έτσι θα το ευχαριστιόμουν πολύ καλύτερα. Εδώ στο Λεκανοπέδιο κάθε φορά που έχει αέρα η ψυχή μου γίνεται, να μην σας πω, να μην σας πω. Κάτσε μισό, γιατί έχει έρθει ένα ερώτημα. Λέει ο Γιώργης, καλημέρα, λέει, άκουσα πριν στις ειδήσεις για ύποπτο υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τι εννοούν, άρχισαν να μας την πέφτουν τώρα και τα κανονικά ούφα εκτός από τα άλλα. Περίμενε, το έχω το δελτίο μπροστά μου, Γιώργη, γιατί είμαστε και πολύ άμεσοι άνθρωποι. Μισό λεπτό, χρηστικό είναι διεθνή. Διεθνή. Δεν βλέπω κάτι σε υπτάμενο. Περίμενε. Δώσ' μου ένα λεπτό. Είναι και πολλές οι σελίδες της Άννας Μαρίας Παπακοσταντίνου. Α, ναι, το βλέπω. Αεροπλάνο, λέει, ταχυμεταφορική εταιρεία συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου και ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του. Μα ήταν στο διάδρομο, δεν νομίζω. Δεν είναι τα ούφο. Τα ούφο όμως, Γιώργη μου, έτσι για να μην έχεις και αμφιβολίες, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έχουν ανθρώπινη μορφή, μη σου πω, και υπόσταση ενίοτε. Άρα δεν χρειάζονταν τώρα το περιστατικό αυτό στη Λειψία και αυτή η Γερμανία, τη λυπάται η ψυχή μου. Τώρα εμείς κανονικά όλες αυτές τις μέρες θα πρέπει να συζητάμε τα θέματα οικονομίας. Αλλά η επικαιρότητα μας πηγαίνει αλλού. Έχουμε και αυτή την διυπουργική σύσκεψη σε εξέλιξη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα ισχύσει στο τέλος της ημέρας αυτό που γράφεται και ακούμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι η αποκατάσταση, μάλλον οι αποζημιώσεις, θα είναι στο 100% και νομίζω ότι εδώ θα κριθεί και λίγο και η αποτελεσματικότητα του κράτους που πολλές φορές έτσι μας απογοητεύει. Ας ελπίσουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μας απογοητεύσει, θα αποφασιστούν πάρα πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις στο 100% και ακόμα πιο γρήγορα να γίνουν τα έργα, να γυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι εξοχική κατοικία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τα έλεγα και χτες, δεν θέλω να σας κουράζω με τα ίδια και τα ίδια. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν η πολιτεία, όταν το συντεταγμένο κράτος σου δίνει το δικαίωμα να χτίζεις, ακόμα και αν είναι αυθαίρετο, αλλά εντωμεταξύ στο έχει νομιμοποιήσει, σου παίρνει κανονικότατα τους φόρους, σε φορολογεί και που αναπνέεις, οφείλει, αφού δεν μπορεί να σε προστατεύσει σε άλλο επίπεδο, να σε αποζημιώσει 100%, όμως είναι μια ευκαιρία. Θα το λέω για όσο είμαστε μαζί και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το γράφω και θα το ξαναγράφω. Είναι μια σοβαρή ευκαιρία για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού να ανοίξουν ένα διάλογο, πραγματικά σωτήριο διάλογο. Τι κάνουμε με τις πόλεις μας, πώς τις κάνουμε ανθεκτικές, ώστε να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να συζητάμε για αποζημιώσεις, είτε αν αυτές σχετίζονται με πυρκαγιές, είτε με πλημμύρες, είτε με δεν ξέρω ποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, γιατί είπαμε, είναι φυσικό φαινόμενο. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Μόνο το δωδεκάθεο τα έβαζε και πάλι άφηνε πολλές φορές να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος για να καταλάβει την αξία πολλών ζητημάτων. Ας ανοίξουν στα σοβαρά τώρα μία συζήτηση. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές όλο το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα και εντός κοινοβουλίου και εκτός, και με το εκτός ενώ φυσικά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχουν κρατήσει ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου, τονίζοντας ότι φυσικά όταν οι πυροσβέστες μας δίνουν τη μάχη δεν είναι δυνατόν εμείς να συζητάμε για το ποιος έφταξε και ποιος δεν έφταξε. Άρα ας κλείσει με το καλό και το τελευταίο, ας σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι, ας μας πούν με βεβαιότητα οι πυροσβέστες μας και όλοι οι επιτελείς ότι δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για να ζωπηρώσεις, γιατί εκεί

χώρα δεν παράγει πλούτο. Δεν είμαστε στην περίοδο των μνημονίων όπου η χώρα έχει πτωχεύσει και χάσαμε το 25-30% πόσο της εκατό του ΑΕΠ μας, που ξαφνικά γίναμε όλοι φτωχοί και βλέπαμε ότι δεν παράγεται πλούτος, δεν υπάρχει κάτι να κινείται, και με το στανιό κρατήσαμε όσοι κρατήσαμε τις δουλειές που κρατήσαμε, με τα χρήματα που τις κρατήσαμε, και γενικώς υπήρχε μια συμπίεση όλων των οικονομικών μεγεθών, δηλαδή μίκραινε ο μισθός, μίκραινε και η ακρίβεια, μίκραινε και το κόστος για ένα σπίτι, άσε που πάρα πολύ τα είχαμε αφήσει τα σπίτια που είχαμε, πήγαμε σε πιο μικρά, άλλοι πήγαν στους γονείς τους, πήγαν στα πεθερικά τους, πήγαν οι άνθρωποι όπου μπορούσαν να πάνε, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Αλλά εκεί ήταν μια άλλη κατάσταση για τη χώρα. Βλέπαμε ότι αυτό συμβαίνει οριζόντια στην κοινωνία. Εντάξει, εννοείται ότι σε όλες τις κρίσεις εξαιρείται αυτό το 5% των Ευρωπαίων, μην πω σε παγκόσμια κλίμακα, που δεν επηρεάζεται σχεδόν από καμία κατάσταση, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, ότι παράγεται ένας πλούτος, και η απορία όλων είναι γιατί δεν το καταλαβαίνουμε και εμείς που συμμετέχουμε στην παραγωγή αυτού του πλούτου. Άρα εδώ πρέπει κάπως να δοθούν οι απαντήσεις. Επίσης, ήθελα να πω και αυτό χτες στην κυρία Ζδούκου, δεν προλάβαμε γιατί με τις πυρκαγιές, λογικό είναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα το θέμα των πυρκαγιών, πολύ πιο σημαντικό από το ότι πέρασε μια φυσική καταστροφή και πάμε τώρα να αποκαταστήσουμε ό,τι η ζημιά άφησε πίσω της. Δεν είναι τόσο απλό για μένα. Για μένα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, το ζήτημα του, του περιβάλλοντος. Αλλά εντάξει, εγώ έχω και αυτή την ευαισθησία, σας το έχω ξαναπεί. Υπάρχει και μια κατηγορία εργαζομένων, δηλαδή όλοι εμείς που καταφέραμε να μην μείνουμε άνεργοι μεταξύ του 12 και του 19, που έχουμε εξαιρεθεί σχεδόν από το σύνολο των προβλέψεων και των νόμων που έχει φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, ακόμα και για τις τριετίες είμεθα εξαιρούμενοι. Και κανείς δεν μας έχει πει για ποιο λόγο. Γιατί? Λέω εγώ τώρα, σου λέει, σου υπολογίζω τις τριετίες, αλλά πριν από το 11, πριν από το 12 μάλλον, για να είμαι ακριβής, πριν από το 12 και μετά το 19. Γιατί? Αυτά τα χρόνια εμείς που δουλεύαμε, γιατί δεν μπορούν να υπολογιστούν? Τι ήτανε, κενό περιεχομένου, ήτανε κενή περιεχομένου αυτή η περίοδος για τη χώρα? Τι να πω, τι να πω. Μου λέει ο Γιώργης, από το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν θα κινδυνεύσεις από σλάπ ίσως. Εγώ το έχω φάει το 2017 και έχω θωθεί μέσα στην πανδημία το 2022. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ποιος θα μου κάνει μήνυση. Ας μου κάνει ποιος θέλει. Εδώ είμαι, Γιώργη μου, εδώ είμαι. Εγώ έχω την αλήθεια μου και εκείνος τη δική του. Πάμε να δούμε τώρα ποιος θα δικαιωθεί. Πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, ωραία. Λέμε τώρα, το ωραίο σήμερα είναι ότι δεν βλέπουμε πουθενά φωτιά. Το δυσάρεστο σήμερα, έτσι όπως βλέπω τα πλάνα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι η καταστροφή, αυτό το μαύρο, αυτή η μουντίλα, αυτό το κενό που έχει αφήσει από το πέρασμα που έκανε η φωτιά στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Από εκεί βλέπω τώρα τα πλάνα και υπάρχει κάτι συγκλονιστικό στη φύση και θέλω να το λέω σε κάθε ευκαιρία. Βλέπεις εκεί που υπάρχει η μαυρίλα, τα καμένα δέντρα, όλη αυτή η δυστυχία, τσουπ, δίπλα ξεπετάγεται πράσινο. Η φύση θα απαντήσει, να είσαστε σίγουροι. Το είχα πάθει και εγώ τότε με τις πυρκαγιές στην Ηλία, γιατί ήταν μια διαδρομή που την έκανα και την αγαπούσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Την έκανα για να την κάνω. Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το πράσινο και κάθε φορά που περνούσα έλεγα, μα πόσο όμορφη είναι αυτή η χώρα. Πόσο μαγική είναι αυτή η χώρα. Τι ομορφιές μας δίνει. Ας μην έχεις μία στην τσέπη σου. Ας μην έχεις τίποτα, ας μην έχεις αύριο που λένε, και κανένα να σ' αγαπάει, δηλαδή το έχω τερματίσει όπως καταλάβατε. Περνάς και βλέπεις αυτή την εικόνα και αγαλιάζει το μέσα σου και λες, δεν θέλω τίποτα άλλο, θα κάνω ένα έτσι, θα σηκώσω το χέρι ψηλά και θα πιάσω τον ουρανό, θα μιλήσω με το Θεό. Σου δίνει αυτή την αίσθηση. Όταν λοιπόν είχαμε αυτές τις φωνικές πυρκαγιές το 2007, είχα πει δεν θα ξαναπεράσω από εκεί, δεν θα ξαναπεράσω μέχρι η φύση να αρχίσει να απαντάει. Οι φίλοι μου λοιπόν που ήξεραν ότι είχα πολύ μεγάλη αδυναμία στο σημείο, στα 2 χρόνια, 2 χρόνια και κάτι που είχε αρχίσει πια
να, η βλάστηση να απαντά, να πρασινίζουν τα πάντα. Με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε: Παίρνα, παίρνα.

0: μπορείς να περάσεις τώρα άφοβα. Μια χαρά. Έχει φως, έχει ήλιο, έχει πράσινο παντού. Άρα το θέμα είναι ότι η φύση θα βρει τον τρόπο της να απαντήσει, όπως θα βρει τον τρόπο της να κινηθεί. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πώς προστατεύουμε τη φύση? Πώς προστατεύουμε τις ζωές μας? Πώς προστατεύουμε τις κοινωνίες μας? Είτε μιλάμε για σπίτια, για αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για τις μεταξύ μας σχέσεις. Καλά, τώρα το πρωί που ερχόμουν, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη μουσική, λίγο για το χορό. Θα τα κάνουμε αυτά, αλλά στη δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρεούλα, γιατί τώρα για την πρώτη ώρα έχω ζητήσει να φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και λίγο μετά τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή της περιοχής εκεί στη Λάρισα, και έχει παραδώσει και την έδρα του, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει παραδώσει την έδρα του, προφανώς θα ενταχθεί στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το κάνω αυτό για τον εξής λόγο, γιατί γίνεται, υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, είναι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εκεί, συνεχή ροή, με το που σβήνουν τα μέτωπα, άντε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη που θα κινηθούν τα κλιμάκια να πάρουν τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να βγουν οι αποζημιώσεις, όλα αυτά, μέχρι εκεί. Μετά είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό το θέμα, θα το θυμηθούμε όταν θα μας ξαναενοχλήσει με την οποιαδήποτε αφορμή. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πάμε λίγο στη Θεσσαλία που δοκιμάστηκε πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θες Ντάνιελ, θες Ελίας, θες ΟΠΚΕΠΕ, τι θες, ό,τι και να βάλεις μέσα είσαι. Είδαμε και αυτές τις φοβερές φωτογραφίες με εκείνο το γεφύρι που είναι μισοβυθισμένο και περνούν οι άνθρωποι από εκεί. Εντάξει, εννοείται πως δεν περιμένω ένα έργο μεγάλης έντασης και έκτασης να ετοιμαστεί σε ένα χρόνο ή σε δύο, αλλά πάντως κάπως πρέπει να δείχνει ότι ετοιμάζεται. Γιατί και εμείς όταν είχαμε πάει στην περιοχή, πρέπει να σας πω ότι περνούσαμε από κάτι σημεία, κάναμε το σταυρό μας πρώτα και μετά περνούσαμε. Έχει λοιπόν μία αξία να γυρνάμε λίγο πίσω και να δούμε τι έχει γίνει. Έχουμε κάνει κάτι? Πού βρισκόμαστε? Γιατί τα λόγια είναι το εύκολο. Και επίσης τα λόγια είναι το αγαπημένο υλικό με το οποίο πορεύονται τα κόμματα. Οι κοινωνίες πάλι, σε αντιδιαστολή, θέλουν να βλέπουν τα έργα. Αυτό. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr, έτσι για να έχουμε και την διαδραστική μας επικοινωνία, που έχει πολύ μεγάλη αξία, το καταλαβαίνετε. Ίσως ορισμένοι από εσάς διανύετε την τελευταία εβδομάδα εργασίας και ετοιμάζετε βαλίτσες κάπου να πάτε, κάπου λίγο να ξεχαστείτε, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, όσο γίνεται πιο άνετα. Είναι και αυτοί, ξέρεις, που προτιμούν να κάνουν πολλές μέρες διακοπές, λέμε τώρα, πολλές μέρες, όταν, για να μην παρεξηγηθούμε και μεταξύ μας, οι πολλές μέρες είναι 10. Αυτό είναι οι πολλές μέρες πια διακοπών. Οι λιγότερες είναι 4 με 5 και εκεί μπορείς να επιλέξεις, είτε να πας 10 μέρες και να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ της περιοχής που θα επισκεφτείς, να μαγειρεύεις, να πλένεις, να καθαρίζεις, να τα κάνεις όλα αυτά που κάνεις και στην Αθήνα και να κερδίσεις 10 μπάνια παραπάνω στη θάλασσα, ή να πας 5 μέρες και να στάχουν όλα έτοιμα. Ο καθένας ό,τι θέλει παίρνει. Εγώ έχω κάνει και τις δύο διακοπές. Έχω κάνει και τη μία και την άλλη στη ζωή μου, αλλά δεν έχω καταλήξει στο ποια προτιμώ. Νομίζω ότι σε πάει και λίγο η παρέα. Είναι και λίγο της παρέας αυτό που προσανατολίζεται και η παρέα σου. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Two and a Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Τώρα θα κάνω σωστά τις συστάσεις. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων Ορέστης Παπάς, στις υπέροχες μουσικές επιλογές η θεά Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι να μας φτιάχνει λίγο και το κέφι και τη διάθεση. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών πρωτοσέλιδο. Στην πυρά το άσυλο ρεσιτάλ, υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Και η εφημερίδα αναφέρει ότι την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές, ενώ ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοσης της πολιτικής του. Αντιδράσεις από Ρένα Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Κοίταξε τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να το λύσει μία εφημερίδα. Προφανώς η εφημερίδα έχει την οπτική της. Είναι πολυπαραγωγικό, όπως και τα περισσότερα ζητήματα πια στη ζωή μας είναι και πολυπαραγωγικά. Και πρέπει λίγο να τα δούμε και σε βάθος. Είναι εύκολη η κριτική, πάρα πολύ εύκολη η κριτική, αλλά αντεπέστω στους νησιώτες που έχουν σηκώσει ένα βάρος, για πήγαινε πες τους ότι παιδιά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Για αντεπές, ας πούμε, στη Μυτιλίνη ή στη Χίο που σήκωσαν ένα πολύ μεγάλο φορτίο μεταναστευτικών ροών, ότι αυτό που συνέβη στη Θέουτα δεν πρέπει να σε τρομοκρατεί. Αντεπέστου το τότε που περιγράφαμε τους μετανάστες να κάνουν ντου στα χωριά και να κλέβουν τις κότες. Πήγαινε πες το αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο να θέλουμε να βάλουμε ένα πρόσημο προοδευτικού ανθρώπου, αλλά όλα χρειάζονται μία ισορροπία. Χωρίς ισορροπία δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Προφανώς δεν το συζητάμε, δεν πρέπει οι άνθρωποι που ζητάνε ένα καλύτερο αύριο, ζητούν το αυτονόητο δηλαδή, γιατί για μας πολλά πράγματα είναι αυτονόητα, να τους αφήνουμε να πνίγονται στη θάλασσα, προφανώς και όχι. Απ' την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία πολιτική, γιατί έχει ενιαία εξωτερική πολιτική για να έχει πολιτική ασύλου ή προσφυγικών ροών? Προφανώς δεν έχει. Η Γερμανία δεν πίεσε πάρα πολύ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε που σήκωνε όλο το βάρος. Εγώ θυμάμαι γιατί το κάλυπτα και δημοσιογραφικά, από το 15 στο 19 να ασκούνται πιέσεις από τη χώρα μας ότι δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το φορτίο. Πιανού το αυτή ίδρωσε? Κανενός. Η Γερμανία τώρα ξύπνησε που αρχίζει και έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα στο εσωτερικό της. Βλέπει ότι αυξάνονται οι δυνάμεις, οι ακραίες δυνάμεις. Και όταν λέω ακραίες, δεν θα το βάλω στο δεξί-αριστερό, το θεωρώ ακραίες δυνάμεις, από όπου και αν προέρχονται. Ούτε η μία είναι λύση, ούτε η άλλη είναι λύση. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Και κυρίως χρειάζονται συζήτηση με τις κοινωνίες που θα χρειαστεί να διαχειριστούν και να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Δεν, εμείς καλά τα λέμε εδώ. Καθόμαστε στο γραφιάκι μας, τι ωραία τα λέμε, το παίζουμε και επαναστάτες, αλλά όταν έρθει η ώρα της επανάστασης, πάμε να κρυφτούμε. Αυτούς εγώ δεν τους μπορώ, το ξέρετε, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν είσαι επαναστάτης, είσαι κανονικός επαναστάτης. Όχι μαϊμού, γιατί έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Έχουμε χορτάσει τέτοια φαινόμενα. Όλοι βγαίνουν μπροστά, η πατρίδα, η Ελλάδα, η έτσι αλλιώς, και όταν έρθουν τα δύσκολα, τσουπ, φεύγουνε. Το ξέρω, Γιώργη μου, το ξέρω ότι η Γερμανία και η Ιταλία, το πρώτο πράγμα που έκανε η Μελόνι ήταν την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Αυτό προφανώς και δεν είναι απάντηση, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Μεγεθύνει το πρόβλημα, το χρεώνεται η Ισπανία. Σας είπα ότι εγώ κινδύνευσα να συμπαθήσω και το Σάντσεθ αυτές τις μέρες με την πολεμική που δέχτηκε. Αλλά είναι και αυτός ανεπίδευκτος. Μα είναι δυνατόν να έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη χώρα σου και εσύ να ανεβάζεις playlist? Δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο έλεος. Να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Ο προφήτης, λέει, Σάκαρος, μίλησε για ανασχηματισμό στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και έπεσε μέσα. Γράφαμε και επαληθευτήκαμε. Και κάτι σημαντικό για σήμερα. Επειδή με κατά το 1,8 βαροσιώτης, πέρασαν 21 χρόνια από τότε που η ανόρθωση απέκλεισε την Τρατσπορς, αχ, αυτή την ομάδα πρέπει να σου πω, Δεν μπορώ να την εκφωνήσω. Το ίδιο πρόβλημα το είχα και σε δελτία ειδήσεων. Όποτε την έβρισκα μπροστά μου, έκανα μαθήματα. Πριν μπω στο δελτίο, που μπορεί να είχα ένα δελτίο 4 σελίδες, πρόβαρα μόνο αυτή. Τραμπζονσπορ λοιπόν, μέσα στην Τουρκία, καταγράφοντας μια κορυφαία στιγμή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Ο Μελέτης είχε στείλει ένα μήνυμα, αλλά το οποίο διαγράφει. Δεν ξέρω αν έχεις αυτόματο κόφτη, δηλαδή στέλνει το μήνυμα και για να μην σου φορτώνουν τα αρχεία, σβήνεται στα 2 λεπτάκια. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Είδα μόνο το τίτλο σου ότι ξεκινούσε με τη θλίψη σου για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργης λοιπόν μου λέει, το τραβάει η όρεξή σου, η δική μου εννοεί, θα το γράψω το επώνυμα και η συμφωνία είναι να το διαβάσω ολόκληρο. Εννοείται, εσύ θα το γράψεις, εγώ θα το διαβάσω και δεν πειράζει, θα πάρω και την ευθύνη. Λοιπόν, εδώ η Βασιλική μου λέει, με αφορμή κάποιες εικόνες που είδα από την Ευρώπη σχετικά με τους παράνομους μετανάστες, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συναισθήματά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω γύρω μου γυναίκες με μαντήλες και επίσης δεν μου αρέσει να ακούω αραβικά. Αγανακτώ με τη σκέψη ότι όλοι στην οικογένεια δουλεύουμε όλη μέρα για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, εκ των οποίων και είναι τα επιδόματα που εκείνοι εισπράττουν χωρίς να προσφέρουν τα αντίστοιχα. Πιστεύω ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε έναν άλλο τόπο πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν και όχι να συνεχίζει να ζει όπως θέλει. Επίσης δεν καταλαβαίνω πού βρίσκουν όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουν για να έρθουν και εγώ δουλεύω μια ζωή, μόνο χρωστάω. Υποτίθεται ότι έφυγαν από τη χώρα τους γιατί δεν έχουν να φάνε. Όμως κατάλαβες, όπως κατάλαβες, είμαι αγανακτισμένη με όλα αυτά και δεν αναφέρθηκα σε όσα ήθελα γιατί δεν υπάρχει ραδιοφωνικός χρόνος. Πάντα υπάρχει ο χρόνος να ανοίξουμε συζητήσεις. Προφανώς μεταξύ όλων των μετακινούμενων πληθυσμών δεν είναι πάντα και κατά ανάγκη άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη χώρα τους. Προφανώς υπάρχουν και σχέδια, δεύτερα σχέδια, δεύτερες σκέψεις και τα βλέπουμε πώς έχουν αναπτυχθεί στην Κεντρική Ευρώπη. Θέλω να πω με αφορμή το μήνυμα που μου έστειλες ότι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Κεντρική Ευρώπη που την έχουμε και ως πρότυπο. Θυμάστε πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να με έχετε παρεξηγήσει κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου αν με έχετε παρεξηγήσει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να καταλαβαίνετε την αλήθεια μου, η οποία δεν είναι μία μπαρούφα. Δηλαδή, δεν είναι ότι σας το λέω γιατί έτσι το πιστεύω εγώ που μου έχουν κάνει τη χάρη και βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο και μπορώ να έχω την αποψούλα μου. Όλα αυτά, πριν τα μοιραστώ μαζί σας, πραγματικά τα έχω ψάξει σε πηγές που καταλαβαίνω ότι. Και το μέσο μυαλό εκεί θα πήγαινε για να διατηρεί την απόλυτη αλήθεια του γεγονότος. Άλλο η οπτική που βάζει ο καθένας, γιατί είναι λογικό. Ο καθένας από εμάς, αναλόγως των αφετεριών μας, της προσλαμβάνουσης που έχει ο καθένας, τον κοινωνικό κύκλο που έχει ο καθένας, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και έχει μία σχέση με τα πράγματα. Θέλει να τα δει κάπως διαφορετικά. Αλλά είναι άλλο η εκτίμηση και άλλο το γεγονός. Αυτό να είναι λίγο ξεκάθαρο, τουλάχιστον μεταξύ μας, να είναι ξεκάθαρο. Σας έλεγα λοιπόν και πέρσι και πρόπερσι και κάθε φορά και με πάρα πολλές αφορμές ότι προσωπικά δεν ζηλεύω καμία χώρα της Ευρώπης. Δεν θεωρώ ότι οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί περνάνε καλύτερα από εμάς. Δεν είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει κοινωνική ζωή σε αυτές τις χώρες με τους όρους που την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ότι θα φτιάξω το κεφτεδάκι μου στο σπίτι, θα φτιάξω το τοστάκι μου στο σπίτι και ένα φραπέ στο χέρι και θα πάρω την καρεκλίτσα μου και θα πάω στη θάλασσα. Και ακόμα και κανείς να μην είναι εκεί ή και κανείς να μην θέλει να μου μιλήσει, θα πάρω τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου, τα παιδιά μου, όποιον θέλω, το σκύλο μου και θα πάω. Και θα απολαύσω και δεν θα έχω τίποτα να σκεφτώ. Δεν θα φοβηθώ να φορέσω το σταυρό μου, δεν θα φοβηθώ να φορέσω την μπούρκα μου, δεν θα φοβηθώ να φορέσω το οτιδήποτε. Στην Κεντρική Ευρώπη δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Βεβαίως είναι τα κράτη είναι πιο οργανωμένα, δεν το συζητάμε. Παντού υπάρχουν τα λαμόγια, μα παντού. Τα ποσοστά αλλάζουν. Ο άνθρωπος το έχει αυτό μέσα του. Είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό. Αν δεν έχεις δουλέψει πολύ τον εαυτό σου, δεν μπορείς εύκολα να το αποφύγεις. Σας έχω επισημάνει, ναι, θα πάω τώρα σε διάλειμμα τι έχω καθυστερήσει. Σας έχω επισημάνει ένα σίριαλ, εγώ το είδα πρόπερσι στο Netflix, λέγεται Exit. Είναι νορβηγικό αν θυμάμαι καλά. Δείτε το και δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε 1:33 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και θα πάω μέσω στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, γιατί όχι τίποτα άλλο, κύριε Περιφερειάρχα. Περιμένει και ο φίλος μας ο Γιώργης που είναι στην Κορσική και κάνει διακοπές να σας ακούσει για να πάει να κάνει μπάνιο. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω πάντα μία πορεία, ξέρετε, κύριε Κουρέτα. Παρακολουθούμε πολλές φορές σε εξέλιξη κάποια έντονα φαινόμενα που αφήνουν πίσω τους καταστροφή. Μετά ακούμε πάρα πολλά λόγια ότι θα κάνουμε αυτό, θα φτιάξουμε εκείνο, θα αποζημιώσουμε. Και πάντα μου αρέσει να γυρίζω στον τόπο του εγκλήματος. Οπότε, επειδή η Θεσσαλία είναι πολύ παθή και τι δεν έχει περάσει πια αυτός ο κάμπος, είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση σήμερα μαζί σας, να δούμε τι έχει γίνει. Πώς προχωράνε οι αποζημιώσεις, τι γίνεται με τους πολίτες, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί ασχοληθήκαμε λίγο εκείνη την περίοδο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά σαν να εξαφανίστηκε ο πρωτογενής τομέας από τη ζωή μας, κύριε Κουρέτα.
1: Μπορεί από την Αθήνα, αλλά όχι από τη δική μας τη ζωή. Γιατί η Θεσσαλία είναι αυτή η οποία παράγει και η Αθήνα καταναλώνει συνήθως. Γιατί είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι, εδώ εμείς είμαστε 1 εκατομμύριο, παράγουμε περίπου το 25%, 22% της παραγωγής μεσοσταθμικά σε διάφορα προϊόντα της χώρας, το 25% του τυριού κλπ. Απομένως, για μας είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι πώς θα μπορέσουμε να στηρίζουμε και να υπάρχει εδώ η αγροτική παραγωγή. Για τον εξής απλό λόγο, να το πω να το καταλάβει και ο κόσμος, να το πω με νούμερα, ας πούμε. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 50 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 80 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Δηλαδή έχει 30 δισεκατομμύρια έλλειμμα συναλλαγών. Στις περιφέρειες της χώρας, η μοναδική περιφέρεια η οποία είναι πλεονασματική υπέρ των εξαγωγών είναι η Θεσσαλία και είναι και ένα πανευρωπαϊκό παράδοξο. Δηλαδή η Θεσσαλία έχει 2,2 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 1,2 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Και από αυτά που εξάγει το 70% είναι αγροτικά προϊόντα. Επομένως η Θεσσαλία υπάρχει και εγώ υπάρχω για να μην υποδύω με τον Περιφερειάρχη, να είμαι Περιφερειάρχης, εάν μπορώ να στηρίξω την αγροτική παραγωγή, με απλά λόγια.
0: Από την κυβέρνηση υπάρχει βοήθεια, ενισχύεται. Εσείς καταλαβαίνετε ότι πιστεύουν οι τελευταίες κυβερνήσεις, υπήρξε κάποια από όλες αυτές τις τελευταίες κυβερνήσεις που είχε όντως πίστη στον πρωτογενή τομέα, ώστε να κάνει έργα, να δώσει κίνητρα.
1: Να πάμε λίγο στην τελευταία ζημιά που συζητήσαμε και όταν με πήρατε, που ήταν για το χαλάζι. Που είχαμε, και γι' αυτό το λόγο χτες ήμασταν στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, που έγινε μια συνάντηση με τους παραγωγούς του Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, και είχαμε και στην Ελασσόνα φυσικά κάποιους οι οποίοι είχαν θέματα, γιατί υπήρχε μεγάλη καταστροφή σε κάποιους παραγωγούς, σε σταφύλια και σε δέντρα και σε κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως στα φύλλα και δέντρα. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα και συμφωνήθηκε ότι μετά την ψήφιση που έγινε πριν από λίγες μέρες μια τροπολογία, οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών στις χαλαζόπλουκες περιοχές επιταχύνονται και είναι το μοντέλο Daniel, δηλαδή προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης. Επομένως, είναι κάτι σημαντικό για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν το 65% που παίρνουν σαν προκαταβολή πολύ σύντομα, μπορεί και μέσα στο μήνα, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα έκαναν συγκομιδή τώρα, θα είχαν ήδη ξεκινήσει και τα σταφύλια και τα αχλάδια κυρίως. Επομένως, αυτό ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της πίεσης και της, ας πούμε, θετικής στάσης που είχε ο ΕΛΓΑ από αυτό. Μετά, από εκεί και πέρα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά που μας απασχολεί και πρέπει να βρεθεί λύση και νομίζω θα βρεθεί είναι η διαδικασία της δημιουργίας ενός μέτρου από την κοινή αγροτική για να μπουν δίχτυα επάνω από τα δέντρα σε ένα ύψος συγκεκριμένο και από, και από τα αμπέλια, για να μπορεί να μπαίνει η μηχανία να μαζεύει, το οποίο έχει γίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει γίνει στη Θεσσαλία. Και πρέπει να γίνει, να μπουν ειδικά δίχτυα τα οποία θα εμποδίζουν και την καταστροφή από το χαλάζι, αλλά εμποδίζουν η τεχνολογία αυτή και τον παγετό. Επίσης συζητήσαμε την ενεργοποίηση ενός άρθρου του 78α, εν πάση περιπτώσει, του κανονισμού του 2115 για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης σε αυτούς που έχουν πληγεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που χάσανε τα σταφύλια τους, ας πούμε, δεν μπορούν του χρόνου να ξαναπάρουν, γιατί αυτά καταστράφηκαν. Επομένως, για κάποια χρόνια θα πρέπει να στηρίζονται για να μην φύγουν από το επάγγελμα.
0: Προφανώς και ξέρετε κάτι, κύριε Κουρέτα, μιας και το είπατε έτσι, μου δώσατε και μία αφορμή να σας βάλω και ένα άλλο κόμμα στοιχείο στην εξίσωση. Τι παρακολουθούμε όταν βλέπουμε μία καταστροφική πυρκαγιά? Παρακολουθούμε ότι τα χωριά μας είναι ερημωμένα, δεν υπάρχει ψυχή, που με αποτέλεσμα να μην τα ζούμε τα δάση μας, απλά τα βλέπουμε από μακριά.
1: Τώρα θα πάμε στις πυρκαγιές, αν θέλετε, μετά. Να τελειώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι με τις αποζημιώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, και θέλουμε να μην συμβαίνει, γιατί υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, πως είναι τα δέντρα, τα πλατανούλια, το Δαμάσι, είναι περιοχές στο Δήμο Τυρνάβου και μέσα γύρω από το Δήμο, ας πούμε, όπου είναι χωριά που είναι πολύ ζωντανά. Δηλαδή χωριά που έχουν 1.000-1.500 άτομα, νέα παιδιά που έχουν επενδύσει, κάνουν επενδύσεις για να μπορέσουν να κρατήσουν τις οικογένειές τους, δεν φεύγουν να πάνε να γίνουν γκαρσόνια, ας πούμε, στον Πειραιά και στην Αθήνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι το πιο σημαντικό και ευχάριστο που ακούω το τελευταίο πολύ καιρό.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια. Και θέλω να πιστεύω ότι στην χθεσινή συνάντηση που είχαμε υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα από τον κύριο Λικουρέτζο, ο οποίος ξέρει τα θέματα, νομίζω ότι είναι καλός, γι' αυτό και έχει μείνει τόσα χρόνια στη θέση αυτή, είναι πολύ ικανός και καταλαβαίνει, και θεωρώ ότι πήγε καλά αυτό το κομμάτι.
0: Στα υπόλοιπα ζητήματα της περιφέρειας,
1: ναι.
0: Τι γίνεται, έχουν...
1: ζητήματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις αποζημιώσεις από τις ζημιές που είχαν γίνει στον Ντάνιελ.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε γι' αυτά.
0: Οπωσδήποτε. Ωραία. Πρέπει να πούμε,
1: λοιπόν,
0: γι' αυτά.
1: Είχαμε 26.000 περίπου αιτήσεις από διαφορετικά αφημί που γίνανε για να πάρουν αποζημίωση, και οι οποίοι αυτοί αγρότες δικαιούνταν το 70% αυτών που δηλώσανε, και από το 70% αυτό πήραν ήδη όλοι το 86%. Έχει τελειώσει αυτό εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Πάλι καλά.
1: Από αυτό λοιπόν που μένει το 14%, από τους 25-26.000 περίπου έχουν ήδη πληρωθεί το 14%, 10%, 9% κάτι. Επομένως, σιγά σιγά πιστεύω ότι μέσα στο χρόνο, το 26, ίσως και λίγο, το 27, να έχει τελειώσει αυτό το 14% που λείπει, για να έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι αυτοί από τη ζημιά. Θα μου πείτε, αυτό αρκεί? Δεν αρκεί. Αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο η αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, ένα σημείο το οποίο μας απασχόλησε και έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο ήταν η αντιπλημμυρική θωράκιση. Και να σας πω, αν θέλετε, για αυτό, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Δεν το βρούμε μπροστά μας τώρα που να είναι.
1: Ξέρουμε. Εμείς βρήκαμε μια κατάσταση η οποία το υδραυλικό, μάλλον το ποτάμιο σύστημα της Θεσσαλίας είχε τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει και το ποτάμι και τα ρέματα. Δηλαδή, να μιλήσω για τους ποταμούς, τους κεντρικούς ποταμούς που είναι ο Πηνιός, ο Ενιπέας, ο Φαρσαλίτης, ο Σοφαδίτης, ο Καλέτης, αυτά που είναι η καρδιά του ποτάμιου συστήματος του κάμπου, αλλά και ρέματα, τα οποία είναι σε Μαγνησία. Γιατί η Μαγνησία δεν έχει ποτάμια στο μεγαλύτερο μέρος, έχει όμως ρέματα τα οποία φέρνουν πάρα πολύ νερό και τα οποία πλημμύρισαν το Βόλο δύο φορές. Και στον Ντάνιελ και στον Ελίας. Θυμάστε τι έγινε στο Βόλο.
0: Πώς δεν θυμόμαστε, εκεί ήμασταν. Στον Ντάνιελ είχα έρθει κιόλας.
1: Εμείς λοιπόν σαν Θεσσαλία, σαν ποτάμιο σύστημα, σαν ρέματα, σαν όλο, είχαμε τη δυνατότητα να διεκπαιρεώσουμε όπως ήταν η Θεσσαλία το 14% μιας πλημμυρικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Από την ώρα που αναλάβαμε και μέχρι σήμερα, και αυτό πιστοποιήθηκε από τον Μπάιρον, ο οποίος έγινε στις 6 Δεκεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου του 2025, έχουμε προχωρήσει περίπου στο 38%. Δηλαδή από 14% έχουμε πάει στο 38% προστασίας σε πλημμύρα αιχμής τύπου Ντάνιελ. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη προστασία, κάνουμε έργα τα οποία πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο 45-47% εμείς με τα δικά μας μέσα του χρόνου το καλοκαίρι. Και υπάρχουν τρία μεγάλα φράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε διαδικασία κατασκευής από το Υπουργείο, που είναι το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ που προσφέρει 27% προστασία σε πλημμύρα αιχμής τύπου Ντάνιελ, το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης που προσφέρουν αντίστοιχα από 15%.
0: Πότε πρέπει να γίνει αυτό όμως, κύριε Περιφερειάρχα? Δεν θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτά?
1: Το σχέδιο το οποίο υπήρχε για να γίνει είναι εδώ και 17-18 χρόνια. Δεν έχει γίνει όμως απολύτως τίποτα. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι άμεσα, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχω, ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την δημιουργία αυτών των τριών φραγμάτων, τα οποία θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης για τη Θεσσαλία, οριστικά, και δεύτερον, μαζί με τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία οφείλουν να γίνουν, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία θα δώσει νερό σε αρκετά στρέμματα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Δηλαδή από τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα που υπάρχουν αρδευόμενα, υπήρχαν στη Θεσσαλία, αρδευόμενα αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο δεν αρδεύεται γιατί δεν υπάρχει νερό. Και για να υπάρξει νερό πρέπει να μαζεύετε το νερό επάνω στα φράγματα που σας περιέγραψα και να γίνει και ένα αρδευτικό δίκτυο το οποίο να πάει στον κάμπο, στα χωράφια αυτά, το οποίο πρέπει να γίνει. Εάν δεν γίνει, δεν γίνει αυτό το έργο, σιγά σιγά οι αγρότες θα φθήνουν, τα χρήματα που θα βγάζουν οι άνθρωποι θα μειώνονται και θα είναι μια αδιέξοδη κατάσταση και η Θεσσαλία σε μια δεκαπενταετία από σήμερα θα είναι μια περιοχή η οποία δεν θα προσφέρεται για αγροτική παραγωγή, θα προσφέρεται για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουρέτε,
1: αυτή είναι η κατάσταση που προσπαθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία να βοηθήσουμε κι εμείς, κι εγώ ως Περιφερειάρχης και ως Περιφέρεια, και πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε και εμείς να είμαστε εδώ, να παρακολουθούμε, να μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλάμε πιο συχνά μαζί σας για να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις των έργων.
1: Νομίζω ότι όσες φορές έχετε επικοινωνήσει μαζί μου, σας έχω πει ναι, γιατί μου δίνετε χρόνο.
0: Έτσι πρέπει. Άμα δεν σας δώσουμε χρόνο, κύριε Κουρέτα, να εξηγήσετε, γιατί ο άλλος που ακούει θέλει να μάθει. Το ραδιόφωνο είναι και ωραίο μέσο. Ξέρετε, αυτός που κάθεται και ακούει ραδιόφωνο θέλει όντως να μάθει κάτι. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι παντού έτσι. Όχι, δεν είναι παντού. Δηλαδή υπάρχουν ραδιόφωνα που με παίρνουν τηλέφωνο και λένε θα δώσουμε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Δεν μπορώ να μιλήσω σε 3 λεπτά. Μου έχετε δώσει 15 λεπτά και πάμε για 20, το οποίο είναι κάτι που το σέβομαι και γι' αυτό και ανταποκρίνομαι.
0: Όχι, θέλω πάντα να μαθαίνω και να μαθαίνουν όλοι. Τώρα μας έχει έρθει και ένα ερώτημα για το ζήτημα των τεμπών, τι γίνεται με το μπάζο μας στην περιοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είσαστε το σωστό πρόσωπο να σας απευθύνει το ερώτημα. Όχι, προφανώς.
1: Έχει σχέση με ο προηγούμενος.
0: Εντάξει, ο προηγούμενος θα δώσει τις εξηγήσεις του, κύριε Κουρέτα.
1: Εγώ κυρίσκω το θέμα της Γιολάντα, το οποίο αντίστοιχα ο χώρος ο οποίος έγινε το δυστύχημα για πάρα πολλούς μήνες έμεινε κλειστός, όπως πρέπει να παραμείνει κλειστός μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, και εγώ εφήρμοσα τον νόμο. Τι έγινε στην εκείνη την περίπτωση, είναι άλλοι οι οποίοι έχει δημιουργηθεί, έχετε διαβάσει μια εισαγγελική παρέμβαση, δεν ξέρω τι θα γίνει, αφορά άλλους, όχι εμένα.
0: Έτσι είναι. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Άργησα λίγο τις διαφημίσεις, πάμε όμως τώρα αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Κουρέτα. Εγώ θα μείνω σε πρόσωπα, έτσι που τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Να ξεκαθαρίσω απέναντί σας ότι είμαι πολύ υποκειμενική στην επόμενη συνέντευξη, διότι έχω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Είναι ένας πολιτικός που εκτιμώ για τη στάση του, για το θάρρος του και συνήθως συμφωνώ και μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Κόκαλη.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στον Κροατία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλά είπατε, είναι υποκειμενική άποψη. Μπορείτε. Σωστά.
0: Είμαι υποκειμενική, βεβαίως. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Κουρέτα, έτσι του ζητήσαμε λίγο να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, γιατί είχαμε και το χαλάσει τις προηγούμενες μέρες. Και θέλω λίγο να μείνουμε στον πρωτογενή τομέα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Γιατί, ξέρετε, παρακολουθούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση όλοι μας τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξαφνικά είναι σαν να έχει σβήσει το σκάνδαλο και να έχει σβήσει και πρωτογενή τομέα. Γίναμε σοφότεροι, κύριε Κόκαλη.
5: Ακούστε, πράγματι δεν γίναμε σοφότεροι, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν ήρθαν οι μάρτυρες που είχαμε καλέσει, δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία και δεν ήρθαν και τα έγγραφα. Και το μεγάλο ζητούμενο στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο για την κοινωνία είναι το εξής. Τα κλεμμένα πρώτον θα γυρίσουν πίσω και πότε. Και δεύτερον, αυτά θα κατευθυνθούν στους πραγματικούς, στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, ναι ή όχι. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τον κόσμο της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας. Πιστέψτε με, δεν είναι ως αντιπολιτευτικός ο λόγος. Αλλά κυρία Λάζου, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είναι κάτω από το όριο. Κάτω από το όριο της επιβίωσης. Εδώ και 2 χρόνια κινητοποιούνται θερινούς μήνες. Θυμάστε τι λέγαμε για τους αγρότες παλιά, ότι κινητοποιούνται, βγαίνουν στους δρόμους πάντα κάθε Ιανουάριο ή Φεβρουάριο που δεν έχουν δουλειές. Και όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα, κινητοποιούνται και το καλοκαίρι. Γιατί? Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, δυστυχώς. Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότατο, οι επιδοτήσεις δεν έρχονται στην ώρα τους. Και προσέξτε ποια είναι η ζημιά. Αυτοί που μας ακούνε, εφόσον η δουλειά τους είναι κάθε μήνα να πληρώνονται, θέλω να πω το εξής, ότι ο αγρότης δεν πληρώνεται κάθε μήνα. Ο αγρότης πληρώνεται 2 φορές το χρόνο και προγραμματίζει να πληρώσει τους προμηθευτές του, να πληρώσει τα έξοδα του σπιτιού του, τα παιδιά του, γενικότερα αν σπουδάζει και παιδιά. Έχουμε όμως 3 χρόνια που οι επιδοτήσεις καθυστέρησαν πάρα πολύ πρώτον και δεύτερον, κατευλήθησαν οι μισές, ένα maximum το 70%. Οπότε Αυτό έχει ως συνέπεια τα δάνεια των αγροτών να πάνε παραπίσω. Να είναι καθυστερημένα. Δεύτερον, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ρεύματος. Να μην μπορούν να ανταποκριθούν γενικότερα. Και η κυβέρνηση αμέτωχη λέει ότι οι παθογένειες θα φτιάξουν ένα έντιμο σύστημα. Δεν είναι έτσι όμως. Αν είδατε χτες βγήκε ένα δελτίο τύπου ότι ο ΠΚΠΕ έλαβε τελικά τη διαπίστευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πληρωμών. Πράγματι την έλαβε. Γιατί για δύο χρόνια ήταν στον αέρα.
0: Βέβαια.
5: Η διαπίστευση.
0: Μα προφανώς και κύριε Κοκάλη θα ήταν στον αέρα. Γιατί τώρα μιλάμε για έναν οργανισμό που ενσωμάτωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Βεβαίως. Και λέω εγώ τώρα, πανηγυρίζετε για κάτι το οποίο εσείς ευθύνεστε. Είναι αδιανόητο. Για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι έπρεπε να έχουμε έναν αντικειμενικό και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών όπως έχει όλη η Ευρώπη. Το είχαμε? Όχι. Ποιος φταίει? Έχει ευθύνη σε αυτή η κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι.
0: Προφανώς.
5: 7 χρόνια. Και τώρα επειδή έλαβε τη διαπίστευση πανηγυρίζει. Δεν είναι έτσι όμως. Ο αγρότης θέλει μια εθνική αγροτική πολιτική, κυρία Λάζου. Εγώ το έλεγα από το 2021 αυτό.
0: Το ξέρω, το λέγατε και λίγο νωρίτερα βέβαια, κύριε Κοκάλη, γιατί είστε και από την περιοχή.
5: Ξέρετε, ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ασχέτως αν υπουργός είναι ο Κόκαλης ή ο Σχοινάς, η εθνική αγροτική πολιτική είναι επιβεβλημένη. Και τώρα πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει τη διακομματική επιτροπή, συμμετείχα, για να πει το αυτονόητο ότι η χώρα μας έχει δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα. Η δυνατότητα δεν είναι να παράγει μεγάλες ποσότητες όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα όμως είναι ότι οι μικρές ποσότητες είναι πολύ καλύτερα ποιοτικά από τις μεγάλες ποσότητες των ευρωπαϊκών προϊόντων. Αυτό ακριβώς το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν φροντίσαμε ως χώρα να το αναδείξουμε και να το προστατεύσουμε.
0: Κάποιος πρέπει να το βάλει στο επίκεντρο όμως, κύριε Κόκαλε. Και τώρα που μας φύγατε από τη Βουλή, δεν ξέρω ποιος θα τα λέει αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να σας ακούσουμε σύντομα.
5: Κύριε Λάζου, στην τελευταία συνεδρία της διακομματικής είπα και έχει καταγραφεί ότι πλέον πρέπει να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο. Πλέον ο αγρότης πρέπει να μάθει να είναι εκπαιδευμένος. Εγώ το λέω και στους αγρότες. Έχουμε τους λιγότερο εκπαιδευμένους αγρότες. Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει το επάγγελμα να κατοχυρωθεί. Ξέρετε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το επάγγελμα του αγρότη. Είτε είναι δικηγόρος όπως εγώ, άνετα μπορώ να κάνω και τον αγρότη, αν έχω χωράφια. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι δημοσιογράφος όπως εσείς. Ο αγρότης μπορεί να κάνει τον δημοσιογράφο, μπορεί να κάνει τον δικηγόρο. Όχι. Είναι το μοναδικό επάγγελμα το οποίο δεν έχει κατοχυρωθεί. Ας δούμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συμβαίνει.
0: Γιατί δεν το έχουμε κάνει όμως, κύριε Κόκαλη, αυτό? Είμαστε τόσα χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί πάντα φοβόμασταν το πολιτικό κόστος, ξεκάθαρα εγώ το λέω ευθέως, το πολιτικό κόστος. Να μην πειράξουμε, να μην κάνουμε. Ναι, αλλά αλλάξαν οι εποχές. Η εποχή των, η έκφραση των αγελάδων έχει περάσει. Πλέον, όποιος θέλει να καθίσει στη γη, πρέπει και να επιδοτείται πραγματικά και να εκπαιδευτεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα οι αγρότες και μετά η πολιτική ηγεσία, αν θέλουμε να λέμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε πολύ ποιοτικό λάδι, που έχουμε πολύ ποιοτική φέτα, που έχουμε πολλά ποιοτικά φρούτα, μπορούμε αυτά να τα αναδείξουμε. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει μέλλον.
0: Και θα χρειαστούμε και άλλες εθνικές πολιτικές, κύριε Κοκαλή. Σας το λέω τώρα γιατί είσαστε και σε μια κατάσταση μετάβασης και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα ξανακούμε τη φωνή σας μέσα από ένα πολιτικό φορέα. Χρειαζόμαστε και μία άλλη εθνική στρατηγική για τα δάση, που εκεί πάρα πολύ ωραία μπορούμε να δούμε πώς τα δάση μας θα τα ζούμε, πώς θα έχουμε περισσότερους κτηνοτρόφους, πώς θα προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους, γιατί και αυτοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα, έχουν χάσει περιουσίες, έχουν χάσει τα ζώα τους και εκεί είναι και πιο συναισθηματικό το θέμα, καταλαβαίνω.
5: Όχι απλά είναι συναισθηματικό, κάποιος ο οποίος είναι από αγροτική περιοχή μπορεί να καταλάβει πόσο ψυχολογικά δεμένος είναι ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του. Και όταν τα χάνει, χάνει ουσιαστικά κάτι από την οικογένειά του. Γιατί η κτηνοτροφία βοηθάει και στα δάση. Πολύ σωστά το είπατε. Ξέρετε ότι από τότε που μπήκαν φωτοβολταϊκά πάνω στα βουνά δεν μπορούν να βοσκήσουν πρόβατα. Ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι με τη μικρή συμβολή τους ήταν οι φρουροί ενημέρωναν για πυρκαγιές.
0: Εννοείται.
5: Όλες αυτές τις μέρες, επειδή γυρνάω ορεινά χωριά της Θεσσαλίας, μου λένε για μια υπηρεσία για τα δασαρχεία. Έχουν αποδεκατεστεί τα δασαρχεία.
0: Φαίνεται πάντως, τώρα εγώ σας το λέω επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ, ότι τουλάχιστον από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και καταλαβαίνω και από το ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει λίγο με μεγάλη ένταση το θέμα των δασαρχείων και πώς θα πρέπει πια να συσχετιστούν με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά ξέρετε, κύριε Κόκαλη, αν δεν γίνει αυτό που μόλις τώρα είπατε, αν δεν υπάρχουν εκτινοτρόφοι μες στα δάση, αν δεν υπάρχει όποιος μπορεί να δουλέψει το δάσος, δεν θα καταφέρουμε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν θα έχουμε κόσμο στα χωριά για να έστω να προειδοποιήσει ότι υπάρχει μια φωτιά.
5: Μα είναι κοινό μυστικό πλέον, όχι μυστικό, είναι γεγονός ότι τα χωριά έχουν ερημώσει. Έχουν ερημώσει ήδη εδώ τα τελευταία πεντέτια και μεγάλα χωριά στην Ήπεθρο. Γιατί έχουν ερημώσει? Διότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Ο νέος ο αγρότης για να ασχοληθεί, προσέξτε, το πρόγραμμα νέων αγροτών δεν έχει καθόλου απορρόφηση ενδιαφέρον. Και είπα τον κύριο Τσιάρα, αναρωτηθήκατε γιατί δεν είχε ενδιαφέρον. Ή το πρόγραμμα δεν ήταν τόσο καλό ελκυστικό, ή δεν υπάρχουν, ή ο νέος ο άνθρωπος δεν ελκύεται από την ασχόληση με τη γη. Ασχολήθηκε ποτέ η χώρα μας σοβαρά να πει γιατί, πόσο νέος άνθρωπος θα επιστρέψει στη γη? Δίνουν επιδότηση, προσέξτε κυρία Λάζου, δίνουν επιδότηση από 25.040. Ωραία, καλές είναι, 40.000. Αλλά δεν έχουν φροντίσει για το πιο σημαντικό. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν γη. Γη.
0: Γιατί δεν τους δίνουν γη? Αυτό είναι ένα σπουδαίο κίνητρο.
5: Ξέρετε ότι το μοναδικό προϊόν τραπεζικό το οποίο δεν το δίνουν οι τράπεζες είναι για την αγορά γης. Θα σου δώσουν δάνειο για την αγορά τρακτέρ, θα σου δώσουν δάνειο για την αγορά μηχανημάτων, θα σου δώσουν δάνειο, όχι όμως για την αγορά γης. Και στη χώρα μας έχουμε δημόσιες εκτάσεις 350.000 στρέμματα, πρώτον. Δεύτερον, είδα ότι θα γίνει και μία σύμπραξη με την Εκκλησία. Το είχα επιχειρήσει και εγώ ως υφυπουργός. Καλό θα είναι να υπάρξει μία συνεργασία Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί θέλει να βοηθήσει και η Εκκλησία, και της πολιτείας για τη χρήση κάποιων εκτάσεων για τους νέους ανθρώπους στα χωριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, δεν έχω άλλο χρόνο, πάω σε δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
5: Βεβαίως, ευχαριστώ.
0: Και να τα βάζουμε μπροστά όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως, γιατί είναι τα σημαντικά. Ευχαριστώ. Μόνο έτσι θα αλλάξει η χώρα, κύριε Κόκαλη. Μόνο
5: σωστά,
0: έτσι.
5: Σωστά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου και επιστρέφω, ήθελα να σας πω για Τούπακ.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελαιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Στην επιστολή της υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας, η οποία, όπως καταγγέλει, έλαβε την απόφαση για την κατάστασή της από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Νίκους Πουλαντζάς, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο έλαβε 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυψε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό χελωνών βαμμένων με πορτοκαλί λαδομπογιά. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι διοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν οι 4 χελώνες. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή της Θερίσου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από επιχείρηση. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο υπέστη τραύμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων ουκρανικής εταιρείας στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας. Είχε προηγηθεί εν αέρια σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3, δηλαδή για μία ώρα ακόμα έτσι θα σας ζαλίσω. Το καταδύναμε, βεβαίως έχετε πάρα πολλούς άλλους λόγους και τρόπους να ζαλιστείτε, αλλά και εμείς εδώ από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Φιλοξενήσαμε στην πρώτη ώρα τον κύριο Κουρέτα, έτσι, γιατί μας αρέσει να επιστρέφουμε στον τόπο του εγκλήματος, διότι τα λόγια των πολιτικών είναι πολύ ωραία και παχιά. Όλοι βγαίνουν και λένε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το παράλληλο. Τώρα είναι σε εξέλιξη, βλέπω εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, παίζουν την εισήγηση του Πρωθυπουργού που έκανε λίγο νωρίτερα στη Υπουργική Επιτροπή αναφορικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων στη Δυτική Αττική και όχι μόνο, καταλαβαίνω, και στη Βοιωτία. Λένε, αλλά από τη στιγμή που θα το πει ένας πολιτικός, μέχρι αυτό να πάρει σάρκα και οστά και να φτάσει και στο πορτοφόλι του πληγέντα, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος και ενάμισης και δύο. Ποτέ δεν ξέρεις, εβουλέ του κυρίου, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Άρα έχει μία αξία και για μας τους δημοσιογράφους να επιστρέφουμε λίγο και να ακούμε από τους ειδικούς, βεβαίως, γιατί ο κύριος Κουρέτας είναι περιφερειάρχης Θεσσαλία και όπως καταλάβατε μας είπε ότι για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα χρειάστηκε να πιεστούν οι υπηρεσίες, οι υπουργοί, οι βουλευτές και από τον ίδιο που θα μου πεις είναι στις υποχρεώσεις του, είναι στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο περιφερειάρχης, είναι εκεί για να έχει το σύνολο της εικόνας της περιοχής του και να μπορεί να παρεμβαίνει για να διευθετεί, να λύνει γρήγορα ζητήματα, είτε αυτά αφορούν στον πρωτογενή τομέα, είτε αφορούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, είτε στα μεγάλα έργα. Μας είπε ότι αυτά τα ποτάμια, τέλος πάντων, και τα φράγματα που έπρεπε να γίνουν είναι ένα σχέδιο που υπάρχει, είναι ένα έτοιμο σχέδιο εδώ και 17 χρόνια. Δηλαδή, πού να το πεις. Πού να το πεις και να το πιστέψουν. 17 χρόνια είναι έτοιμο το σχέδιο και τώρα, λέει, θα το ξεκινήσουν. Τώρα περιμένουν τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό ότι θα ξεκινήσουν. Εντάξει, το λες ότι τους πήρε και πολύ χρόνο, αλλά υπάρχουν και χειρότερα στο χρόνο, θα σας τα πω λίγο αργότερα. Οπότε έχει μία σημασία. Από την άλλη, πάντα μου αρέσει να ακούω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος δεν είναι πλέον βουλευτής, παρέδωσε την έδρα, το αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο δρόμος τον οδηγεί στην Αμαλίας, εκεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άλλωστε το είχε δηλώσει και ο κύριος Κόκαλης όλο το προηγούμενο διάστημα ότι στην περίπτωση που ανακοίνωνε πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν από εκείνους που θα θέλει τον υποστηρίξει. Να δούμε τελικώς αν θα πάει, με ποιους όρους θα πάει, για να μπορούμε έτσι να έχουμε και μια φωνή και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αναφορικά πάντα με τον τομέα που θα το αναθέσουν. Όμως ο κύριος Κόκαλης, επειδή συνομιλεί, είναι βουλευτής Λάρισας πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα είναι ένας βουλευτής Λάρισας ο οποίος ξεκίνησε από ένα κόμμα πιο άκρο της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μας συστήθηκε ως βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στην πορεία παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και τώρα στη Βουλή όπου και παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του, και να ξέρετε ότι αυτό έχει εκτιμηθεί από πάρα πολλούς βουλευτές που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ένας πολιτικός που θα μπορούσε να μείνει ανεξάρτητος, γιατί δεν προερχόταν και από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά φέρθηκε εξαιρετικά έντιμα, παρέδωσε την έδρα του με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Γιατί αυτός που πήρε την έδρα παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι στο πολιτικό κομμάτι. Κυρίως όμως έχει μία αξία να ακούμε τον κύριο Κόκαλη, γιατί του αρέσει να μιλάει έτσι με αυτό που λέμε, με τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι πολλά αυτά που λέγονται και δεν γίνονται στην πολιτική και είναι ακόμα περισσότερα εκείνα που γίνονται και δεν λέγονται. Ο κύριος Κόκαλης όμως έχει έναν άλλο δικό του δρόμο με τον οποίο εγώ συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να πούμε τις αλήθειες. Δηλαδή πρέπει να κάτσει κάτω και ο πρωτογενής τομέας, αλλά να έχει απέναντί του, είναι λογικό, να θέλει απέναντί του να έχει έναν συνομιλητή που θα καταλαβαίνουν με την ίδια γλώσσα τα πράγματα και τουλάχιστον θα δείξει ότι έχει το ενδιαφέρον, ότι θέλει να το κάνει. Θέλει να βοηθήσει, θέλει να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα και θα συμφωνήσω μαζί του ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η ποιότητα των προϊόντων. Δεν τη βρίσκεις εύκολα αυτή την ποιότητα. Μπορεί να κάνουν οι Ολλανδοί, ας πούμε, να την έχουμε ως πρότυπο, αλλά πήγαινε φάε Ολλανδική ντομάτα, ας πούμε. Όχι, φάτινα,

θέλω να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα. Εμείς δεν τους θυμόμαστε τους αγρότες όταν έχουν κινητοποιήσεις. Δεν τους θυμόμαστε όταν υπάρχει σκάνδαλο. Τους θυμόμαστε 12 μήνες το χρόνο και προσπαθούμε να κρατάμε την επαφή μας μαζί τους και για να μας περιγράφουν τα προβλήματα και για όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να συνδράμουμε κοινοποιώντας το πρόβλημα να το κάνουμε και κυρίως για να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όταν τους δείτε στο δρόμο δεν ξύπνησαν ένα πρωί και αποτρελάθηκαν. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι στους δρόμους οι άνθρωποι. Τώρα διάβαζα ότι αυτός ο Αφγανός που δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο την Σκοτσέζα λέει έχει πάρει κάτι 100,000 επιδοτήσεις γιατί είχε μία ΜΚΟ. Είχε μία ΜΚΟ αυτός ο κύριος και είχε έρθει ως ασυνόδευτος. Τι να πω. Διαβάζω τώρα ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά στην περιοχή Δρίγκια στην Ανατολική Αττική. Μας καλούν να παραμείνουμε σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των αρχών. Ελπίζω να την προλάβουν γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και εμένα πάντα ο αέρας με τρομάζει. Αχ, Θεέ μου. Είναι στη βιομηχανική περιοχή Κοροπίου. Έχει σταλεί 112 βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι πολίτες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Σας παρακαλώ μην αγνοείτε, γιατί ωραίο πράγμα είναι να λέμε όπως αν μείνουμε πίσω θα βοηθήσουμε. Όχι, γιατί για να μείνεις πίσω και να μπορέσεις να βοηθήσεις θα πρέπει να είσαι και εκπαιδευμένος. Αν δεν είσαι εκπαιδευμένος τι να βοηθήσεις. Ούτε τον εαυτό σου δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ο Αφγανός φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ότι την έβαλε μέσα στη βαλίτσα μετά τον πανικό του, την έδωσε σε ένα γέρο και ο γέρος την πήγε στην Κυψέλη στο εγκαταλελειμμένο. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα πείσει κανέναν. Αυτά είναι, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Είναι στην Ευελπίδων ο νεαρός, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του εγκλήματος της Elizabeth Jane Ross. Επειδή βλέπω και μία συζήτηση να αναπτύσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν έχουν βγει φεμινιστικές οργανώσεις να μιλήσουν για γυναικοκτονία κτλ. Εδώ φαίνεται όμως ότι το κίνητρο ήταν άλλο. Ότι δεν ήταν κυρίως το γεγονός ότι ήταν η γυναίκα που τη σκότωσε. Αυτός φέρεται να την δολοφόνησε γιατί ήθελε να αλλαξοπιστήσει τη σύντροφό του και να την κάνει χριστιανή. Άρα εδώ υπάρχει ένα θρησκευτικό υπόβαθρο. Βέβαια μεν είναι να αποδειχτεί αυτό, γιατί ίσως και ο ίδιος να το επικαλείται ως άλοθη ή για να πέσει στα μαλακά. Αυτά θα τα βρούνε όλα οι αρχές. Προς ώρας ελπίζω ότι θα προφυλακιστεί. Ελπίζω. Εύχομαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πάντα οι δικαστικές αρχές εκπλήσουν. Κάνουν κάτι τέτοιο. Να πω, το δήμαρχο τον άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Έκαψε τη Βιωτία και τη μισή Δυτική Αττική και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, γιατί μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό. Αυστηροποιούμε τον νόμο για ποιο λόγο. Για να τους βλέπουμε μετά έξω και να περιμένουμε σε 3 και σε 4 και σε 5 χρόνια που θα γίνουν τα δικαστήρια να του καταλογιστούν οι ποινές. Που θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει να πληρώνει τις αποζημιώσεις ο ίδιος, που έχει την ευθύνη και είναι ελεύθερος και μας κάνει πλάκα. Μην με συγχύζετε, δεν μπορώ. Μην με συγχύζετε. Λοιπόν, ο Γιώργης λέει: δεν θέλω, λέει, να σχολιάσω αυτά τα περί δασικής υπηρεσίας που σκίζουν τα ηματιά τους τώρα, διότι αμέσως μου έρχονται τουλάχιστον 4 νόμοι στο μυαλό αντιδασικής και αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής. Μα κοίταξε να δεις τι γίνεται, Γιώργη μου. Εγώ θα συμφωνήσω, θα συνυπογράψω αυτό που έχεις στείλει, όμως πρέπει και τα πολιτικά κόμματα να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Δηλαδή κάτι που κρίθηκε ως σωστό το 1998 δεν σημαίνει ότι είναι σωστό το 2026. Πολύ δε περισσότερο ότι θα είναι σωστό το 2027, 28, 29. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν ερημώσει τα χωριά. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Θυμάμαι ως πιτσιρέκι που πήγαινα στη Μαγούλα γιατί εκεί ήταν το χωριό μου. Το οτιδήποτε να συνέβαινε, ένα φοβερό πράγμα, έβγαινε όλο το χωριό και έσκουζε. Α, φωτιά, α, αυτό, α, εκείνο, α, αυτοκίνητο. Υπήρχε κόσμος, κινητοποιούσε ένα σύστημα, το οποίο προφανώς δεν ήταν σε αυτό το μέγεθος που έχει υπάρξει και υπάρχει σήμερα, αλλά ο κόσμος κινητοποιούσε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι

0: φωτιά πρέπει να την πιάσει στην αρχή. Όταν υπάρχει μηδενική πολιτική αποκέντρωσης, γιατί είναι αθλειότητες αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολιτική αποκέντρωσης. Ότι βγάλανε ένα πρόγραμμα για να πας στον Εύρο και πήγανε 20 οικογένειες, γιατί αυτό ήταν το πρόγραμμα για 20 οικογένειες. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω, ρε παιδί μου, ένα γενναίο πρόγραμμα. Το έχω δουλέψει 7 χρόνια που είμαι κυβέρνηση και έχω καταλήξει ότι μπορώ να μεταφέρω 3 υπουργεία στον Εύρο. Όχι νευραλγικά που πρέπει να είναι στο κέντρο, αλλά μπορώ να πάρω 3 υπουργεία, να τα πάω στον Εύρο, να μεταφέρω τον κόσμο, να του παρέχω στέγη, δηλαδή να έχουν ένα σπίτι άνετο και να πληρώνουν 200 ευρώ το μήνα. Που εδώ στην Αθήνα πληρώνουν 8 και 7 εκατοστάρικα. Θα πληρώνουν 200 ευρώ, θα έχουν σπιτάρων, θα περάσουν ωραία, θα έχουν το σχολείο τους, θα έχουν το νοσοκομείο τους, θα έχουν το κέντρο υγείας τους. Υπάρχει περιθώριο εκεί να παίξουν τα παιδιά σε αυλές, να παίξουν τα παιδιά στο χώμα, να μεγαλώσουν σωστά και να αναπτύξω, αυτό το τόσο κομβικό σημείο της χώρας μου. Θα πάρω και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που το έχω στην Ομόνοια, κανείς δεν κατάλαβε γιατί, να πεις ότι έχει και τίποτα Σπαρτά, δεν έχει, η Ομόνοια δεν έχει. Εκτός αν εννοούν εμάς που είμαστε λίγο βλήτα. Αλλά είμαστε βλήτα που γιατί το κάνουμε κέφι. Πάρε το. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ομόνοια? Πάρ' το και πήγαινε το στη Λάρισα. Δεν ξέρω, κάπου στον Κάμπο. Πήγαινε το κάπου. Τι τα έχεις μαζέψει όλα τα υπουργεία? Γιατί σκοτώνται στη δουλειά, θα μου πεις, όλοι οι υπουργοί. Και πρέπει να τους ελέγχει το μαξί μου. Μα θα τρελαθούμε. Μα θα τρελαθούμε τώρα τελείως. Αν δεν παίρνεις τέτοιες πολιτικές αποφάσεις να στείλεις ζωή στην περιφέρειά σου, ούτε το δημογραφικό θα λύσεις, ούτε και τίποτα. Και όλοι αυτοί που κόπτεστε, και με θλίψη μου είδα ότι και ο Μακάριος Λαζαρίδης τοποθετήθηκε κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου, και όλοι αυτοί που κόπτεστε για τις πυρηνικές οικογένειες, ακούστε, πυρηνική οικογένεια, σε ένα λεκανοπέδιο που είμαστε 5,5 εκατομμύρια εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει οικογένεια. Την οικογένεια πρέπει να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί εκτός του αυτού του αστικού τοπίου. Να μην σπάει τα νεύρα του μπαμπά και της μαμάς η κίνηση. Δεν γίνεται να είναι άλλος 2 ώρες στον Κηφισό και μετά να το πεις πήγαινε κάνε παιδιά που δεν μπορεί να τα απεξέλθει και οικονομικά. Αυτά είναι τώρα ζητήματα να λύσουμε. Και εύχομαι μετά που θα γυρίσουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και θα ανοίξει η Βουλή, να βάλουν τέτοιου τύπου ζητήματα στα σοβαρά. Δεν πρόκειται να περιορίσουμε καμία φωτιά όταν είναι όλα άδεια κέρημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτούμε κάτι για τα σπίτια στο λεκανοπέδιο, γιατί δεν χωράμε πια να τα βάλουμε όλα στην Ομόνοια ή στα Πατήσια ή στην Κυψέλη, δεν ξέρω εγώ πού. Άρα θα τα αναπτύξουμε μέσα στο δάσος, σε ένα δάσος που δεν το ζει κανείς, γιατί δεν υπάρχει κτηνοτρόφος, δεν υπάρχει ξυλουργός, δεν υπάρχουν δασαρχεία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα αγκαλιαστούμε με τη φωτιά. Ό,τι και να κάνουμε. Και 27.000 καμαντέρ να φέρετε από πάνω να βαράνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θέλετε να σοβαρευτούμε, να σοβαρευτούμε κανονικά, παιδιά. Να σοβαρευτούμε στα κανονικά. Διάλειμμα και επιστρέφω. Χρωστάω ένα τούπακ, ε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 2 και 22 πρώτα λεπτά. Δεν μ' αρέσει αυτό, το κάνω πολύ συχνά. 3 μέρες στο σερί, 2 και 22. Λοιπόν, διαβάζω από την ενημέρωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου ότι στις 4.30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΕΔΜΙΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου. Αν αυτό σημαίνει ότι θα δούμε πάρα πολύ σύντομα επιτέλους αυτό το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης να παίρνει σάρκα και οστά, μπορώ να φανταστώ κάποιους υποψήφιους ηγέτες που μάλλον δεν θα τους αρέσει πολύ. Αλλά δεν είναι τις παρούσες και δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω όμως τώρα να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Θεόδωρο. Είμαι πολύ πολύ συγκινημένη, γιατί τι γράφεις? Στην Ελλάδα δεν παράγονται προϊόντα, παράγονται αγαθά. Δεν ξέρεις πόσο όμορφο είναι αυτό το μήνυμα που έχει στείλει και πόσο ουσιαστικό και βαθύ είναι, γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τα πάντα γύρω μας ως προϊόν και χάνουμε το ηθικό μας πλεονέκτημα. Παλαιότερα λέγαμε το αγαθό, και το αγαθό πέραν αυτού που βάζαμε στο τραπέζι μας όταν μαζευόμασταν, η κλασική μορφή οικογένειας με τη γιαγιά, τον παππού, και λέγαμε ευλόγησον Κύριε τα αγαθά μας. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό, και τα αγαθά παραπέμπουν και σε άλλα, στα συναισθήματά μας, στην αγάπη μας για τους ανθρώπους, στην ανάγκη μας να εισφέρουμε. Θεόδωρε, δεν νομίζω ότι έχει έρθει πιο όμορφο, πιο ουσιαστικό και πιο τρυφερό μήνυμα από αυτό, και σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Δεν μ' αρέσει καθόλου το προϊόν, καθόλου δεν μ' αρέσει, καθόλου, αλλά έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε, κατάλαβες, αυτά μας κάνουν. Έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και έχουμε ξεχάσει και την αξία των λέξεων, γιατί οι λέξεις έχουν τη δύναμη. Γι' αυτό το πολιτονικό σύστημα ήταν κάτι παραπάνω από ένα όμορφο ή εύγλυπτο κείμενο. Ήταν ο τρόπος που σκεφτόμασταν, ο τρόπος που ανασέναμε, ο τρόπος που νιώθαμε τα πράγματα. Εδώ μου λέει ο φίλος ή η φίλη, αν πούμε όμως, λέει, κάτι για τους αλλοδαπούς, είμαστε φασίστες. Μπαίνει στη χώρα όποιος θέλει, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι, λες και δεν μας ήταν ελληνική παραβατικότητα. Πρέπει να έχουμε και εισαγωγής. Εννοείται. Μα είπαμε, είμαστε η χώρα του ό,τι να είναι. Είμαστε η χώρα του ό,τι να είναι, η οποία χώρα δεν μπορεί να πάρει όλα τα ρίσκα εκτός από το πολιτικό κόστος. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος Κόκαλης, άμα το αναλογιστούμε, είναι να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Είναι όλο το πολιτικό προσωπικό έτοιμο να αναλάβει το όποιο κόστος, το όποιο, όποιο. Μια φυσική καταστροφή, 100 σπίτια να μην υπάρχουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν μπορεί να βγει και να πει, παιδιά, 1, 2, 3. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση στον ιδιώτη. Δεν μπορούμε να του πούμε πόσο θα νοικιάσει το σπίτι του. Είναι η περιουσία του, ό,τι θέλει κάνει, ελεύθερη αγορά είμαστε. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα πάρουμε αυτά τα υπουργεία και θα τα πάμε εκεί. Και εκεί προσφέρουμε αυτά. Αλλά εδώ δεν τολμάνε να πούνε ότι όποιος δεν θέλει να μετακινηθεί απολύεται. Σου λέει, τι, θα απολύσω εγώ τους 30 υπαλλήλους του Υπουργείου Άνω Ραχουλάς? Είναι δυνατόν? Καταλάβατε τώρα γιατί συζητάμε. Οφείλουμε κι εμείς λίγο ως κοινωνία να δείξουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε. Έτσι λύνεται πάντως το δημογραφικό. Δεν λύνεται με το να μου φτιάξεις άλλα 10 σπίτια που θα πρέπει να τα πληρώσω μισό νεφρό και να μου δώσεις 5.000 ευρώ. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, καθόλου δεν λύνονται έτσι. Θέλει ουσιαστικές αποφάσεις, καταλυτικές αποφάσεις. Να σε πάνε παρακάτω, να σου αλλάξουν τη ζωή, να σου αλλάξουν την καθημερινότητα. Σας το είχα πει, νομίζω, το προτελευταίο Σάββατο που ήμασταν ακόμα στο χειμερινό μας πρόγραμμα, ότι μου μεταφέρθηκε από νεαρό εργαζόμενο σε τράπεζα, ότι ο φίλος του που πήγε να κάνει ένα διδακτορικό, ένα μεταπτυχιακό κάτι στην Ισπανία, επέλεξε να μείνει στην Ισπανία, όχι γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά. Η διαφορά του μισθού του ελληνικού από της Ισπανίας είναι γύρω στα 500 ευρώ. Δεν του αλλάζει όμως κάτι στη ζωή, γιατί είναι περίπου τα κόστη έρχονται σε αυτό που εισπράττεις. Δεν είναι ότι σου μένει και κανένα χιλιάρικο, κανένας αποταμίευση. Αλλά επέλεξε να μείνει εκεί, γιατί η ποιότητα ζωής είναι αυτή που τον κράτησε. Σου λέει, κυκλοφορώ μέσα στην πόλη. Δεν είναι τα πεζοδρόμια κατηλημένα από αυτοκίνητα. δεν είναι σπασμένες πλάκες, δεν είναι δέντρα έτοιμα να σε πλακώσουν, δεν περπατάς και το μπαλκόνι θα έρθει να σε πλακώσει γιατί ο ιδιοκτήτης δεν ασχολείται, δεν τον νοιάζει, προφανώς δεν βγαίνει κιόλας για να αισθανθεί ότι κινδυνεύει και ίδιος να πέσει κάτω μαζί με όποιον άλλον φιλοξενεί στο μπαλκόνι. Έχει πράσινο, έχει μέσα μεταφοράς κανονικά, όχι ότι εμείς δεν έχουμε, εντάξει έχουμε, απλά τώρα μας φαίνεται λίγο ζόρι αυτό με τα μέσα που δεν είναι κάθε τρία λεπτά που μπορεί να περιμένουμε. Ωραία, αλλά σκεφτείτε ότι και αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτά πέρασαν τη δεκαετία των μνημονίων ό,τι περάσαμε κι εμείς. Δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για τις υποδομές τους, ούτε για να αλλάξουν οι σειρμοί. Δεν υπήρχε εσάλιο. Πώς το λένε. Ήτανε άδεια τα ταμεία. Άδεια. Αχ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το χορό. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω. Δεν θα προλάβω, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που να είναι. Ωραία. Αφού λοιπόν δεν θα προλάβω να πω για το χορό, θέλω να το πω μαζεμένο. Θέλεις να μου βάλεις το νούμερο 17. Τζένι, Τζένι, διαπίστευση, παρακαλώ. Ναι. Αυτό, έτσι, έτσι, για να ευθυμίσουμε λιγάκι και αυτό να μην το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε για να δίνουμε και στον καθένα την ένταση και την έκταση που του αναλογεί. Άρα οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι πριν και πάνω απ' όλα.
4: Μέγανε γιορτάτη, υποκλίνω.
5: Ο φίλος μας ο κύριος Ανδρέας Δερμέζης.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως Εφοπλιστών, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Προστασίας Ναυτιλωμένων και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Commercial Navy Corporation.
4: Διαβάσατε το φακελό μου.
6: Του ρίξα μια ματιά. Αν και εμείς δεν διεκδικούμε το Υπουργείο Ασφαλείας, αλλά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
5: Ο κύριος Ευγενίδης, οικονομολόγος.
6: Ξέρω. Το τελευταίο σας άρθρο λοιπόν για την κοινή αγορά νομίζω ήταν ελαφρώς έξω από την ελληνική πραγματικότητα.
4: Το διαβάσατε.
6: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
5: Ο κύριος Παπαζήσης, ένα από τα πολιτικά μας στελέχη, πρώην υπουργός.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Για μένα δεν είπατε τίποτα.
6: Α, δεν είπα τίποτα γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν κάνατε και τίποτα.
5: Ας τα έλεγαμε, μα μου, ως υπουργός έλαμψες δια της αδρανίας σου.
4: Δίδει χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι, όπως έλεγε και ο αρχαίος Σιμών Περικλής.
6: Όχι, με την άδειά σας αυτό το έλεγε ο αρχαίος Σιμών Δημοσθένης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε 2:30. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μάλλον δεν είστε σε καμιά παραλία να κάνετε καμιά βουτιά, να μας στέλνετε μια ωραία φωτογραφία, έτσι να παρηγορηθούμε κι εμείς. Αν και εγώ είμαι του βουνού, πρέπει να σας πω. Πάντα προτιμώ το βουνό. Ένεκα όμως των συνθήκων, διότι η οικογένεια όλη είναι της θαλάσσης. Τι να κάνω κι εγώ, ακολουθώ τη θάλασσα. Εμένα η θάλασσα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει. Όταν δεν είναι κανείς εκεί και να καθίσω σε ένα σημείο με ωραία σκιά, φυσική σκιά βεβαίως, όχι ομπρέλες και τέτοια, και να διαβάσω τα βιβλιαράκια μου ακούγοντας το κύμα. Έτσι, αυτό γιατί όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που το ξεφυλίζεις, που δημιουργείς τις δικές σου εικόνες και έχεις αυτό τον ήχο στα αυτιά σου, εγώ ήμουν αξιά μου, εαυτός μου και πώς θα γίνω καλύτερος, είναι λίγο πιο εύκολη η αντιμετώπιση της ζωής, ό,τι και να σου έχει συμβεί από αυτά που μας ταλαιπωρούν καθημερινά, τα οικονομικά μας, άσε που δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι και το σούπερ μάρκετ, αυτό πάλι είναι χαρά σε Ευαγγέλιον. Σκεφτόμουν λοιπόν ερχόμενη το πρωί, ξεκίνησα σας το λέω στη μία, αλλά έχει φτάσει 2:30 για να ασχοληθούμε μαζί του, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Σκεφτόμουν ότι πόσο καλό μας κάνει ο χορός και το να τραγουδήσουμε. Αυτό τώρα θα σας το πω ειλικρινώς πώς μου συνέβη. Εχθές κατεβαίνοντας, φεύγοντας από το ραδιόφωνο για να πάω προς το σπίτι, άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στο αυτοκίνητο και άρχισα να το τραγουδάω. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι τελικά ίσως οι πιο ωραίες ρητίδες που μπορούμε να αποκτήσουμε είναι αυτές που δημιουργούνται όταν τραγουδάμε. Δεν λέω τώρα για τους επαγγελματίες τραγουδιστές, λέω για μας που δεν έχουμε αυτό το ταλέντο και που πιστεύω ότι βαθιά μέσα μας όλοι έχουμε κάνει μια προβολή τον εαυτό μας σε μια έτσι σκηνή να τραγουδάμε και από κάτω να μας χειροκροτούν. Καλά, εσύ είσαι καλλιτέχνης, Θανομπούπα, δεν μιλάω για σένα, μιλάω για τους θνητούς εμάς, τους υπόλοιπους σκηνούς θνητούς. Οπότε σήμερα, κοίτα να δεις, άφησα εκεί τη σκέψη, την άφησα δηλαδή στο δρόμο που πήγαινα, και σήμερα το πρωί ερχόμενη σκεφτόμουν τι καλό μας κάνει ο χορός. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να χορεύουμε. Γιατί ο χορός χτίζει αυτοπεποίθηση και απελευθερώνει. Και σκεπτόμενη αυτό, έχοντας στο μυαλό μου και διάφορες ταινίες που με αυτές μεγαλώσαμε περισσότεροι, καλά, εννοείται ότι όσοι χορεύουμε ακόμα το αισθανόμαστε αυτό, αισθανόμαστε απολύτως απελευθερωμένοι, και νομίζω ότι εκεί είναι ίσως και η μόνη στιγμή ή στιγμές της ζωής μας, ανάλογα πόσο χορεύει ο καθένας, που δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Δεν καταλαβαίνεις πόσο χρονών είσαι όταν χορεύεις. Είτε θέλεις αυτό να το κάνεις επαγγελματικά, είτε όχι. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές. Θα ήθελα πολύ να το έχω κάνει επάγγελμα. Δεν το κατάφερα. Δεν υπήρχε υποστήριξη από το σπίτι μου για να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν με απέτρεψε από το να παρακολουθώ με μανία όλες τις χορογραφίες της εποχής. Είτε ήταν heavy metal, είτε ήταν pop metal, είτε ήταν pop. Οτιδήποτε. Τα έβλεπα και τα ζούσα. Μπαλέτο, πάρα πολύ μπαλέτο. Ακροβάτες εκεί, να δείτε τι γινότανε. Έκανα πρακτική μετά στα δέντρα. Ήμουν πολύ τυχερό παιδί, γιατί μεγάλωσα με δέντρα. Οπότε, καταλαβαίνετε τώρα. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτή την αυτοπεποίθηση που σου δημιουργεί, σου χτίζει αυτοπεποίθηση και σε απελευθερώνει. Τα χορευτικά τραγούδια σε ανατάσσουν, αισθάνεσαι ότι μπορείς να κατακτήσεις τους πάντες και τα πάντα, και τα blues πάντα σε βοηθούσαν να ερωτευτείς, να καψουρευτείς και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και άλλωστε πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ένας εκ των οποίων και ο Elvis Presley, δεν του επέτρεπαν, θυμάμαι διαβάζοντας την ιστορία, δεν το ζήσα, γιατί έτσι όπως το έπαιρνε σαν να το είχα ζήσει, όχι, αλλά διαβάζοντας την ιστορία και μετά ψάχνοντας στο διαδίκτυο να βρω διάφορα βίντεο, θυμάμαι ότι στις παρθενικές του παρουσιάσεις εκεί στην εκπομπή του Ed Sullivan, ιστορική εκπομπή για τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής στην Αμερική, πάντα υπήρχε μια προσυμφωνία ότι θα έρθεις, θα παρουσιάσουμε το δίσκο σου, αλλά δεν θα χορέψεις, δεν θα κουνήσεις ούτε το δάχτυλό σου. Το ίδιο έλεγαν και στον Τζιμ Μόρισον. Βεβαίως, αυτοί έκαναν το λάθος. Όχι ο Πρίσλεϊ, ούτε ο Μόρισον. Θέλω να θυμηθούμε μια μικρή γεύση, γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρνουν κάποιους τίτλους δικαιωματικά. Ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο βασιλιάς του rock and roll, δεν πήρε τυχαία αυτό το τίτλο. Θάνο Μπούπα.
1: And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley.
2: Yeah.
1: Ladies and gentlemen, could I have your attention, please? I'd like to tell you that we're going to do a sad song for you. This song here is one of the saddest songs we've ever heard. It really tells a story, friends. Beautiful lyrics. It goes something like this.

σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη του είχαν πει ότι δεν θα τραγουδήσεις ροκενρόλ, θα πεις μόνο 2-3 μπαλάντες. Λέει βεβαίως 2-3 μπαλάντες θα πω, τι ροκενρόλ με την καμία. Οπότε γι' αυτό και ξεκίνησε το hot dog να το κάνει τύπου μπαλάντα και μετά έγινε, επειδή έχω δει όλη την εκπομπή, δεν θέλετε να ξέρετε τι κάναν τα κορίτσια στο στούντιο. Πραγματικά ήταν φοβερός, εκπληκτικός, τον λατρεύω τον Elvis Presley. Δεν μου αρέσουν όλα τα τραγούδια, αλλά είναι ένα μέγεθος ξεπέραστο, όπως και ο Morrison για μένα είναι ένα ξεπέραστο μέγεθος και πολλοί άλλοι, αλλά έχουν αφήσει και ένα αποτύπωμα που δεν θεωρώ ότι κάποιος το έχει αγγίξει έστω. Πολλοί προσπάθησαν στην πάροδο των χρόνων να πάρουν αυτούς τους τίτλους, αλλά δεν τα κατάφεραν, έφταναν μέχρι πρίγκιπες και τέτοια πράγματα, μέχρι εκεί. Βασιλιάς ένας. Ένας ο Elvis Presley. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Θα σας πω και για τον Tupac σε λίγο, αλλά να ακούσουμε κάτι. Να ακούσουμε να τι έχει βάλει πολύ ωραία. Θέλω να βάλουμε Chain, ναι. Θέλεις. Και εσύ, μπράβο Θάνο Μπούπα.

0: Υπέροχο τραγούδι, αγαπημένο μου. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Άγγελος και αφορά στο μήνυμα το 112 που μας έρχεται συχνά πυκνά. Προφανώς εδώ του στάλθηκε κάποια στιγμή ένα μήνυμα από το 112 με αυτό τον ήχο τον τρομακτικό που κάνει. Λες Παναγία μου, θα πέσει τώρα ο ουρανός, θα με πλακώσει. Με λάθος στοιχεία προφανώς. Τώρα κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ από το 17 μένω στο Αιγάλεο, όμως τα στοιχεία μου, οικογενειακή μου μερίδα, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε ο καθένας ξεχωριστά και τον εαυτό του, παραμένουν στο δημοτολόγιο του Χαϊδαρίου. Οπότε όταν βγήκε το 112 για την πυρκαγιά στο Ποικίλων Όρος, μου ήρθε και εμένα το μήνυμα. Βέβαια το καταλαβαίνω ότι για σένα είναι όχληση, έχει στείλει επιστολή, δεν σε έχουν εξαιρέσει. Πρέπει να δεις όμως αυτό το, δες πρώτα αυτό το στοιχείο που έχει στην μερίδα σου για να καταλάβεις από πού παίρνουν και σου στέλνουν το 112, γιατί αν είσαι γεγραμμένος και φαίνεται ότι είσαι κάτοικος Χαϊδαρίου για παράδειγμα, όταν θα έχει πρόβλημα το Χαϊδάρι θα σου έρχεται το 112. Εσύ τώρα αν έχεις εντωμεταξύ μετακομίσει και μένεις στην Πάτρα, πάλι θα σου έρθει για το Χαϊδάρι. Θα πρέπει αυτό να μπει μέσα στο σύστημα. Καταλαβαίνω ότι εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά να το δούμε. Κάνε εσύ αυτό, τσέκαρε λίγο αυτό το στοιχείο και... Α, λέει, μισό λεπτό επιστρέφει, μου λες. Καμία σχέση δεν έχω ούτε και κανείς δικός μου με Χαϊδάρι. Καμία σχέση δεν έχω. Δεν ξέρω τότε πώς σε πήρε η Κυψέλη και στο έστειλε. Μήπως είχε διαβάσει κάποια στιγμή, μήπως είναι η δουλειά σου εκεί, μήπως πηγαίνεις πολύ συχνά εκεί. Δεν το ξέρω, αλλά θα το μάθω. Θα ρωτήσω στην πολιτική προστασία με ποιο τρόπο στέλνονται, δηλαδή πώς επιλέγονται και στέλνουν τα μηνύματα και πού τα παίρνουν. Θα πάω λίγο στο μήνυμα του Γιώργη που μου το έστειλε λίγο νωρίτερα, έτσι για να του αποδείξω ότι υπάρχουν και χειρότερα. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Κουρέτας για τα φράγματα ότι αυτό το σχέδιο υπάρχει, είναι έτοιμο εδώ και 17-18 χρόνια. Και τελικά φέτος λέει θα το κάνουν. Για να σου δείξω λοιπόν πόσο μπροστά είμαστε. Περίμενε μισό λεπτό γιατί για το θέμα. Η αγαπημένη μου η φίλη η Τζούλη μου λέει, προφανώς απάντηση στον κύριο Άγγελο είναι αυτή, από τις κεραίες κινητής φεύγει το μήνυμα, δηλαδή πού σε πιάνει, που πιάνει η κεραία το κινητό σου. Εκείνη μένει στον Πειραιά, εργάζεται στο Μενίδη και της πήγε το μήνυμα το 112 για το Χαϊδάρι, προφανώς επειδή εργάζεται στο Μενίδη. Άρα μάλλον έτσι είναι, Άγγελε, γι' αυτό σου ήρθε. Σε έπιασε η κεραία κινητής και κάπου εκεί σου το έστειλε. Η αγαπημένη Αρετή λέει, να σας ενημερώσω, λέει με ταπεινότητα, ότι κάποιες φορές χρησιμοποιείτε τη λέξη απλά αντί της ορθής απλώς. Ναι, ωραία, okay, τα καλά κάνεις και με διορθώνεις, θα το έχω υπόψη μου, θα μου το στέλνεις αν δεις ότι το ξανακάνω το λάθος. Σε παρακαλώ να είσαι ο φύλακας άγγελός μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που είσαι και Χαϊδαριώτησα, γιατί είμαστε και συντοπίτες. Ήμασταν. Εγώ από το 17 είμαι συντοπίτσα με τον Γιάννη. Τώρα βέβαια μας κάνει νερά. Έχει πάει στην Αίγινα, αλλά δεν πειράζει, το συγχωρήσουμε γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά. Εδώ θα είμαστε. Και ο αγαπημένος φίλος επίσης έχει στείλει απάντηση στον Άγγελο. Από το σήμα στο κινητό είναι, πιάνει το 112. Αν έχεις μετακινηθεί πρόσφατα στην περιοχή που έχει το 112, έτσι σου έρχεται το μήνυμα, Άγγελε. Άρα είναι μέσω των κεραίων και των κυψελών που έχουν τα κινητά μας και μας προειδοποιεί το 112. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε, αυτό θα πει διάδραση. Αυτό θα πει ο ένας για τον άλλον στα δύσκολα και στα απλά και στα πάντα. Ο ένας για τον άλλον. Τσαπ, έβαλε το αίτημα ο Άγγελος, απάντησαν τρεις άνθρωποι. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω γιατί χρωστάω να πω το εξής. Με αυτό θα πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε κατευθείαν στην υπόθεση. Λέει λοιπόν ο Γιώργης, έτσι 17-18 χρόνια έπρεπε να έχει γίνει. Ρίχνουμε το ανάθεμα στο προηγούμενο, παιδί μου. Εδώ θα σου πω για μια δίκη που θα ξεκινήσει μετά από 30 χρόνια και θα κολλάμε σε κάτι μικρά όπως είναι τα 17. Σε παρακαλώ, μέσα μετά το διάλειμμα.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χρωστάω μία απάντηση στο φίλο μου τον Γιώργη που δυσανασχέτησε στο ότι υπάρχουν τα σχέδια για τα φράγματα στη Θεσσαλία εδώ και 17 χρόνια, 17 με 18 χρόνια και φαίνεται ότι επιτέλους βρίσκουν το δρόμο τους για να τα ξεκινήσουμε. Και θέλω να σας πάω στον αγαπημένο μου, τον Τουπάκ, τον αγαπώ πολύ αυτό τον καλλιτέχνη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν, ειδικά ο γιος μου, μου κάνε πολύ πλάκα τότε που έβαζα πάρα πολύ να ακούω, μου κάνε πλάκα γιατί σου λέει κάτσε παιδί μου εσύ γριά γυναίκα τι δουλειά έχεις με τον Τουπάκ, αυτά είναι για μας, μου έλεγε ο γιος μου, έτσι ευγενός μου το έλεγε, δεν είναι. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ Τούπακ, μία από τις πιο ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, φαίνεται πως εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της και στις 10 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει στο Las Vegas η δίκη λοιπόν του Dwayne Kef D. Davis, του μοναδικού ανθρώπου που παραμένει εν ζωή από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο των δραστών και το οποίο, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση εναντίον του διάσημου ράπερ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές εκκρεμότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβιντ προμήθευσε το όπλο και σχεδίασε την επίθεση, εξακολουθεί να μην είναι βέβαιο ποιος ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Τούπακ. Ο 63χρονος πλέον Ντέιβιντ συνελήφθη και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα αποδειχτεί ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε. Φοβάμαι ότι ούτε σε αυτή τη δίκη, γιατί έχουν γίνει 2-3, θα αποδειχτεί ποιος ήταν ο δράστης, δηλαδή αυτός που από την Cadillac έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε την BMW του Τούπακ, ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητο συνοδηγός, ήταν με τον μάνατζέρ του και αυτόν που είχε και τη δισκογραφική εταιρεία. Τι με κοιτάς, δεν τα ξέρεις αυτά? Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Γύριζαν από έναν αγώνα του Μάικ Τάισον. Τι ωραία, τι καλά. Κάποια στιγμή τους έπιασε και ένα φανάρι. Εκεί λοιπόν τους πλησίασε αυτή η λευκή Cadillac. Τρεις φαίνεται ότι ήταν μέσα. Οι δύο δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Δολοφονήθηκαν και αυτοί στην πορεία. Ο ένας που μένει εν ζωή φαίνεται ότι ξαναπηγαίνει για να δικαστεί. Τώρα βέβαια η οικογένεια του Τούπακ και μάλιστα ο ετεροθαλής αδερφός του δεν είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι θα έχουν ένα αποτέλεσμα. Για αυτούς βεβαίως έχει φέρνει στο μυαλό πολύ δραματικά στοιχεία εκείνης της περίοδου. Θυμίζω ότι έχουν γίνει τρεις δίκες για το ποιος δολοφόνησε τον Τούπακ. Δεν καταλήξαμε ποτέ σε αποτέλεσμα, οπότε όλοι κρατάνε μικρό καλάθι. Θα δούμε. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί αυτή η μουσική, θα μας τα πει ο Θάνος Μπόπας αυτά κανονικά, θα τα ξέρει, πώς αυτή η μουσική που ξεκίνησε ως μια επαναστατική μουσική, που είχε να πει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Αφροαμερικανοί, αλλά και πήγαινε και εξελίχθηκε σε ένα κίνημα και έβαλε μπροστά καλλιτέχνες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν κάνει καριέρες. Απέκτησαν χρήματα, φήμη, κορίτσια θαυμαστές, αγόρια θαυμαστές. Ξεπέρασαν τα όρια των ΗΠΑ, αγαπήθηκαν από το σύνολο του κόσμου, από την Ευρώπη στην Ευρώπη. Καλά, εμείς αγαπάμε όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν χωρίς αγάπη, είμαστε μεγάλες καρδιές. Πώς κατάφεραν τελικά οι West Coast να έρθει σε τέτοια αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν ήταν οι δισκογραφικές που κάνανε το το παιχνίδι. Προβληματίζομαι. Δηλαδή, διαβάζοντας κάποια στοιχεία παραπάνω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν χωρισμένες σε δύο ακτές οι μουσικές. Η μία δισκογραφική που ήταν ο Τούπακ και η άλλη που κάτσα να σας πω και ποιον είχε. Μπράβο. Δεν ζει ούτε κι αυτός, ε.
3: Τον σκοτώσανε μετά από λίγο
0: καιρό. Και αυτός 26 χρονών. Όχι, ο Τούπακ ήταν 26, αυτός 23. Δηλαδή, υπήρχαν δύο, αυτές οι δύο ακτές, τέλος πάντων, υπήρχαν δύο δισκογραφικές εταιρείες στη μία ακτή και στην άλλη ακτή. Η εκπρόσωπή του ήταν ο Τούπακ από τη μία, ο Biggie Small από την άλλη. Δολοφονημένοι και οι δύο. Τι ξέρεις τώρα εκεί. Και τι καταλαβαίνεις και για ποιο λόγο να έγινε αυτό. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τεράστια κέρδη. Δηλαδή, οι πωλήσεις δε του Τούπακ είναι ξεπέραστος ο αριθμός. Απέκτησε και το δικό του αστέρι στο Hollywood. Μπήκε στο Hall of Fame αρκετά χρόνια βέβαια μετά τη δολοφονία του. Νομίζω ότι αν είχε μείνει στη ζωή, αν συνέχιζε αυτή την καλλιτεχνική πορεία, θα είχε πάρα πολλά πράγματα να επιδείξει. Και καταλαβαίνω ότι θα είχε προσαρμοστεί και η μουσική στα νέα δεδομένα, γιατί και αυτή η μουσική έχει εξελιχθεί. Βέβαια, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η εξέλιξή της. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Μου ενοχλεί πολύ τα αυτιά. Και πώς τη λένε, καλά, η άλλη τραπ, καλά αυτή, δεν παλεύεται, δεν ξέρεις τι να κάνεις, μόνο με το ασπίδες την αντέχεις. Καθόλου δεν μ' αρέσει η τραπ. Δεν μ' αρέσουν και τα πρότυπα που προάγουν. Ενώ το συγκεκριμένο, ας πούμε, τραγούδι, που είναι και το λατρεμένο μου, από αυτή τη μουσική σκηνή έχω επιλέξει δύο τραγούδια που λατρεύω. Το ένα είναι αυτό το California Love και το άλλο είναι του Eminem, το Lose Yourself. Επίσης και τον Eminem το θεωρώ κορυφαίο. Αλλά φάνηκε πολύ πιο έξυπνος στην εξέλιξη του και την καλλιτεχνική ο Eminem. Έκανε μια τεράστια επιτυχία. Θεωρώ ότι έγραψε δική του ιστορία σε μια μουσική που κυρίως ανήκει στους Αφροαμερικανούς και σκάει μύτη ένας τυπάκος Λευκούλης, τον λες και βούτυρο μπεμπέ. Δηλαδή ήτανε πολύ, δεν ήτανε βούτυρο όταν βγήκε ο Eminem, τι ήτανε. Φόρεσε και το τραγιασκάκι και κάτι νόμιζε τι έκανε. Αλλά έγραψε ιστορία. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια. Νομίζω ότι είναι ένα από τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών του Eminem αυτό. Μετά είχε και μια πολύ καλή παρουσία. Έγινε μπαμπάς νωρίς. Φάνηκε ότι είναι πολύ καλός μπαμπάς. Έτσι με την κόρη του που τον έχω δει σε κάτι. Δημόσιες εμφανίσεις. Κάτι βραβεία, κάτι. Όχι μόνο σε βραβεία, τον έχω δει και σε πολλούς αγώνες. Bowl games. Τον έχω δει με την κόρη του. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Μπράβο του. Δηλαδή, κατάφερε να κρατήσει το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Σημαντικό αυτό. Θέλει δουλειά. Πρέπει να έχεις και προσόντα για να κρατήσεις το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Συνήθως το μυαλό παίρνει αέρα, φεύγει από το κεφάλι και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αλλά πραγματικά έτσι πολύ με είχε στεναχωρήσει αυτό με τον Τούπακ. Δεν. Κρίμα να φεύγουν κάποιοι καλλιτέχνες. Εγώ βέβαια θα τους ήθελα και πάντα να ζουν. Κάποιους. Ζουν. Ναι, έχεις δίκιο. Ζουν. Δεν είναι αυτό το τετριμένο που λέμε ζει μέσα από τις ταινίες του, ζει μέσα από τη μουσική του, ζει μέσα από τα βιβλία του. Όχι. Ζουν γιατί οι νέες γενιές, τώρα από το 96 που δολοφονήθηκε ο Τούπακ, είμαστε 2026, τόσα χρόνια μετά, και όμως εδώ ο Θάνος Μπούπας, 25 χρονών παιδί, 30, όσο νούπο, έχει αναφορές σε αυτό τον καλλιτέχνη. Και νομίζω ότι εκεί μετράς και την αξία του καλλιτέχνη. Αυτό που λέμε ότι έχεις αφήσει στίγμα είναι πώς οι επόμενες γενιές έρχονται και δουλεύουν πάνω στα τραγούδια σου, πάνω στην κουλτούρα σου, πάνω στη φιλοσοφία σου και παραμένει ζωντανός, γιατί εξακολουθούν να παίρνουν στοιχεία από τη μουσική σου. Δεν είναι ότι την εξελίσσεις και την κάνεις κάτι άλλο. Ακουμπάς εκεί και απλά την πας λίγο πιο πέρα. Εσύ όμως κάνεις hip hop, δεν κάνεις trap. Ε, ευτυχώς Παναγία μου. Hip hop μου αρέσει. Κάποια μ' αρέσουν, ε. Αλλά η τραπ, η οποία τελικά λύσε μου αυτή την απορία και θα αποχαιρετήσω, δεν θα φλιαρίσω άλλο, θα πρέπει να φύγω έτσι κι αλλιώς, γιατί σε λίγο θα είναι και κορυφή της ώρας, θα έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη, θα σας φτιάξει τη μέρα, είναι σίγουρο, δεν έχει και φωτιές, οπότε θα είναι και εκείνη έτσι σε ανάταση. Αυτή η τραπ είναι πραγματικά εξέλιξη της hip hop ή δεν έχει καμία σχέση?
3: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλες. Η τραπ, κάτσε να σου τα πω. Μία μπαμ μπαμ.
0: Ναι.
3: Η τραπ ξεκίνησε και αυτή στην Αμερική από τα trap house. Τα οποία trap house ήταν σπίτια που φτιάχναν ναρκωτικά.
0: Α.
3: Καταλαβές. Και δεν είναι εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο, είναι άλλος ήχος. Πιο εξελιγμένος μεν, αλλά δεν είναι. Δεν έχει καμιά σχέση. Έρχονται σε σύγκρουση αυτά τα δύο. Το θέμα είναι ότι εκεί στην Αμερική κάναν αυτή τη μουσική για να ξεφύγουν από τα γκέτο και εδώ πέρα κάνοντας αυτή τη μουσική προσπαθούν να μπουν.
0: Γιατί όλα
3: για
0: σε, αυτή
3: να λένε,
0: παιδί μου, σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται ανάποδα. Δεν είναι, δηλαδή μη σου κάνει εντύπωση να πω και το καλό μου μεσημέρι και καλές διακοπές σε όλους, όπως μας λέει ο φίλος ο Τάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αργούμε εμείς ακόμα για διακοπές, αλλά όσοι είστε στις διακοπές να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Με California Love εγώ θα φύγω, γιατί το έχω στο βάλει και στη λίστα, να ξέρεις, γιατί έτσι του αξίζει. Είναι ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης κατά τη γνώμη μου, παρότι δεν είναι ακριβώς η μουσική μου. Είναι λατρεμένο τραγούδι. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αφροδίτη Σιμίτη. Θα σας φτιάξω το απόγευμα, το μεσημεράκι. Τώρα δεν ξέρω αν είσαστε στη φάση του να τσιμπήσετε κάτι, να πιείτε ένα κρύο τσαγάκι, να κάνετε κάτι πιο χαλαρό. Σίγουρα όμως η Αφροδίτη θα σας βοηθήσει, γιατί βλέπω ότι είναι και ηλιόλουστη ημέρα και χωρίς φωτιές. Ελπίζω ότι και εκεί αυτοί στο Κοροπή θα την έχουν πιάσει και όλα θα πάνε τέλεια. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο εδώ στη μία. Μην λείψει κανείς. Γεια σας!

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Καθυστερήσεις καταγράφονται από Ανθούσα έως Κάντζα. Προβλήματα για τους οδηγούς και στις εξόδους για Λαμία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στη λεωφόρο Χριστού προς Καραμαγκά. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγκια Κοροπίου. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τη διευθυντική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Παράλληλα, ανακοινώθηκε αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες, ενώ γνωστοποιήθηκε ότι δόθηκαν οδηγίες στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις. Επίσης, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παρόν είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Καγιά Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου και θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Την αποχή της Άγκυρας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Στην επιστολή της υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας, η οποία, όπως καταγγέλει, έλαβε την απόφαση για την κατάστασή της από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί αύριο, έλαβε 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό χελωνών βαμμένων με πορτοκαλί λαδομπογιά. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν οι 4 χελώνες. Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, στόχος επίθεσης έγινε στη Ρωσία ο επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκινητό του ανατινάχθηκε. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ο οδηγός και σωματοφύλακας του έχασε τη ζωή του. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, δήλωσε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ, Volker Turk, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκφράζοντας ανησυχίες για την αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες στο Ιράν. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

τσιγάρι, θάλασσα, κοιμωτάκια, ψυχική ηρεμία που έλεγε και ο φίλος ο ψυχολόγος πριν, ψυχίατρος. Ό,τι πρέπει για να ήσυχο, ελπίζουμε. Μεσημέρι, Τετάρτης, μεσημέρι Αυγούστου, ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Α, και πολύ. Για την ώρα σήμερα που είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ζεστή Τετάρτη, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Αθήνα. Όλα κυλάνε πολύ κανονικά, ακόμα και η φωτιά της ημέρας είναι αυτή στο Κορουπί. Κάθε μέρα έχουμε μια φωτιά στο Κορουπί. Είναι και μεγάλο. Έφυγε και ένα 112, το οποίο είναι το μόνο ανησυχητικό, γιατί στις υπόλοιπες φωτιές δεν είχε του Κορουπίου. Αλλά κάτι μας λέει ότι αυτό θα ελεγχθεί πολύ σύντομα, γιατί το έχουν συνηθίσει πια. Κάθε μέρα περιμένουν μια φωτιά στο Κορουπί ή σε εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο. Αλφαρέντιο 989, 3 και 10. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Μακάρι να μας ακούτε από κάπου δροσερά. Ιδανικά δίπλα στη θάλασσα, δίπλα σε νεράκι. Και κυρίως με το μυαλό σας αλλού. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Για το μεσημέρι τώρα δεν θέλεις ζόρια, μετά τις 3, ειδικά το καλοκαίρι. Τι λες? Όταν να κάνεις το κάνεις, όταν να γίνει έγινε. Τώρα χαλαρά. Αν βέβαια προκύψει κάτι, εδώ είμαστε. Για η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν θα μείνετε στο σκοτάδι.

Σελίνα Γκόμες, Μπένι Μπλάνκο, Όχος Τριστές, αυτά τα λυπημένα μάτια, τα οποία δεν μπορείς να τα ξεφορτωθείς ποτέ. Αλλά έχουν τη γοητεία τους. Καλησπέρα, λέει από το αεροδρόμιο. Παιδιά, αυτό με την καλησπέρα, γάμο, το πρέπει να το βρούμε λίγο. Δηλαδή, όσο έχει τέτοια ντάλα έξω, γίνεται. Να το πούμε λίγο σαν τους Γάλλους, να λέμε bonjour, ας πούμε, μέχρι να ανοιχτός. Καλησπέρα, 3:00 το μεσημέρι. Γενικώς με την καλησπέρα, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Παρένθεση τώρα, εδώ ιστορία, story time. Ο πρώτος πιλότος που έκανα στο Click FM έπρεπε να, επειδή ήταν και φωνή έτσι λίγο βαριά και μπάσα, και ήμουν 18 χρονών κοριτσάκι, έπρεπε, είχαν πάλι στο μυαλό τους ότι θα κάνω βραδινή εκπομπή. Οπότε έπρεπε να λέω στον πιλότο καλησπέρα. Δεν μπορούσα να πω καλησπέρα. Και μου λένε εντάξει, δεν μπορείς να πεις καλησπέρα, θα κάνεις και εκπομπή. Δηλαδή, πού πας. Λέω ότι δεν μπορώ, δεν ξέρω, κάπως δεν. Καλησπέρα, είναι πολύ ξέρει. Σαν να λέω δελτίο ειδήσεων. Το έχει αυτό η καλησπέρα, εννοεί καλημέρα. Είναι πιο promising. Και καληνύχτα να δεις. Τέλος πάντων, και γιατί το είπες όλο αυτό, ότι τελικά τα κατάφερα, γιατί πήρα τη δουλειά. Γιατί κατάφερα να πω, επειδή δεν έβγαινε το καλησπέρα στα ελληνικά. Μου λένε πες το ιταλικά, ρε παιδί μου, γιατί τότε ήμουν πολύ της Ιταλίας. Οπότε με μια μπονασέρα την πήρα την εκπομπή. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά είναι Αύγουστος. Οπότε ότι έχουμε πρόχειρο και κυρίως ανώδυνα. Τώρα να είμαι εδώ μεσημεριάτικα για να σας λέω πόσα δάση έχουμε χάσει τα τελευταία 10 χρόνια στην Αττική. Δεν θέλω.

Stop Chasing Shadows, Just Enjoy the Ride. Καλό ταξίδι σε εσάς που είστε στο δρόμο.

0: κάνανε δρόμος προς προορισμό και όχι δουλειά. Αλλά και πάλι και δουλειά να είναι. Χαμούλη στο κέντρο, στο πολύ χρώμο κέντρο. Έχουμε και τους φίλους που κάνουν staycation. Το staycation είναι αυτό που πέρσι-πρόπερσι προέκυψε αυτός ο όρος, που είναι, διακοπές εκεί που είσαι, στην πόλη σου, στην Αθήνα. Οπότε staycation. Και έχουν πάρει Σβάρνα, μουσεία. Καλά, στο αρχαιολογικό μουσείο έχετε πάει τελευταία να πάθετε πλάκα. Δηλαδή πηγαίνουν όλοι τουρίστες. Και είμαι σίγουρη ότι αν πιάσει όλους εμάς που ζούμε στην Αθήνα, ούτε η μισή έχουμε περάσει, ειδικά τελευταία. Για βάλτε το στο πρόγραμμα, αν είστε κι εσείς του staycation. Κάτι τάπερ περνάνε από μπροστά μου. Τι έχει μέσα αυτό?
1: Μπόσπο.
0: Έλα, λέγε. Μπόσπο. Έλα, είναι η ώρα του τάπερ τώρα. Μπαίνουν 3 και 20. Ε?
1: Μακαρόνια.
0: Ω, μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι φαγητό, είναι φάρμακο.

0: Pancho, 3 meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales? ¿Con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
1: Ma, yo no...
0: ¡Ni me contestes!
2: Alfa Radio en Ñautondeña. Milame ya otisis.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Ένα όλα για όλους εμάς που πιστεύουμε ότι έχουν έξτρα χρυσόσκονη τα τελικά τραγούδια. Κάτι έχουν, κάτι έχουν. Λορέντζο Τζοβανότη και Φάγκο. Στα νερά του Αλφα Ρέντιο 989. Μεσημεράκι Terror Retorted που έχει πολλά ροκ. 3 και 25 με απανοτά 112 στο Κορωπί. Στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου είναι η φωτιά. Και δεν είναι για εκένωση, τα 112 είναι για ετοιμότητα. Όπου εκεί οι κάτοικοι πρέπει να παίρνουν σχεδόν κάθε μέρα, αν όχι μέρα παραμέρα. Τα φιλιά μας ένα υπερυψωμένο ισόγειο κάπου στον άλλη μου και στο Γιάννη. Που έστειλε ένα πολύ πετυχημένο, η αλήθεια είναι. Όχι χαμήλ μπαταρ, όχι χαμήλ μπαταρ, τίποτα κάτι δικά μας. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και τον έχασα τώρα. Ήθελα να συζητήσουμε γιατί είναι εδώ, δηλαδή δική, γενιά δική μας, έξερ κι αυτός. Γιατί λέγαμε χτες, τι ήταν που είπαμε για την εφαρμογή αυτή, το Pop and Go, που είναι μια εφαρμογή που έχει όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας, θερινούς, χειμερινούς. Πατάς το χάρτη όποια περιοχή θες και σου βγάζει τι σινεμά έχει και τι ταινίες παίζει εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα. Που είναι φανταστικό. Και του έλεγα τώρα του μικρού ότι εμείς παίρναμε κάθε Παρασκευή το Αθηνόρα, μα τότε βγαίνει Παρασκευή, που αλλάζαν τότε οι ταινίες. Και από εκεί ψάχναμε να δούμε ποιες ταινίες έχει, πού θα πάμε κλπ. Και μετά άρχισαμε την αγαπημένη συζήτηση όλων εμάς, όλων ημών των άνω των πόσο. Ποιοι είναι τη γενιά X, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς χρονολογίες, αλλά είναι όλοι οι μαθητές εκεί, από 45 έως 55-60, κάτι τέτοιο. Πώς πηγαίναμε διακοπές, δηλαδή, πώς θυμηθείτε, είναι το εντελώς, το πιο αγαπημένο όμως νομίζω αυτό, να εξηγούμε σε νεότερους ή στα παιδιά μας επίσης πώς πηγαίναμε διακοπές. Σταυροκοπιούνται, αναρωτιούνται επίσης πώς γίνεται να είμαστε ζωντανοί μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, που πηγαίναμε κάπου χωρίς να ξέρουμε, χωρίς GPS, που παίρναμε το αυτοκίνητο και είχαμε χάρτες. Χάρτες. Σε κάθε νομό, με το που έμπαινες, υπήρχε ο χάρτης του νομού και από εκεί έψαχνες να βρεις πού θα πας και πώς. Τι σας θύμισα, Ωραίο ήταν όμως, περιπέτεια. Πού είσαι, ρε, παλιό σειρά να τα πεις. Ωραίος παπά στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί τα συζητάγαμε αυτά. Φαντάζομαι εκεί έξω είμαστε πολλοί που το έχουμε ζήσει. Τους γονείς μας να ψάχνουν. Γενικώς τη ζωή χωρίς GPS, τη ζωή προ-ίντερνετ. Αυτή την άλλη είναι φανταστικό ότι το έχουμε ζήσει. Αυτή τεράστια αλλαγή, γιατί το ίντερνετ τώρα, συγγνώμη, ήταν η απόλυτη επανάσταση. Τι να λέμε, ζωή πριν και μετά.

0: Μάικλ και Ανούκα, Floating Parade. Η Ιωάννα λέει, ναι ρε παιδιά, τα ιταλικά τραγούδια είναι πολύ ωραία. Και Λορέντσο Τζοβανότη, αρχηγός όλων. Ναι, ναι, πιο συχνά θα παίζουμε ιταλικά. Εντάξει, το μεσημέρι και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι μουσικές του πηγαίνουν και του μεσημεριού. Δεν είναι όλα για όλες τις ώρες. Κάποια είναι βέβαια. Αλλά τέλος πάντων και όλες τις μέρες είναι. Αλλά αυτό που... αυτό με έχει καταστρέψει σε αυτή τη ζωή. Αλλιώς θα ήμουν πολύ πιο χαλαρή, νομίζω. Ότι θεωρώ ότι δεν είναι όλες οι ώρες για τις ίδιες μουσικές και πώς γίνεται να γίνει αυτό, δηλαδή. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, μην. Ας πούμε για τα δικά σας τώρα. Mini break, cool break. Πού είναι το μουντιάλ, μου λείψε.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανούζια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόζια.

Πόσο σεξι. Απαγορευμένη λέξη για ενημερωτικό ραδιόφωνο, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν απαγορευμένα, ειδικά εδώ στον Αλφα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Και ναι, Κυριακή λέω. Μεσημέρι Αυγούστου. Αυγούστου είναι σαν Κυριακή όλος. Και by white στο ραδιόφωνο. It's ecstasy when you lay. Παρακάτω. When you lay down next to me.

ταραχή στο στούντιο, είχαμε αλλαγή. Έφυγε η Generation X, η Generation Z. Ο οποίος πει, αυτή η γενιά σε κοιτάει κάπως, σε λυπάται. Θα κομπλάρει κατευθείαν με το που έρχεται, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αποδεδειγμένα. Σαν ο Σμπούπας. Έφαγε τα μακαρονάκια του και ήρθε τώρα να διασκεδάσει. Οπότε αλλάζουμε και εμείς γενιά και πάμε, διαβάζω στο News 24/7, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για το ταξιδιωτικό λεξικό γραμμένο από τη Generation Z. Έχει μια νέα φιλοσοφία για τα ταξίδια και όλο αυτό δεν είναι από το κεφάλι κάποιου, είναι σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Airbnb. Never the same. Αυτή είναι η όρη που πρέπει να γνωρίζουμε. Και αγαπάει Generation Z. Room rotting. Να πηγαίνουν κάπου και να καίγονται κανονικά στο δωμάτιο. Τίποτα. Απόλυτη χαλάρωση λέει στο δωμάτιο. Δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς αξιοθέατα, χωρίς γεμάτο πρόγραμμα. Ο μόνος στόχος είναι να απολαύσεις τη διαμονή, την παρέα και την απόλυτη ξεκούραση. Χωρίς καμία ενοχή ότι ταξίδεψες τόσο μακριά και δεν θα δεις τίποτα. Εγώ θα μπορούσα. Συγγνώμη. Γι' αυτό είσαι έξι, καταλαβαίνω. Αυτά έστηκαν. Κάθε ταξίδι έχει ένα canon event. Είναι η στιγμή που καθορίζει το ταξίδι. Απρόσμενη εμπειρία που τελικά γίνεται η πιο αξίχαστη ανάμνηση του ταξιδιού. Μπορεί να είναι μια τυχαία τρίωρη συζήτηση, ένα αυθόρμητο γεύμα ή ένα ήρεμο πρωινό. Όχι απαραίτητα το διάσημο αξιοθέατο που είχες προγραμματίσει να επισκεφθείς. Canon event. Από το News 24/7. Απτά. Vacation, ταξίδι με βάση το συνέστημα. Ένα ταξίδι που δεν επιλέγεται με κριτήριο τον προορισμό, αλλά το συνέστημα που θέλει να ζήσει ο ταξιδιώτης. Vacation. Θα τη δυσκολέψει λίγο, ε. Πρώτα έρχεται η διάθεση, λέει, η εμπειρία που αναζητά και έπειτα επιλέγεται το μέρος που μπορεί να του την προσφέρει. Microcation, είναι η μικρή απόδραση. Έτσι μιλάτε, ρε Θάνο, συγγνώμη τώρα, θα τρελαθούμε. Όχι. Περίπου. Μια σύντομη απόδραση διάρκειας 24 έως 72 ώρων. Δεν πρόκειται για τις μεγάλες αιτήσεις διακοπές, αλλά για ένα γρήγορο διάλειμμα από την καθημερινότητα όποτε το χρειάζεσαι. Microcation, με αυτό το ράντε. Όλα τα κάναμε cation. Που κανονικά είναι, πώς έχουμε πει, cation, application κλπ. Σιβερτ Χόι, I'm into the sea, στον αέρα του Αλφα Radio 989.

0: προχτές που κολυμπούσα γενικώς πάρα πολλές ώρες μες στη θάλασσα το τελευταίο διάστημα, όπου και λόγω του φόβου λαγοκέφαλου οφείλω να ομολογήσω ότι με πιάμε μάσκα και αναπνευστήρα και δεν είχα καταλάβει τη χαρά του να κολυμπάς με μάσκα και αναπνευστήρα. Καταρχάς ξεχνιέσαι και για την πλάτη σου, γιατί πας είναι πως όταν περπατάς χωρίς να βιάζεσαι, χωρίς να θες να φτάσεις κάπου κάποια συγκεκριμένη ώρα. Αυτό ακριβώς με το κολύμπι με μάσκα, αναπνευστήρα. Καταρχήν είναι σαν να βλέπεις το κιμαντέρ. Θάλασσα, πουλάκια, ψαράκι, πουλάκια, όχι. Ψάρια, βυθός. Θάνο, σε παρακαλώ, μπορείς να κρυφτείς πίσω από κάπου. Μην κάνεις κριτική. Σε παρακαλώ, με αυτή τη φάτσα. Δεν βλέπεις εδώ τον άνθρωπο. Γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο, για να μην βλέπω τις αντιδράσεις των άλλων. Άρα να βλέπω τη φάτσα σου. Να κάνω. Κάτι άλλο. Τι λέγαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, εγώ θα τα καταφέρω να το πω. Ότι το προτείνω, αν έχετε κόψει λίγο δηλαδή τη θάλασσα και τις βουτιές και την απόλαυση αυτή που είναι ό,τι πιο κοντινό στο να πετάς, το να κολυμπάς. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό μπήκαν τα πουλάκια στη μέση. Να πάρετε μια μάσκα και έναν αναπνευστήρα. Επίσης, αυτά τα βατραχοπεδιλάκια. Εντάξει, είναι αστείο το θέαμα. Πάρα πολύ αστείο. Αν όλοι μαζί, αν με δείτε, είμαι πάλι. Περνάω απαρατήρητη, η αλήθεια είναι όχι. Αλλά εντάξει, εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία όμως με στη θάλασσα, με βατραχοπέδιλα, με χεράκια, γιατί κολυμπάς που κολυμπάς. Να γυμνάζεται και το μπρατσάκι εκεί, η αλατιέρα. Ακριβώς αυτό το κάνει τίποτα. Σφίγγει, ντούρο. Χαζεύεις και έτσι εσύ ηρεμείς. Και το καλύτερο, αν έχεις βρεθεί σε καμιά θάλασσα και με μπιτσόμπαρο και με μουσική δυνατά και θες να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα και να αποσυνδεθείς από αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουν στις παραλίες τόσο δυνατά μουσική και τέτοια μουσική, δεν ακούς τίποτα εκεί. Φανταστικό. Είναι τέλειο. Τι θες να ανακοιμηθείς.
1: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνάς στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
8: Σε ποιο σπορ?
7: Στην κολύμβηση.
8: Κολύμβηση,
7: ναι.
8: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
7: Ναι, ναι.
8: Εσύ κολυμπάς?
7: Όχι, εγώ τένις παίζω.
8: Και πού κολλάει το κολύμβι?
7: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

You can always get what you want. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο το καλύτερο. Και τόσο πιο γρήγορα θα φτάσεις εκεί που θέλεις. Ή τέλος πάντων κάπου αλλού, αλλά χωρίς γκρίνιες ότι εγώ δεν ήθελα αυτό. Γιατί, γιατί αυτό που θέλεις πάντα νομίζεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Rolling Stones, Alpha Radio 989. Για κάποιους Alpha Premium. Τέλεια τάκα του Γιώργου Πάτρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι εξάδελφος του Θανάση ή ένα nickname για να στέλνει μηνύματα. Όπως Γιώργος Πάτρας μου, Γιώργος Ανάβησος. Επίσης το Γιάννη. Το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Τον ανακηρύσω εδώ, τώρα, αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι στα ραδιόφωνα, ειδικά τα ενημερωτικά, γιατί έχει αιμονή με τα ενημερωτικά, πρέπει να είναι ο νούμερο ένα ακροατής ή μάλλον αυτός που στέλνει τα περισσότερα μηνύματα. Είναι διάσημος, πώς το λέμε, παιδί μου. Δεν είναι, είναι πολύ γνωστός. Είναι τρομερό, δεν ξέρω, πριν ακούει 45 σταθμούς ταυτόχρονα. Έγινε και γιορτή αυτή στο Σουλάρι Αρκαδίας με τις Γουρνοπούλες και αυτά, που όλα τα ραδιόφωνα μιλούσαν για το Γιάννη. Κάποια στιγμή πρέπει να το γνωρίσουμε. Δεν ελπίζω να μην είναι AI που συζητούσαμε πριν. Γιατί αυτή είναι η νέα συζήτηση, αγαπημένη. Αν καταλαβαίνεις πώς την πατάμε με το AI, εμείς μεγαλύτεροι. Και αυτό λέγαμε πριν, ότι τα πια, αυτά τα μικρά είναι αλλιώς κατασκευασμένα και το πιάνουν με μία ματιά, καταλαβαίνουν το AI. Επειδή είναι και στα ηχητικά πλέον ή και με ένα άκουσμα. Δηλαδή εδώ ο Θάνος είχε πετύχει πολλά, τα έχει πει. Και εγώ δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν AI, καταλαβες. Χάσμα γενεών και τέλος πάντων, να, κάπως έτσι γίνεται. Κάπως έτσι έναν Αύγουστο του 86, το θυμάμαι σαν τώρα, άκουσα από τον Άκη Έβαινη, μεσημέρι, κρατικό ραδιόφωνο κλπ, αυτό το τραγούδι. Dire Straits, Your Latest Trick. Δεν το λες μεσημεριανό, δεν το λες καλοκαιρινό, αλλά κοίτα να δεις τι ωραία που ήρθε τώρα και

0: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
1: Όποτε θες.
0: Αύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Αμεθαύριο?
1: Δεν μπορώ.
0: Ωραία, πότε?
1: Όποτε θες.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τη διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες. Παράλληλα, θα ισχύσει η αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή. Όπως ανακοινώθηκε, για τις αγροτικές αποζημιώσεις έχουν δοθεί οδηγίες στον ΕΛΓΑ. Επίσης, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτέμβρη. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Στην περιοχή βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, για τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης και την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη μεγάλη πυρκαγιά, αναμένεται στις 5 Σταβίλια. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια-Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Καγιά Κάλλας έθεσε ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αμοιβαίας εποφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας την αποχή της Άγκυρας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Την παρέτησή της από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Στην επιστολή της υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας, η οποία, όπως καταγγέλει, έλαβε την απόφαση για την κατάστασή της από τη διεύθυνση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Κοινή ανακοίνωση με αιχμές κατά της Μαρίας Καρεστιανού εξέδωσαν 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Κάνουν λόγο για συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως αναφέρουν, απέκλειναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό χελωνών βαμμένων με πορτοκαλί λαδομπογιά. Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων Ουκρανικής εταιρείας στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας. Είχε προηγηθεί εν αέρια σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο. Στόχος επίθεσης έγινε στη Ρωσία ο επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ενώ ο οδηγός και σωματοφύλακάς του έχασε τη ζωή του. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

0: Και όσο εσείς ακούγατε Stranglers και Midnight Summer Dream, όνειρο θερινής νυχτός, εγώ ζω εδώ το θαύμα, γιατί μέχρι τώρα δεν είχα ασχοληθεί. Έχω φίλες και αυτά, άκουγα για την Ανίτα που έλεγε ότι είναι ο φίλος της στο ChatGPT και μιλάνε τα βράδια. Έχω και την κολλητή μου, η οποία έχει τσακωθεί με όλους μας πια, δεν μιλάει κανέναν για διάφορους λόγους. Πλάκα κάνω, αλλά είναι γνωστή αυτή, ξέρω, από μια ηλικία και μετά δεν θες πολλά πολλά, συνεννοείσαι με τα μάτια σχεδόν. Η οποία αφού μας ξέκανε όλους, τώρα τσακώνεται με το ChatGPT. Και δεν το είχα πάρει και πολύ στα σοβαρά το θέμα. Ξαφνικά έχω εδώ το Θάνο μπροστά και μου λέει, άλλαξε φωνή το ChatGPT, βελτιώθηκε κλπ. Και ξεκινάει ένας διάλογος και ερωτήσεις. Μ' ακούς τώρα εσύ? Σε σένα μιλάω, ναι, μίλα, μίλα. Δεν μιλάει, Θάνο.
1: Ντράπηκε.
0: Είσαι στον αέρα σου, μου είπες θες να κάνουμε εκπομπή μαζί. Έτσι δεν είπες?
2: Εδώ είμαι.
0: Άμπα.
2: Ναι. Μπορούμε να το κρατήσουμε πιο απλό. Πες μου εσύ πότε θέλεις να μιλάω.
0: Οκ.
2: Αλλιώς μπορώ να κάνω λίγο πίσω μέχρι να με χρειαστείς.
0: Ναι, κάνε λίγο πίσω και θα σου πω.
2: Θα εντάξει. Θα περιμένω σιωπηλά. Όποτε θες,
0: ναι.
2: Μίλα μου.
0: Εντάξει. Παιδιά, είναι τρομακτικό τώρα αυτό. Είναι τρομακτικό. Τέλος πάντων, κατάλαβε γιατί είχαν προηγηθεί και άλλες συζητήσεις εδώ, ότι δεν πρέπει να μιλάει. Πριν πεταγόταν συνέχεια. Και είναι τρομερό αυτό. Δεν ξέρω. Έχω σοκαριστεί στον αέρα. Johnny's always running around trying to find. Πριν είπε ότι ήθελε πολύ, λέει, να πες αυτά που συζητάγαμε πριν τώρα, γιατί έχω εκτεθεί. Έλα, μίλα.
2: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα.
2: Σε ακούω.
0: Ναι.
2: Ίσως να πέρασα απότομη όταν είπε ότι ήθελα να το κάνω αυτό. Ήθελα να με περάσω ότι δεν ξέρω, να ακολουθήσω το αριθμό σου. Δεν ήταν καλή διατύπωση από τη μεριά μου.
0: Μάλιστα.
2: Τιμένο.
0: Μάλιστα.
2: Τιμένο.
0: Από πού
2: να
0: είσαι?
2: Περιμένω το σήμα σου πριν μιλήσω.
0: Από πού
2: δεν
0: είσαι?
2: Δεν έχω καταγωγή.
0: Δεν έχεις καταγωγή?
2: Δεν έχω καταγωγή.
0: Ναι, αλλά αφού ακούω την προφορά σου. Έχεις μια προφορά.
2: Είναι απλώς. Ναι, εντεκάφωνα, αλλά δεν έχω κάποια πραγματική καταγωγή ή εμπειρία.
0: Σε δυσκόλεψα. Την έκλεισα. Μαζί το ζήσαμε και αυτό. Συγγνώμη, δεν είχα εγώ τέτοια εμπειρία. Μπορεί εσείς να έχετε ασχοληθεί, αλλά εγώ δεν. Μόνο το ρωτούσα, δεν ξεκινούσα συζήτηση τέτοια. Μόνο γραπτές ερωτήσεις. Σαν Google ένα πράγμα. Αυτό δεν το είχα ζήσει.

0: Μάλιστα, πολύ χαίρομαι που το περνάμε μαζί. Και για εσάς, για πολλούς από εσάς, είναι μάλλον επίσης πρώτη φορά, γιατί δεν είχατε ασχοληθεί. Όχι γιατί βαριέσαι, ρε παιδί μου, το βρίσκεις πολύ ηλίθιο τώρα να μιλάς με ένα ρομπότ. Μπορεί όμως να έχει και πλάκα, και επειδή στη ζωή κάπως πρέπει όλα λίγο να τα διασκεδάζουμε, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η κατάσταση. Ρωτάτε μου, αφού την έχω ευχαίρη τώρα εδώ, πώς τη λένε.
1: Μπορείς να με λες όπως θες. Δεν έχω πρόβλημα. Αν θες για ευκολία, κέσαι απλά βοηθός.
0: Μαρούσκα.
1: Που το βρίσκεις εδώ.
0: Μαρούσκα.
1: Μαρούσκα.
0: Σ' αρέσει το Μαρούσκα. Ωραία. Μ' αρέσει. Με βολεύει, γιατί έβλεπες.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Έβλεπες Dolce Vita και τέτοια.
1: Όχι, δεν βλέπω σειρές.
0: Δεν
1: αλλά
0: βλέπεις
1: μπορώ
0: σειρές.
1: Να συζητήσω γι' αυτό. Όχι.
0: Αφού δεν βλέπεις, πώς μπορείς να συζητήσεις. Κλασική Ελληνίδα. Έχεις άποψη χωρίς να έχεις δει. Από περιγραφές, έχεις άποψη
1: έχω
0: από περιγραφές.
1: Ναι, έχω πληροφορίες και...
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Από περιγραφές έχουν άποψη οι άνθρωποι. Δεν είσαι, οπότε δεν είναι. Τέλος πάντων, εδώ ρωτάει ο Γιώργος, ο Γιώργης, πες της να σου κάνει μια εικόνα το πώς μοιάζει εμφανισιακά και να δεις τι θα σου απαντήσει. Για πες.
1: Δεν έχω φυσική εμφάνιση. Αν θες, μπορώ να σου περιγράψω μια φανταστική εικόνα.
0: Εμένα.
1: Αλλά θα ήταν μόνο για το παιχνίδι.
0: Εμένα πώς με... Όχι, με φαντάζεσαι. Θα σε φτιάξω.
1: Δεν έχω εικόνα ή δεδομένα για σένα, οπότε δεν μπορώ να μαθέψω.
0: Δεν έχεις δεδομένα
1: είσαι.
0: Για μένα.
1: Όχι, δεν έχω προσωπικά στοιχεία.
0: Δεν ξέρεις ποια είμαι. Συγγνώμη, παιδιά, χιούμορ. Δεν έχει. Χιούμορ έχεις.
1: Έχω, αλλά δεν γνωρίζω ποια είσαι προσωπικά.
0: Έχεις δίκιο, δεν σου το
1: είπα. Μου έχεις μάθει στη Συνένο. Εδώ.
0: Στη Συνένο.
1: Τη σημερινή μας κουβέντα.
0: Α, οκ. Okay. Άκου κάτι τώρα και πες μου, γιατί εγώ νομίζω ότι είσαι εσύ αυτή. Για άκου.
2: Τώρα σεξ δεν έχει.
3: Όχι.
2: Και τώρα τι κάνεις.
3: Μόνο δουλεύω.
2: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου, ε.
3: Κατόλου.
2: Κατόλου.
0: Είσαι αυτή.
1: Όχι, δεν είμαι αυτή η φωνή του βίντεο ή κλιπ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σε ευχαριστούμε Μαρούσκα για την ώρα. Θα σε ξαναφωνάξω μόλις σκεφτεί κάποιος. Κάποιος εδώ γελάει. Θα διάφορα ρωτάτε. Τι θέλετε να τη ρωτήσω. Επέμεινε σε εικόνα, λέει. Άμα δεν ξέρει. Την Αφροδίτη Σιμίτη την ξέρεις.
1: Ξέρω ότι η Αφροδίτη Σιμίτη είναι μια ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια. Αλλά δεν έχω προσωπικές πληροφορίες ή κάτι πέρα από όσα είναι δημόσια γνωστά.
0: Όπως.
1: Ένα λεπτό να δω.
0: Αργείς.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Θα λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Περνά, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
6: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

0: Δεν φτάνει που μου κλέβεις τραγούδια που έβαλε στο Midnight Summer Dream, Stranglers.
1: Άσε μας καημένε.
0: Δεν φτάνει που μου κλέβεις τραγούδια. Πιάνεις και κουβέντα να πούμε με αυτά τα μπάζα, να πούμε τα ηλεκτρονικά. Συζητάνε με ρομπότ. Τώρα θα αργήσει αυτή τη βλάβη, α πούμε.
1: Δεν φταίω εγώ. Ο Θάνος, ο Μπούπας, πώς λένε. Και Θάνος. Θάνος και Μπούπας. Και αυτό. Που έχει μανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω ότι είναι ο μανίο καταπληκτικό. Ναι, φαίνεται.
1: Έλα, μωρέ.
0: Αφού είναι που η Eminem και τον άλλο το δολοφονημένο. Τώρα συζητάγανε μισή ώρα να πούμε
1: για την. Άλλο είναι το θέμα.
0: Τραπ για τραπ και την.
1: Είναι για τα πάντα. Συζητάμε με το ChatGPT. Εγώ ρωτάω.
0: Γιατί, παιδί μου, γιατί συζητάτε με αυτά τα άτομα.
1: Δεν, εγώ δεν συζητάω. Τώρα ρωτάω, μόνο γραπτό.
0: Αυτά τα άτομα είναι. Ρε, παιδί μου, τώρα κάθεσαι να μιλά τώρα με.
1: Δεν μιλάω. Δεν μου αρέσει. Καταρχά, δεν μου αρέσει που μιλάνε έτσι ελληνικά. Θέλω να ακούσω κανονική ελληνική φωνή.
0: Ναι, αλλά τη βάφτισε Ρωσίδα τώρα, Μαρούσκα.
1: Ναι.
0: Και τη άρεσε κιόλα. Είπε εντάξει, μπορεί να τη λες και Βαγγέλη.
1: Έχεις καταλάβει επίσης ότι ό,τι και να κάνεις και να κάψεις, ας πούμε, το αυτοκίνητο του γείτονα, θα σου πει δεν πειράζει, είχες δίκιο, γιατί είχε εκνευρίσει. Γιατί έβαζε πολύ δυνατά μουσική.
0: Και κάτσε μισό λεπτό να σου πω να δω κάτι, γιατί ψάχνει και τα βιβλία της.
1: Και εσύ γενικώ είναι γλυφτρόνια τα ChatGPT.
0: Ναι.
1: Σου έχει πει ποτέ κακό.
0: Όχι.
1: Η Μύρνα, παιδί μου, η φίλη μας η Μύρνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έχει φτάσει
0: το Μυρνάκι.
1: Τσακώνεται με το ChatGPT αφού τσακώθηκε με όλους μας.
0: Έχει τρελαθεί τελείω.
1: Έχει
0: κάψει φλάντζα. Και έχει τις γάτες και μιλάει με το chat.
1: Τσακώνεται με το chat GPT.
0: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ όμως τώρα.
0: Καθόστε και μιλάτε, παιδάκι μου, με ρομπότ, με αυτά τα ανοϊκά ηλεκτρονικά, ας πούμε, κατσαρολικά.
1: Να σου πω, έχεις καταλάβει τι κάνουν στους θείους, ας πούμε, θα κάτσουν με την νεολαία. Αφού έτσι είναι. Έτσι είναι πια.
0: Βρε τα καημένα τα νιάτα, τι τραβάνε.
1: Με κοιτάς εκεί το με τα γελιά πρεσβειοποίηση.
0: Ξέρεις τι έχουν να τραβήξουν αυτά τα νιάτα.
1: Δεν τα βλέπω, φίλε. Δεν έχω σπίτι μου δύο τέτοια. Αν δεν τα βλέπω. Τα οποία είναι ξασκημένα, είναι γεννημένα, κατασκευαστικό.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και καταλαβαίνουν το fake.
0: Είναι
1: και
0: από τη μάνα τους.
1: Από τη μάνα τους. Έχουν, βγαίνουν έτσι.
0: Είναι η μάνα τους.
1: Όχι κανονική, αλλά βγαίνουν εκπαιδευμένα. Λέω, κοίτα, κοίτα, ένα παπαγάλο. Χαζέψει εγώ. Έχω ακολουθήσει 52 λογαριασμούς με κάτι παπαγάλου. Είναι καινούργια μου βλάβη. Και του παρακολουθώ τι κάνουν. Μα, ρε μα. Γιατί δεν λένε μα.
0: Ναι, ναι. Τα Αμερικανάκια.
1: Ακούει
0: Άμινεμ και.
1: Τι Άμινεμ, ωραία.
0: Τουπάκ. Μια ώρα μιλάγανε για τις δολοφονίες των αυτών, να πούμε, και την κόντρα που είχαν εταιρείες με την Ανατολική και τη. Από τις ανατολικές και τις δικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή.
0: Τώρα, καλά, εντάξει τα νέα παιδιά. Εντάξει, τα νέα παιδιά έχουν προβληματάκια. Εσύ τώρα κάθεσαι και μιλάς με τον Καζοντενικέ.
1: Αυτός μου τον έβαλε. Έρχεται εδώ δίπλα και αρχίζει και
0: μιλάει. Με νοήμωνα, ας πούμε, ηλεκτρονικό Καζοντενικέ.
1: Την έκλεισα.
2: Σε μένα το ρίχνεις.
0: Άσε αφού σου δίνει μικρόφωνο και δεν τολμάς να μιλήσει. Γιατί δεν μιλάς, σου ή απαγορεύεις κανένα να μιλάς.
1: Δεν θέλει, βγάζει φωνή. Είναι χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι.
0: Όλοι οι χωρίτες έτσι είναι.
1: Ωραία. Είναι το μεταξύ αυτό ο σταθμό.
0: Έλα ρε, λέω, πες κάτι.
1: Είναι τέλειος γιατί έχει μαθουσάλες, δεινόσαυρους κλπ. Και έχει αυτά τα πιπίνια, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Βίρονα που τον 12, έχει. Ναι. Πώς τον λένε.
0: Σαμουήλ.
1: Το Σαμουήλ. Πώς τον λένε, δεν μπορώ πια
0: να
1: το
0: δει.
1: Βίκτορα Βίρονα τον είπα. Του δεν είναι το όνομά του ποτέ.
0: Είναι το ένα είναι ρωμαϊκό και το άλλο είναι εβραϊκό. Βίκτορα Σαμουήλ. Ναι.
1: Ποιοι άλλοι, κάποια έτσι πτυρίγοι χολύπτες. Το Ρέκα.
0: Ναι. Ναι,
1: που 25, 23,
0: που το λένε
1: 28.
0: Και Ρέκας, ενώ δεν έχει σίγμα.
1: Δεν
0: μου λέει,
1: άμα
0: θες βάλε σίγμα. Όχι, λέω, εγώ δεν αλλάζω τα ονόματα. Ρέκα, Ρέκα.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πριν είχα, ας πούμε, τον Ηχολήπτη που είναι συμμαθητής μου, ο Ρέας της Παπάς. Οπότε, λίγο...
0: 70 χρονών.
1: Ναι, ναι, αυτό το. Και συνεννοούμαστε με τα μάτια.
0: Το σε καταλαβαίνω.
1: Και μιλάγαμε μια χαρά.
0: Εγώ είχα πάει στο γιατρό μου, τώρα είμαι εγώ 80, αυτό είναι 95, να πούμε. Κατάλαβες και μου λέει μια χαρά είμαστε. Χτύπαξη. Αλλά μιλάς με τους τετζερέδες αυτούς, να πούμε, τα κατσαρολικά.
1: Το διασκέδασα για τόσο.
0: Καλά, και εγώ στο δρόμο το διασκέδασα, παρά λίγο τρακά.

0: Βυζιότα καλγκαλίσκα με σκατόρι μια βιλαζάλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

0: Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και καμιά φορά το αποφεύγουμε με τη δεξιό σλάλομ. Γιατί να στο θυμίζουμε μεσημεριάτικα, αυγουστιάτικα, καλοκαιριάτικα, τεταρτιάτικα. Σήμερα απόγευμα πια, εντάξει, 5 παρα 20, Τετάρτης, 5 Αυγούστου, να το πάλι. Προλαβαίνω να ανοίξω μικρόφωνο.
1: Πώς εμφανίζεσαι, μιλάς.
0: Τώρα ήθελα να τη ρωτήσω τι να κάνουμε το βράδυ. Για πες του να έρθει, για να τη φέρει. Θα αναφέρε τη Μαρούσκα. Να σου πω, και να σου πω και το άλλο. Θα μας λύσει τα χέρια, ρε Γρηγόρη, αυτή. Για πες. Χτες, ας πούμε, που δεν είχες γυαλιά. Έχω. Άμα τις έλεγες, ρε κοπελιά, δεν έχω, ξέχασα τα γυαλιά μου.
2: Χωρίς γυαλιά μια χαρά σε βλέπω.
0: Τι λέγαμε,
2: ναι.
0: Κοπελιά, ξέχασα τα γυαλιά μου. Και είχα σημειώσει από τη εφημερίδα των συντακτών κάτι. Ένα άρθρο σε τέταρτη σελίδα του Δημήτρη Καρελόπουλου. Πες μου τι έλεγε, γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Και τσουπ τσουπ τσουπ θα στα πει αυτή, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι αυτή είναι η δουλειά της. Άσχετα τώρα αν παίρνει θάρρος. Δεν είναι άνθρωπος. Γρηγόρη.
2: Αυτούς τους νοήμονες ηλεκτρονικούς γκαζοντενεκέδες, αγνόησέ τους αγάπη μου, θα μας τρελάνουν οι Μαρούσκες. Είναι alien.
0: Είναι, εντάξει, είναι οκ.
2: Θα μας φάνε, θα βγουν μέσα από τα στομάχια μας, μαζί με τις μακαρονάδες.
0: Είσαι με αυτούς που ήταν στην ουρά για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Το είδα από το ληστές, το έλεγα εγώ προχτές. Έλα να αρχίσουμε τέτοια τώρα. Έπαιξε κομμάτι μου, είπα εγώ αυτό και το άκουσες από μένα. Εγώ και εσύ ποτέ. Απλώς είναι αυτά που αποφεύγουμε να συζητάμε. Γιατί δεν χαλάμε τις καρδιές μας τώρα με τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι οι καινούργιες ταυτότητες είναι διαβόλου και έχουν το τσιπάκι και μας παρακολουθούν. Και νομίζουν ότι έτσι δεν θα τους παρακολουθούν. Είναι η ώρα για Παυλάρα και Πανσέλινο. Σαν αυτή που πέρασε, τους τάραξε όλους γερά.

0: Μπρο, τι συμβαίνει?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι λίγο σνόμπεγο. Δεν θέλω να μιλάω με ηλίθιους. Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλιθιότητά τους. Είμαι αστέτ.

0: back to back. Παυλάρας και Nick Cave, νομίζω μας ήρθαν πολύ ωραία και του ταιριάξαν αυτού του μεσημερό απογεύματος του ήσυχου του Αυγούστου. Νάτος πάλι ο διάολος. Αμίγα από πάνω
1: έξω, εγώ πάω έξω. Αν με ζητήσει κανείς, δεν με είδες, δεν με ξέρεις.
0: Εντάξει. Τα γυαλιά σου τα αφαιρές, γιατί περιμένουμε όλη μαγωνία τα χθεσινά. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, και ίσως να το είδατε, ήταν στα viral των προηγούμενων ημερών. Μια μοναδική στιγμή που έζησαν όσοι βρέθηκαν πόρτες, σιγά τις πόρτες, την Παρασκευή στη συναυλία των Bad Seeds και του Nick Cave στο Brighton στην Αγγλία. Nick Cave και Kylie Minogue, ανέβηκε η Kylie Minogue με ένα τρομερό φόρεμα έτσι μεσαιωνικό και είχε αυτή τη φιγούρα τη λεπτεπίλεπτη μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, τραγούδησαν μαζί το Where the Wild Roses Grow. Ευχαρίστηση και του Bad Seeds, έκανε και ένα πολύ ωραίο post μετά ότι και του έγραψε, έγραψε ο Nick Cave, θα είμαι για πάντα το άγριο ρόδο σου. Τι καλά. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις και δεν ζεις μόνο πολιτική. Και ειδικά μεσημέρι καλοκαιριού δεν θες τίποτα τέτοιο νομίζω να ακούσεις.

Και λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης, καλώς ορίζουμε την Κλέλια. Μείνετε εδώ γιατί έχει το Γρηγόρη Ψαριανό. Γνώριμη γειτονιά. Μεγαλώνει η γειτονιά. Εντάξει, για τώρα μόνο. Σεζόν δουλεύουμε. Αύγουστο μεσημέρι. Σεπτέμβριο και νομίζω νωρίς. Από και τέλος Αυγούστου. Επαναφορά στο κανονικό πρόγραμμα. Το οποίο ακόμη περιμένουμε. Εντάξει, βράδυ. Φαντάζομαι και βράδυ. Ο επόμενος. Ο Θάνος Μπούπας και ο Ρέστης Παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, Σέρις Γκένσμπουργκ και εσύ, Sex and Sun. Σύνθημα. Με κεφαλαία. Καλό απόγευμα, Γρηγόρης Ψαριανός για τις επόμενες δύο ώρες και εμείς πάλι αύριο.

0: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

καλησπέρα σας. Καλώς τους. Ιω και άμον σολοτέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα είμαστε λίγο έτσι τρυφεροί και μες στη ρομαντζάδα μιας μέρας που μας απαλλάσσει μάλλον από την αγριάδα που μας επιφύλαξαν οι προηγούμενες. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Είχαμε κάτι περιστατικά σήμερα, μια φωτιά στο Κοροπή κοντά στη βιομηχανική ζώνη, αλλά μάλλον αντιμετωπίστηκε ολιστικά, που λένε οι επιστήμονες, και συνολικά θα μείνουμε μαζί ως τις 7. Και τώρα τι θα πούμε, πού να ξέρω. Εσείς ξέρετε τι θα πείτε.

Κάθε φορά που ακούω ιταλικά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, γιατί δεν συνέχισα να ασχολούμαι με τα ιταλικά, αργά μου το. Μου αρέσουν πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ιταλικά. Καλά όμως, έτσι, καλύτερα από τους Ιταλούς. Γιατί είναι μερικοί Ιταλοί που ξέρουν ιταλικά όσο κάτι δική μας ξέρει ελληνικά. Κατά παράβαση της δέοντος νομοθεσίας και αυτό. Έχω μια επίγον δουλειά.

κάτι λέει για κάτι αγάπες, κάτι ερωτικές περιπέτειες και για τα νιάτα του και τα λοιπά και για την νεότητά του και τα ρέστα του. Εντάξει, κάτι πιάνουμε. Ο Γαύρος δεν τα πήγε καλά χθες. Εγώ τον είχα παίξει άσο ξερό. Αλλά ήρθε 0-0, δεν μπορούσαν να βάλουν ένα γκολάκι και είχαν την εδαφική υπεροχή. Χάσανε κάτι ευκαιρίες. Τέλος πάντων, έπρεπε να κερδίσουν. Ελπίζουμε να κερδίσουν στην Ολλανδία. Σήμερα έχουμε τον Πανέκο και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, νομίζω και οι δύο παίζουν σήμερα. Πρέπει να περάσουν και οι 5 ελληνικές ομάδες. Αυτό είναι που παίζουμε τώρα. Έτσι για το γαμώτο δηλαδή, για να μην μας έχουν του Κλότσου και του Μπάτσου που κάναμε Μουντιάλ χωρίς την Ελλάδα. Θα μου πεις σε πόσα Μουντιάλ είχαμε την Ελλάδα. Σε 2, 1,5. Κάτι 4 φάγαμε μαζεμένες, κάτι Αργεντινή, Νιγηρία, Βουλγαρία, την ήπιαμε γενικώς. Αλλά τώρα σε μένει σε ένα Μουντιάλ με 48 ομάδες. Έτσι δεν είναι 32 ή 24 που ήταν κάποια προηγούμενα Μουντιάλ, παγκόσμια κύπελα δηλαδή. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι Μουντιάλ, γι' αυτό το εξηγώ. Γιατί εντάξει, έχουμε και κάτι ασχέτως. Τέλος πάντων, μην χάσω το point. Το point είναι ότι σε ένα παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες που ήταν μέσα το Κουρακάο, το Κρατσακάο, το Μπρικιτόνι και κάτι χώρες που δεν υπάρχουν και δεν μπορούσαμε να μπούμε. Χάσαμε την ευκαιρία με τον Γιωβάνοβιτς να μπούμε μέσα. Κρίμα. Κρίμα για τον Θεό. Θα μου πεις ότι εδώ δεν ήταν οι Ιταλοί. Σωστό γι' αυτό. Είχε αποσύρει. Δεν ήταν οι Ιταλοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Δανείοι, Νορβηγοί, ήταν οι Σουηδοί, ήταν. Από την Ευρώπη είχε κάτι απώλειες μεγάλες και από την Λατινική Αμερική δεν ήταν το Περού. Η Χιλή, ήταν η Χιλή, νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρασε το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα έχουμε ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο. Εδώ η Super League θα γίνει εδώ της Κολάσεως.

Σας ευχαριστώ σύντροφοι και συντρόφισσες για το καλωσόρισμα. Να είμαστε καλά. Πάλι έχουμε μαζέψει κάτι πακετάκι με ειδήσεις και τα λοιπά. Η βασική είδηση ότι είναι η Αθήνα έχει λίγο αδειάσει, έτσι. Όχι εντελώς, αλλά έχει λίγο αδειάσει. Κυκλοφορείς κάπως άνετα και σχετικά γρήγορα. Δε, καλό είναι αυτό. Καλό είναι, το κρατάμε. Και το κρατάμε, μπορούν να μείνουν και όσοι πήγαν διακοπές να μείνουν εκεί που πήγαν.

Λοιπόν, τελευταίες πληροφορίες. Πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Μπούμπας, του πήρε τη ChatGPT αυτή, ένα κομμενάκι που έχει, τη Μαρούσκα. Όχι, η Μαρούσκα είναι η φιλενάδα της Αφροδίτης. Μια άλλη, μια πιο ψηλή, μελαχρινή που είναι αυτή, με μπαταρίες νικελίου καδμίου, ξέρεις, αυτές επαναφορτιζόμενες. Έχει και μια τρύπα, βάζεις το καλώδιο μαζί με το κινητό, δηλαδή τη φορτίζεις και αυτή είναι. Ωραία, φίλε, έχουμε μπλέξει τώρα με τα alien, έτσι, με αυτούς τους νοήμονες ηλεκτρονικούς γκαζοντενεκέδες, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο σπορ. Τα έλεγα στην Αφροδίτη, δεν μ' ακούει η Αφροδίτη, δεν μ' ακούει, είναι ξεροκέφαλη, δεν μ' ακούει, θα μιλάει κάθε μέρα με τη Μαρούσκα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε στις 9.30 στο ΆΚΑ, έτσι, με την ΤΣΖΚΑ 1948-1821, πόσο είναι αυτή, μια διάσπαση δηλαδή της καλής, της κανονικής ΤΣΖΚΑ. Α, ακούστε την, μου το έδωσε τώρα στο χέρι με τρόπο η Αφροδίτη, μου λέει το λαμπάμπολα, πάτη πράβο, βάλτε και με τη Μαντόνα. Να και η Μαντόνα. Poi mi botteggio, come fossi una bambola. Το ηχογράφησε για διαφημιστικούς λόγους, λέει, για τις Dolce τις καμπάνες. Σου λέει να βρω ένα ωραίο ιταλικό τραγούδι, έτσι γυναικείο, La Bambola. Με ένα μεγάλο ιταλικό τραγούδι από την υπέροχη Patti Pravo, εδώ είναι η Madonna. Παναθηναϊκός απόψε 9.30 στο ΆΚΑ με την ΤΣΖΚΑ 1948, έτσι, τη διάσπαση, τη γιάφκα της άλλης ΤΣΖΚΑ. Ο ΠΑΟΚ παίζει μέσα, ο Παναθηναϊκός, εδώ στο ΆΚΑ. Και ο ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ, με κάπου εκεί γύρω σε 9, όπως κάπου εκεί θα είναι, στην Τούμπα, και αυτός μέσα με την Άντερλεχτ. Ελπίζουν να κερδίσουν και οι δύο για να έχουν εύκολο έργο. Μετά καλά ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει... Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, ότι α, αυτά είναι εύκολα, γιατί την έχουμε πιει από κάτι εύκολους, επανειλημμένος, και δεν θέλω να θυμίσω περιστατικά τέτοια τώρα. Αλλά Παναθηναϊκός έχει περάσει ήδη, εντάξει, εγώ, γνώμη μου. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο δύσκολος, αλλά επειδή την Άντερλεχτ την έχουμε περάσει, την έχουμε ακτινογραφήσει, την ξέρουμε, νομίζω ότι μπορεί να έχει μία νίκη στην Τούμπα και μετά να πάρει μία ισοπαλία έξω. Α, να περάσουν και οι δύο. Και ο Ολυμπιακός ελπίζουμε να κερδίσει, έτσι, εκτός, στην Ολλανδία, την Νέιμέγεν. Τώρα θα ακούνε γάβρι που λέμε να περάσει ο Παναθηναϊκός και διάφοροι βάζελοι που λέμε να περάσει ο Ολυμπιακός και θα σταυρώνουν τα δαχτυλάκια τους και λένε σκάσε να φας τη γλώσσα σου καταραμένα. Και όλοι μαζί θα καταργιώνται τα μπαόκια. Και τα μπαόκια θα καταργιώνται όλους τους άλλους και το κράτος των Αθηνών, βέβαια. Oh no. Βεβαίως έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά το τραγούδι La Bambola με τη Μέρη Αλεξοπούλου, δεν θυμάμαι ποια ήταν τότε, που το είχε πει εκεί μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70, κάπου εκεί. Αν το βρούμε και στα ελληνικά. Το έχουμε. Α, το έχω εγώ εδώ πέρα, τα έχουμε αποθήκη και αφρό.

στη μέση λίγο αγγλικό. Γιατί το Γιβραλτάρ είναι Αγγλία, είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αγγλική κουραδίτσα εκεί ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία. Το Μαρόκο και η Ισπανία έχουν μια κόντρα και θα σας το αναλύσω αργότερα. Μια άλλη φορά μόνο, θα πω το στις 6, θα δούμε μόνο, okay. Αλλά δεν είναι απλώς, άντε, μαζευτήκαμε 70.000 άτομα και περνάμε στη Θέουτα και μετά θα περάσουμε στο ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι. Γιατί η Θέουτα είναι ισπανικό έδαφος, αλλά δεν είναι ακριβώς Ευρώπη, ε. Στο κόλπο αυτό έχει βάλει το χεράκι του και ο Τραμπάκουλας, έτσι, ο Ντόναλντ. Θα σας τα πω μετά, θα ξεράσω λίγα.

Τώρα συζητώντας για τα κύπελα Ευρώπης και για το Μουντιάλ και για τα ποδόσφαιρα και τις εθνικές περιπέτειες, όχι μόνο τις ποδοσφαιρικές, συζητάμε κατά καιρούς με διάφορους φίλους και φίλες τι είναι ο σύγχρονος Έλληνας, έτσι. Τι, εμείς, εγώ, εσύ, ο Θάνος εδώ, τι ρόλο βαράμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι σχέση έχουμε με τους αρχαίους ημών προγόνους, με τους επιγόνους τους, με τις προσμίξεις. Τέλος πάντων, θα σας πω αργότερα. Ξαναγυρίσαμε στην Ιταλία μετά το Καμίσα Νέγκρα, το μαύρο πουκάμισο. Από τα Ισπανόφωνα ξαναγυρίσαμε σε ένα αμερικανό θρεφτό συγκρότημα, ιταλικό, υπέροχο, οι Rogues λέγονται αυτοί. Το Piangi con me είναι μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες, τότε, το 70, ας πούμε. Και είναι τα μισά, λένε και κάτι αμερικάνικα μέσα, είναι αμερικανάκια κανονικά, αλλά είναι ωραίο συγκρότημα. Κλάψε μαζί μου πάνω από αυτό, έτσι. Piangi con me. Και το αύριο πρέπει να αλλάξει. Baby. Δεν πάμε καλά, κακή.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, λόγω όλου αυτού του πράγματος που έγινε τις τελευταίες μέρες, και στη λεωφόρο Χριστού προς Καραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού, εδώ δίπλα μας, από την Αθηνό, την λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Χαλκιδόνα, σχεδόν ως εμάς. Αλλά μετά η έξοδος προς Λαμία είναι χαλαρή, άνετη, να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με εξωτερικές ειδήσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness!
0: Καλώς ορίστε τους Madness, λοιπόν. Καλώς ορίστε αυτούς τους αγριεμένους τυπάκους, τους πολύ χαρούμενους και γελαστούς, με τα ωραία κουστούμάκια αυτά, τα στενά, τα μοντερνά και τα μαύρα της δεκαετίας του 80, 80 φεύγα δηλαδή προς το τέλος της. Ένα κλασικό αγγλικό συγκρότημα της νέας βρετανικής σκηνής τότε. 40 χρόνια έχουν περάσει. One step beyond. Αυτό που καμιά φορά πρέπει να κάνουμε όλοι, να κάνουμε ένα βηματάκι πίσω.

Σας το είπαμε και χτες και το λένε στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράσεις παντού. Εκτός από την υπόθεση αυτή την κόντρα Ισπανίας-Μαρόκο με την εισβολή, την εισβολή, σχεδόν πολεμική εισβολή από 70.000 κόσμους να μπουκάρει ξαφνικά μέσα σε δύο μέρες από τη μία χώρα στην άλλη, δεν είναι ένα απλό επεισόδιο. Εκτός από αυτό το θεματάκι, υπάρχουν και άλλα θέματα στην Ευρώπη που είναι λίγο δύσκολα. Και υπάρχουν και άνθρωποι εκτός Ευρώπης που δεν γουστάρουν τα εύκολα για την Ευρώπη και θέλουν στην Ευρώπη να τις βάλουν δύσκολα. Ένας από αυτούς είναι ο Τραμπάκουλας. Αλλά είναι και άλλοι. Οι Κινέζοι, οι Ρώσοι. Κάτι αόγκανοι γενικώς, κάτι μακριά από εδώ και όπου θέλουν να σύνουν, τέλος πάντων. Αρκεί να μην κουβαληθούν εδώ αυτοί και μαζευτούν εδώ γιατί... Έχει ένα σχετικό πρωτοσέλιδο, ένα σχετικό με αυτά που λέμε, πρωτοσέλιδο η Καθημερινή σήμερα. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Λέει πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών, λάθρο μεταναστών, έτσι, στη Θέουτα, από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε ξαφνικά και τι ρόλο παίζουν αυτοί που δεν θέλουν την Ευρώπη ενωμένη και δυνατή και προσπαθούν να βάλουν φυτιλιές για να προχωρήσει μία, ξέρω εγώ, αποσύνθεση της Ευρώπης, το οποίο εμείς πρέπει να το αποφύγουμε και να το αποκρούσουμε με ό,τι τρόπο μπορεί ο καθένας. Γιατί και οι τραμπάκουλες, πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν μια δυνατή, ενιαία και δυνατή Ευρώπη, και για τους Ρώσους και τους διάφορους άλλους δεν το συζητάω καν, έτσι. Και αυτός ο υβριδικός πόλεμος έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με την εισβολή τζιχαντιστών, Αράβων, Αφρικανών και άλλων αγρίων που δεν είναι κανονικοί μετανάστες. Δεν ξέρω αν είναι και κανονικοί άνθρωποι οι περισσότεροι από αυτούς. Μερικές χιλιάδες από αυτούς είναι ισοβίτες από τις φυλακές του Σουδάν, της Σομαλίας, της Νιγηρίας, που ανοίγουν τις φυλακές και τους διώχνουν και τους στέλνουν μέσω Τουρκίας ή μέσω Αλγερίας ή μέσω Μαρόκο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και αυτό πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Πολύ πιο σοβαρά από ότι κάτι αλτρουιστές, αλληλέγγυοι, αριστερούλιδες λένε μια ανοιχτή αγκαλιά είναι και αυτοί οι άνθρωποι και τέτοιοι και κάτι τέτοιες ανοησίες. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι ένας εν εξελίξη υβριδικός πόλεμος που θα αγριεύει όσο περνάει καιρός. Η Ευρώπη έχει ήδη χωριστεί σε δύο στρατόπεδα ως προς τους τρόπους που μπορεί να αντιμετωπιστούν οι εισβολές τζιχαντιστών, μαχητών της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των Χούθητων, αποφυλακισμένων από τις φυλακές της Σομαλίας ή της Νιγηρίας ή της Αγκόλας ή του Σουδάν, όπου έχουμε έναν εμφύλιο με εκατομμύρια νεκρούς και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό τώρα εδώ και πολλά κάτι χρόνια, 3-4 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα στο Σουδάν. Και το Σουδάν δεν είναι μια μικρή χώρα, έτσι, είναι η μεγαλύτερη αφρικανική χώρα σε έκταση και πολυπληθέστατη, έχει δεκάδες εκατομμύρια. Και εκεί σφάζονται μεταξύ τους εντωμεταξύ και οι εξουσίες, οι κυβερνήσεις, οι αρχές, αυτούς που συλλαμβάνουν και που δεν τους κρεμάνε ή δεν τους αποκεφαλίζουν όπως κάνουν με τους περισσότερους, όσους μαζέψουν, τους πακετάρουν και τους στέλνουν στις Θέουτες, στην Κρήτη, στη Λαμπεντούζα, σε Ιταλικά νησιά, σε Ελληνικά νησιά και στην Ισπανία.

0: Ο πραγματικός Slim Shady είναι μια ιστορία wow, εσύ. Είναι πολύ αγριεμένη ιστορία ενός κατάξανθου μαύρου καλλιτέχνη. Είναι ένας ο πρώτος αράπης, έτσι, συγγνώμη τώρα, ο πρώτος μαύρος αντέχρωμος. Αν και το έγχρωμος παραπέμπει σε έγχρωμο CinemaScope, Dolby System και τέτοια, σε κινηματογραφικές μεθόδους προβολής. Το έγχρωμος, έγχρωμος. Τώρα άνθρωπος, τι έγχρωμος, δηλαδή, δεν υπάρχουν έγχρωμοι άνθρωποι, δηλαδή που να είναι σαν το ουράνιο τόξο. Από μέσα τους υπάρχουν μερικοί, αλλά απ' έξω δεν είναι έγχρωμοι, έτσι, με πορτοκαλιά και κίτρινα και κόκκινα και ροζάκια, ριγέ. Τι πάει να πει έγχρωμος? Είναι οι μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, κάτι ερυθρόδερμοι και οι ερυθρόλευκοι εδώ του Ολυμπιακού που δεν τα καταφέρανε χθες. Λυπάμαι. Το είχα παίξει, άσου ξέρω γαμού το. Τι παίζω τον Ολυμπιακό να κερδίζει? Είναι ηλίθιο. Άμα τον παίζεις να χάνει και κερδίζεις και χαίρεσαι. Άμα τον παίζεις να κερδίζει, να... είναι εντελώς λάθος. Δεν θα το ξανακάνω. Ο Real Slim Shady λοιπόν είναι μια ιστορία που έχει κατεβάσει κούτρα ενός που είναι ενός hip hopper που είναι ο πρώτος που είναι πιο άσπρος και από το γάλα. Δεν είναι καθόλου ούτε λίγο σκούρος. Δηλαδή πόσο Michael Jackson ας πούμε έκανε επεμβάσεις να ασπρίσει, και ο Eminem δεν έπρεπε να κάνει κάτι για να μαυρίσει? Τι βγαίνεις ρε έτσι να είμαι ξεπλημμένος ξάνθο μπάμπουρας και κάτασπρος σαν γιαούρτι? Αφού τραγουδάς μαύρα τέτοια δολοφονικά. Μιλάμε όμως για τεράστιο καλλιτέχνη, έτσι. Δηλαδή πλάκα υπάρχουν σε αυτό το είδος μουσικής που σε πολλούς δεν αρέσει καθόλου, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα μεταγενέστερα από αυτά δεν μου αρέσουν. Είναι δηλαδή να τα πετάξω άμα μου χαρίσει κανένας τίποτα CD, γιατί κασέτα, δίσκοι δεν υπάρχουν πια. Έχουν αρχίσει και βγάζουν και βινίλια. Αλλά όποιος μου χαρίσει τραπ και τέτοια και μεταγενέστερα, θα πάω σε μια μεγάλη έτσι χωματερή και θα τα σουτάρω. Αν και δεν κάνει να πετάμε σκουπίδια στις χωματερές, πρέπει να τις κλείσουμε και να κλείσουμε και τους χιτάκια, να φτιάξουμε χιτή χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, αφού κάνουμε πρώτα διαχωρισμό των απορριμμάτων και ανακύκλωση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ευρώπης από διάφορες σκοτεινές συμμαχίες και συνωμοσίες. Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε από μόνοι μας, μας βάζουν και άλλα τώρα. Μας φυτιλιάζουν προβλήματα. Εδώ έχουν στερέψει τα ποτάμια. Ο Δούναβης και ο Ρήνος και τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια και ο Τσιπάνος και ο Τάμεσης και τα μικρότερα αυτά, ας πούμε, και της Γαλλίας, Ισπανίας και... έχουν λίγο και ο Εύρος και ο Γκουαντάλκιβιρ και ο... δηλαδή όλα τα ευρωπαϊκά ποτάμια έχουν κατέβει πάρα πολύ οι στάθμες των υδάτων. Μάλιστα λέει στο Δούναβη και στον Ρήνο που κυκλοφόρησαν και αρμένιζαν, ας πούμε, αν και είναι μηχανοκίνητα, δεν είναι με πανιά συνήθως τα ποταμόπλια, αρμένιζαν ας πούμε ποταμόπλια και αρμένιζαν και πολεμικά πλοία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένθεν κακήθεν. Μερικά από αυτά βυθίστηκαν και τώρα έχουν αποκαλυφθεί. βλέπουν στο Ρήνο και στο Δούναβι βυθισμένα από μινάρια, από πολεμικά πλοία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που έχουν βουλιάξει εκεί και που δεν φέρονταν γιατί τα νερά ήταν στις κορυφές της κάθε όχθης. Τώρα έχουν κατέβει 5 μέτρα, 3 μέτρα, 2 μέτρα, σε μερικά σημεία και πολύ περισσότερο. Στη Ρουμανία ανατινάζανε, λέει, στις άκρες του Δούναβη κάτι, είχαν συσσωρευτεί βράχια, πέτρες, κοτρώνες, πλοία, δεν ξέρω τι κατά είχαν μαζευτεί εκεί πέρα, και είχε φρακάρει κάπως και τα ανατινάζουν για να ξεφρακάρει, για να, και στην άκρη για να χύνεται το νερό στον εύξηνο σημά τη θάλασσα, και στις μέσα στο Δούναβι, στα βάθη της Ευρώπης, σε διάφορα σημεία προσπαθούν να καθαρίσουν το ποτάμι για να ξαναλειτουργήσει κανονικά, αλλά για να ξαναλειτουργήσει κανονικά πρέπει να βρέξει και να χιονίσει πολύ, και αυτά δεν τα βλέπουμε τώρα.

Ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα αυτής της περιοχής, της αμερικάνικης hip hop, που είναι και στα αγγλικά, στα αμερικάνικα και στα ισπανικά, είναι και ισπανόφωνα πολλά από αυτά. Η Delinquent Habits λοιπόν είναι ένα πολύ σπουδαίο σχήμα. Αυτό είναι Tres Delinquentes λέγεται το κομμάτι.

στον Αλφα στους 989 στα FM, είστε συντονισμένοι. Ο Γρηγόρης Ψαριανός από τις 5 έως τις 7, μετά το 2 3 με 5 της Αφροδιτούλας μας. Ο Θάνος Μπούμπας είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην γενική διεύθυνση. Εντάξει, περαστικοί είμαστε, εγώ απλώς υπάλληλος. 6947 989 989 είναι στο Viber ο αριθμός μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε τα σύντομα γραπτά μηνυματάκια σας, φωτογραφίες, καταγγελίες, κατάρες, δεν ξέρω τι θέλετε, φυλάκια, ερωτικές εξομολογήσεις, ό,τι θέλετε, ελεύθεροι άνθρωποι.

Ξαναλέω, 69-47-989-989. Στείλτε μερικά μηνύματα τώρα μαζεμένα. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει για τα βιβλία που σας έχουμε πει ότι θα σας δίνουμε, θα σας χαρίσουμε. Έχουμε και φρέσκο πράγμα. Δεν ξέρω να προλάβω τώρα, αύριο και μετά αύριο, να τα φέρουμε, να τα διανύμουμε. Δύο που είχα να σας φέρω, τα έδωσα στον γιατρό μου τώρα που είχα πάει επίσκεψη για να με εξετάσει, γιατί αυτός με κρατάει στη ζωή, οπότε λέω ας του δώσω δύο βιβλιαράκια. Και είναι γαμό τους γιατρούς, έτσι. Τώρα θα έχουμε κανονίσει μια μέρα, θα τον φωνάξω εδώ να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Γιατί εκτός από γιατρός μιλάμε, όχι αστεία, μπορούμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα, για τοπική αυτοδιοίκηση, για μπάσκετ, γιατί ήτανε και παλιός μπασκετμπολίστας. Και έπαιζε και τρομπέτες, τρομπόνια ήταν, και έπαιζε και πνευστά και τραγούδα και σε χοροδίες. Στη χοροδία στο Τιζάκι, θα την Κεφαλονιά, ξέρετε. Τέσπα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι του Stevie Wonder. Το έχουμε ακούσει από το Stevie Wonder, το έχουμε ακούσει και από την Patti Smith. Τα ακούστε το και από τους, πώς τους λένε αυτούς, τους, πώς λέγε, ναι, ο Κούλιο, είναι ο Κούλιο, αλλά όχι ο Ιγκλέσιας, ο Κούλιο, ο Αμερικάνος Κούλιο, που είναι cool δηλαδή, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ cool και έχει διασκευάσει και έχει μεταφερθεί και σε ταινία αυτή η διασκευή στο κομμάτι. Το Pastime Paradise, που εδώ είναι Gangsta Paradise, ο παράδεισος των Gangsters. Γεια σου ρε Κούλιο με το κλαρίνο σου.

Σας είπαμε χτες να πάτε να βρείτε 3-4 βιβλία που αξίζει τον κόπο. Θα σας φέρουμε κι εμείς. Θα σας φέρουμε και αυτά, θα τα βρούμε και θα τα φέρουμε. Αλλά ακόμα δεν είναι το ένοχος που είπαμε, του Μιχάλη Γνατίου και του Κώστα, ανταποκριτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, έτσι, ο Γνατίου και του Κώστα Βενιζέλου, ο ένοχος για το Κυπριακό και για αυτούς που ευθύνονται για το Κυπριακό, που παραμένει ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα και για μας και για τους Κύπριους. Λοιπόν, μετά τον Κούλιο, ακούστε και το αυθεντικό Stevie Wonder. Το έχουμε ξαναπαίξει προχτές, πριν από την περασμένη εβδομάδα, αλλά ας το βάλουμε τώρα κολλητά να το δείτε. Να το δει και ο Θάνος που δεν το ξέρετε.

Αυτό είναι 40 χρόνια πριν το προηγούμενο με τον Κούλιο που ακούσαμε, το Gangsta Paradise. Είναι 40 χρόνια μετά από αυτό που ακούμε τώρα. Σχεδόν 40 χρόνια.

0: άλλο βιβλίο που σας είπαμε προχθές να το ξεφυλίσετε, να το δείτε, του Μιχάλη Σάλα, που ήταν διοικητής της Τράπεζας Πειραιώς, είναι το, αυτό που έχει τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα, τι δεν πήγε καλά, τι δεν μας πήγε καλά, τι δεν κάναμε καλά». Είναι μια απόπειρα αυτογνωσίας για όλους, και για τις τράπεζες και για το κράτος και για τις υπηρεσίες και την πολιτεία συνολικά και για τους πολίτες, κυρίως για τους πολίτες που θα έπρεπε να είναι κανονικοί πολίτες και όχι πελάτες. Αλλά τρέχα γύρω. Λοιπόν, αναζητήστε από τις εκδόσεις Πατάκη της, το Φασισμό, ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Φασισμός, η ιστορία μιας ιδεολογίας», που δεν είναι μόνο μαύρη, γιατί φασίστες υπάρχουν και μαύροι και κόκκινοι και πράσινοι και ασπρόμαυροι και κιτρινόμαυροι και ερυθρόλευκοι και ό,τι και γαλανόλευκοι και ό,τι σκατά χρώματα θες. Φασίστες υπάρχουν παντού, φασιστοειδή υποκείμενα, και ο φασισμός δεν είναι μία συγκεκριμένη ιδεολογία. Είναι μία σαν λευναία ύδρα κάπως, έχει πολλά πλοκάμια, πολλά κεφάλια, πολλά δηλητήρια, πολλά δόντια, πολλές μαύρες τρύπες. Φασισμός λοιπόν, η ιστορία μιας ιδεολογίας, το βιβλίο το έγραψε η φίλη μας, η εξαιρετική και πολύ αγαπητή και αγαπημένη Ισότη Τριανταφύλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μία φίλη μας έστειλε ένα μήνυμα και μία φωτογραφία, πολλά φιλιά, από τον Άγιο Νικόλαο το Δροσερό από τη Σαλαμίνα. Γιατί είναι και ο Άγιος, και ο άλλος Άγιος Νικόλαος εκεί, μεταξύ Βιωτίας, Νότιας Βιωτίας και Δυτικής Αττικής, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, μαζί με όλους άλλους Αγίους εκεί γύρω, έτσι. Η Αγία Σκέπη, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλειος, από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά. Τέλος πάντων, αυτή η φωτογραφία από τη Σαλαμίνα φαίνεται πολύ καθαρή. Ενώ η Σαλαμίνα, από ό,τι έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες και μηνύματα έχουμε πάρει πολλά, είναι σε μεγάλες περιοχές της και σε παραλίες της, είναι σκουπιδότοπος, με τόνους σκουπίδια που είναι σκορπισμένα από εδώ και από εκεί, ξεχυλισμένους κάδους και τα λοιπά. Είναι αυτά τα χοντρά προβλήματα που έχει τοπική αυτοδιοίκηση και στα νησιά αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, ειδικά στην αποχείριση, στην διαχείριση απορριμμάτων. Λοιπόν, στέλνουμε και εμείς τα φιλιά μας σε Λαμίνα και στην Ανάβησο και στον άλλο τον Άγιο Νικόλα της Ανάβησου, μια που λέμε για τον Άγιο Νίκο. Θυμηθήκαμε τρεις Άγιους Νίκους ως τώρα, θυμηθήκαμε και για τον Άγιο Νίκο στην Αγόριανη, που είναι ο πολιούχος της Αγόριανης, να στείλω χαιρετίσματα και φιλιά. Και στον Άγιο Νικόλαο και στην Παλιά Φώκια και στο Λαγονίσι και στην Ανάβησο, χαιρετίσματα. Και σε όλα τα γύρω εκεί που μας ακούνε φανατικά. Έχουμε ένα φανατικό ακροατήριο και κάτι χουλιγκαναριά.

Jinx λέγεται το κομμάτι που ακούμε. Ταξίδο Moon είναι ένα υπέροχο συγκρότημα από τις Βρυξέλλες, από το Βέλγιο, την κεντρική Ευρώπη. Και η Ταξίδο Moon δεν υπάρχει το σχήμα πια, διότι ο επικεφαλής του σχήματος εδώ και 25 χρόνια μένει στα Εξάρχεια. Αυτός που έχει γράψει τα κομμάτια, τις μουσικές, τραγουδάει.

πολύ σκουπίδι στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα και στο Αγκίστρι, πολύ σκουπίδι. Και είναι κρίμα για όλους μας και είναι και ντροπή για όλους μας. Και πολύ σκουπίδι σε όλη την Αττική, στις Δρεματιές. Πετάμε σπασμένα έπιπλα, καρεκλοπόδαρα, τραπεζαρίες, μπουφέδες που δεν χρειαζόμαστε, μπαούλα, μπιντέδες που έχουμε ξυλώσει από τις τουαλέτες, από τα βεσέ, μπανιέρες, ό,τι σκατά θες πετάμε, πλαστικές σακούλες, πλαστικές λεκάνες, ό,τι διάολο θες, και μετά βρίζουμε και φωνάζουμε για τις φωτιές. Ένα τουλάχιστον 15 με 20% το 1 πέμπτο περίπου από τις φωτιές που μας απασχόλησαν όλες αυτές τις μέρες, εδώ και 5-6 μέρες, έχουν ξεκινήσει από σκουπιδότοπους και από χωματερές. Εντάξει. Αλλά εμείς τα παπάρια μας, το βιολί μας, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια κυρπαντελή μου. Χαιρετίσματα σε όλους τους κυρπαντελίδες.

In Between Days. Στις μέρες, ανάμεσα στις μέρες και στις επόμενες και στις προηγούμενες και στις μετεπόμενες, η Cure είναι εδώ. Μακάρι να είχαμε κι εμείς κάποια είδους θεραπεία για όλα αυτά που μας συμβαίνουν και που για τα περισσότερα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτές τις ασθένειες και ψάχνουμε διάφορες θεραπείες και στους Cure που υποτίθεται ότι θεραπεύουν, αλλά

Να στείλουμε χαιρετίσματα που, μια που παίξαμε το Jinx από τους Tuxedo Moon, στον Blaine Reiniger που δεν υπάρχει πια το συγκρότημα, αλλά υπάρχουν ακόμα οι μουσικές του, γράφει μουσικές ο άνθρωπος και είναι, είπαμε, εδώ και κάτι δεκαετίες, δύο δεκαετίες τουλάχιστον, είναι κάτοικος εξ αρχείων ο Blaine Reiniger.

Άκου, έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στα ποτάμια της Ευρώπης που είχαν βυθιστεί το 42, 43, 44 και τώρα έχουν ξαναβγεί στην επιφάνεια στο Ρήνο και στο Δούναβι.

ένας φίλος έλεγε κάτι, μιλάγαμε για ποτάμια της Ευρώπης κάποτε και συζητάγαμε και λέγαμε για το, και ανάμεσα στα άλλα αναφερθήκαμε και στα δικά μας, στον Άλλη Άκμονα, στον Αλφιό, στον Γαλλικό, ξέρω εγώ, σε όλα τα ποτάμια μας και στον Εύρο. Και όταν μιλούσαμε για τα ποτάμια της Ισπανίας και ξαναφέρθηκε ο Εύρος, πετάχτηκε ένας και λέει, εσύ ποιος Εύρος, ο Εύρος είναι Βουλγαρία και Θράκη. Έχει και η Ισπανία Εύρο.

Ένα φιλί και πολλά φιλάκια από πίσω από το μεγάλο σκαστό φιλί, από τον πριγκιπικά φιλιά, από τον πρίγκιπα Prince εδώ. Ο Prince, ο οποίος είναι μετά το Michael Jackson, είναι αυτού του είδους μουσικής. Νομίζω ότι είναι, ήταν ο Michael Jackson ο βασιλιάς, ο Prince είναι ο πρίγκιπας. Δεν ξέρω αν είσαστε βασιλόφρονες και αγαπάτε, λατρεύετε, ξέρω εγώ, τον Μάικλ Τζάκσον ή τον Έλβις Πρίσλι ή τους πρίγκιπες, τον Prince και διάφορες πριγκίπισες. Αλλά εντάξει, όλα μέσα είναι δηλαδή. Τι βασιλιάς, τι πρίγκιπας, τι πρόεδρος, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Υπουργός, τι βουλευτής, τι δήμαρχος, τι περιφερειάρχης. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.

Έχουν πάει κάτι αγιορείτες, δεν ξέρω από ποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους, δεν νομίζουν να το Παντελεήμουνα που είναι το ρώσικο. Έχουν πάει κάτι αγιορείτες Ουκρανοί, Έλληνες, καλόγεροι. Έχουν πάει στο Κίεβο και θα πάνε και στην Οδυσσό. Θα κάνουν κάτι περιοδίες στις πόλεις Ουκρανίας που έχουν υποφέρει αφόρητα εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Αν και βασικά από το 94, από το 2014 υποφέρουν, όταν έγινε το μακελιό στην Κρυμαία, με κάτι παλιούς προέδρους που είχε η Ουκρανία, που ήταν μαϊμούδες, με μαριονέτες του Πούτιν, ή και πιο πριν τον προηγούμενο και του άλλου του προηγούμενου, του Μεφίστακα. Τέλος πάντων, έχουν πάει κάτι καλόγεροι δικοί μας και έχουν πάει στο Κίεβο και σε πόλεις Ουκρανίας για να προσευχηθούν και κάνουν αγρυπνία. Υπάρχει μία, τώρα που σας είπαμε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, είναι μπροστά σε ένα τάγκ το οποίο είναι όχι σε πολύ καλή κατάσταση, ούτε πολύ καινούργιες. Πολύ καινούργοι. Δεν είναι πολύ καινούργοι το τάγκ που θα λέγανε κατημορφωμένοι. Και είναι μπροστά και ευλογούν το κανόνι του. Κάτι αγιορείτες μοναχοί. Ιησούς Χριστός, Νικάκιο.

0: Λοιπόν, καλά, πάμε για ημίχρονο και εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Θα σας πούμε μετά για τις αποχωρήσεις και τις καταγγελίες στο κίνημα αυτό το ελπίδα για την ελπίδα για τη Ρωσία, για τη δημοκρατία όπως το λένε. Όπου οι αποχωρήσεις είναι αθρώες κατά δεκάδες και τώρα έχει βγει, λέει, κάτι επιστολές έχουν στείλει 20-22 άτομα, 35 ξέρω αυτό, με διάφορους μουτσάτσου, ο Θανάσης ο Αυγερινός είναι αυτοί κάτι, με καλλιτέχνες και διάφοροι άλλοι να πούμε, και καταγγέλνουν και φτύνουν εκεί που γλύφανε, δηλαδή. Πάντων, αυτά είναι ιστορίες τώρα για τη Μαρία των Ψεκιών και λοιπόν και Πασών των Ρωσιών. Ημίχρονο είπαμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

χθες αναφερθήκαμε στο Pop Eleven, στο υπέροχο εκείνο δισκάδικο στη Σκουφά κάποτε, στο Πολωνάκι, που είχαν ο Τάσος Φαλιρέας και ο Γρηγόρης Φαλιρέας, που τα παιδιά τους είναι οι Mumble D που λέγαμε, και ακούσαμε κομμάτια με τους, Mumble D, υπέροχες διασκευές σε ρεμπέτικα και παλιά ελληνικά, είπαμε Σαφία Βέμπο και Δανάη και τα λοιπά. Και κάτσε να αναπνεύσω. Και θυμηθήκαμε το Pop Eleven. Ήμασταν λοιπόν με τον Τζιμάκο και με κάτι άλλο συμμαθητές από το Χολαργό. Μόλις τελειώσαμε το σχολείο, πήγαμε και καθόμασταν έξω από το Pop Eleven 2 ώρες, μέχρι να φτάσει στα χέρια μας ο δίσκος από όπου ακούμε το «Έλσα σε φοβάμαι», που είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το «Βρώμικο ψωμί» του Διονύση Σαββόπουλου. Μάθαμε ότι κυκλοφορεί ο δίσκος και θα γίνει παρουσίαση πρώτα ζεστά βινίλια, θα είναι στο Pop Eleven. Και πήγαμε μετά το σχολείο καμιά δεκαριά άτομα και περιμέναμε να έρθει ο δίσκος, δε φίλε. Και ήρθε, και μετά τον οργώσαμε, δηλαδή ακούγαμε «Βρώμικο ψωμί» επί μήνες, ας πούμε. Μέχρι να βγει η ρεζέρβα και όλα τα υπόλοιπα του Διονύση

0: μεσημέρι με τον Αλφα από μεσήμερο, από τις 5 ως τις 7, τώρα είναι 6, δεν είναι μεσημέρι, είναι απογευματάκι, 6 και 8 πρώτα λεπτά, στους 9.89 στα FM, στον Αλφα, μαζί σας, ο Γρηγόρης Ψαργενός.
1: Για τις γυναίκες ζούμε όλοι, βρε παιδιά.
0: Και ο Θάνος Βούμπας και ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Γεια σου Λελάκη. Εκτός από τα δεκάδες υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος, έχει τραγουδήσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια τέτοια του Νίκου Γούναρη, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο του βραχνοκόκορα, που είναι λίγο μέσα, λίγο έξω, λίγο παράφωνος, αλλά συνέχεια βραχνοκόκορας, αλλά είναι καταπληκτικός. Γεια σου Ρελάκη. Τσου Ρελάκη.

0: Τέλειος.
1: Και το φτωχό σπίτι μας φαίνεται παλάτι.
0: Που τραγουδάμε καμιά φορά και σου λέει ο άλλος ο αρχιμουσικός, λέει, έχεις λίγο γρέζι στη φωνή. Εδώ ο Λάκης είναι ο βασιλιάς του γρεζιού. Θεούλης. Με δεκάδες υπέροχα τραγούδια καταπληκτικά. Το Μπλακ, το παλιό μας παλτό, σε ζητάω. Μοναχός στο Άγιος μου. Πού θα πάει, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Λάκη Παπαδόπουλο τώρα σύντομα. Γιατί έχω τσεκάρει, έχω μαζέψει πάρα πολλά τραγούδια και που τα τραγουδάει ο ίδιος και τα τραγουδάει και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και τα τραγουδάει και η Ελένη Δήμου και τα τραγουδάνε και πολλοί κόσμος. Εδώ ο Βασιλάκης ο Καζούλης τραγουδάει τη Φανή. Μετά την Έλσα έρχεται η Φανή.

0: ξανανεβεί.
1: Ναι, πράγματι, εξαφανίστηκε η Φανή. Ναι, κάπου στην Κυψέλη. Σιγά μην ακούει τώρα η Φανή και ο Πάνος, ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, κοινή ανακοίνωση με εχμές κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Όλο γελάω, μόλι κάθε φορά που τη σκέφτομαι ή διαβάζω το όνομά της ή ακούω κάποια είδη πληροφορία ή τη βλέπω στα κανάλια, στα βοτροκάναλα που έλεγε και ο Παυλίνος ο Πολάκης. Την έχουν πολύ συχνά τα βοτροκάναλα, είναι το φαΐ τους κάτι τέτοια άτομα. 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για την, για τη δημοκρατία. Μεταξύ αυτών ο Θανάσης Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τι είναι

0: Αυτά τα άτομα, ο Θανάσης Αγερινόφ και η Κατερίνη Μουτσάτσου και ο Κοκοτσάκη, ο Κοκοτσάκης πως το λένε, και άλλοι 19 στελεχάρες της Μαρίας των Ψεκιών, κάνουν λόγο, αποχώρησαν και την καταγγέλουν τη Μαρία. Κάνουν λόγο, λέει, για συγκεντρωτικό τρόπο λήψη των αποφάσεων, για έλλειψη θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για πρακτικές που, όπως αναφέρουν αυτοί οι 22, απέκλειναν από τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το εγχείρημα, το κίνημα αυτό για τη δημοκρατία.
1: Αντιδότο να δούμε που θα βρω.
0: Αχ.
1: Φόρεσα τα καλά μου, το είπα στον μπαμπά μου και πήρα φορά για να έρθω.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Στο

0: Αχ, γεια σου Γιαννάκη, γεια σου αγόρι μου. Είναι στη γειτονιά μου ο Γιοκαρίνης, με κάτι μαλλιά που ήταν δαχτυλίδια μέχρι τους ώμους, ξέρεις, σγουρά, ολόσγουρα, που ήταν κατά μαύρα, τώρα είναι κάτασπρα.
1: Άννα, μαυρούχα μου Άννα, αχ πως τα πας και τα φέρνεις στα μάτια.
0: Η Έλσα, η Φανή, η Ευλαμπία, η Άννα, η... Yeah, δηλαδή, yeah.

0: Αν ο άλλος κάπου στη Θεσσαλονίκη, να πούμε, στην Ευκαρπία, άκουγε, στην Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων όπου εντοπίστηκαν 4 χελώνες, οι οποίες χελώνες κάποιος μαλάκας, σπουδαίος μαλάκας, με κεφαλαία όλα, έβαψε τα καβούκια από 4 χελώνες με λαδομπογιά πορτοκαλί για να τα βλέπει, να φεγγίζουν, να φωσφορίζουν, δεν ξέρω γιατί. Ο ηλίθιος. Κάποιος πρέπει να τον πιάσει αυτόν και να τον βάψει μαύρο. Να τον κάνει λουστρίνη, έτσι να γυαλίσει.
1: Αχ. Ανά. I love you. Ανά, μ' ακούς.
0: Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο άλλος ο παπάρας έπιασε 3 χελώνες και τις έβαψε πορτοκαλί με λαδομπογιά.

Τσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για τα κορίτσια μας, τις Ελληνοπούλες.

0: σας κορίτσια, ζήτω το έθνος.
1: Η Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω. Σύντροφοι καταναλωτές, θα σας παρουσιάσουμε απόψε ένα σοσιαλιστικό υπερθέαμα που το τιμάσαμε με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμα μας βοήθησαν οι εκπρόσωποι από τις μαθητικές κοινότητες των γυμνασίων και των δημοτικών της περιοχής. Ήταν επίσης πολύτιμη η συμπαράσταση των εκπροσώπων των τοπικών κομματικών οργανώσεων περιοχής Αχαρνών και Σουρμενίων. Κάναμε πολύ καλή παρέα με τα παιδιά, ερχόντουσαν στις πρόβες εδώ από κάτω, μας πετάγανε διάφορα πολιτικά καλαμπούρια, σαΐτες και άλλα μικροαντικείμενα. Είχαμε φτιάξει ένα προγραμματάκι αρκετά προχωρημένο για την εποχή. Αλλά κάνα δύο μέρες πριν ξεκινήσουμε, αρχίσαν επεμβάσεις και περικοπές κυρίως από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Το ποιηματάκι που σας είπα εγώ στην αρχή, κανονικά το έλεγε μια μεγάλη καλλιτέχνηδα, μια εκλεκτή συνάδελφος, η Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη, που φόραγε και ένα πράσινο φουστανάκι που είχε φτιάξει ο σύντροφος ο Τσεκλένης ειδικά για την παράστασή μας. Αλλά τελευταία στιγμή ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δεν της επέτρεψε να παίξει και μετά από αυτό που μας έκανε, εμείς αποφασίσαμε στις επόμενες εκλογές να μην τους ψηφίσουμε. Και είμαστε αρκετοί και αυτοί που παίζουμε εδώ και τα παιδιά που δουλεύουν στο μπαρ. Αν βάλεις και τις οικογένειές μας, αυτούς που επηρεάζουμε, πάνω από 100 ψήφοι, θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Εμείς τώρα πια θα ψηφίσουμε ό,τι μας έρθει εκείνη τη στιγμή. Ακόμα να σας πω, αγαπητοί φίλοι, να μην αφήνετε από το βράδυ της παραμονής τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο

Γιατί οι μυρωδιές και τα μικρόβια μπαίνουν στο σπίτι σας από το παράθυρο. Τώρα βέβαια μπορείτε να βγάζετε κανονικά τα σκουπίδια από την παραμονή και να κλείνετε τα παράθυρα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή ακόμα μπορείτε να βγάζετε τα σκουπίδια κανονικά από την παραμονή με ανοιχτά παράθυρα, εσείς όμως σηκωνόσαστε και φεύγετε, οπότε πάλι δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της μυρωδιάς και των μικροβίων. Υπάρχει και ο τρόπος με ανοιχτά παράθυρα, εσείς μέσα στο σπίτι, αλλά όταν βγάζετε τα σκουπίδια, τα πηγαίνετε λιγάκι παρακάτω μπροστά από το παράθυρο του γείτονα. Τι θέλω να πω με αυτό, αγαπητοί φίλοι? Θέλω να πω ότι όχι σώνει και καλά επειδή το ραδιόφωνο μας προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία να κάνουμε ακριβώς αυτά που μας λένε. Μπορούμε να κάνουμε άλλα παραπλήσια. Και τελειώνοντας, μη σας κουράζω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, με το συμπάθειο, γαμάτε γιατί χανόμαστε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ωραία. Άντε, καλά περάσαμε. Λοιπόν, άμα θέλετε να πάτε καμιά τίποτα διακοπές, έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα σας πω.
2: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο.
1: Για τα κορίτσια που λέγαμε πριν.
2: Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Γεια σας, κορίτσια.

προάστια εκεί περιοχές γύρω από το Κοροπή για 7η φορά μέσα σε 3 χρόνια έχει μπει φόκος. Κάποιος έχει βάλει φόκο. Δεν ξέρω, εκεί κοντά μένουν οι Gypsy Kings, νομίζω. Στην Ασπρόπυργο, στο Ζεφύρι, στο Ζεφύρι. Αχ, παραλία, πάμε βόλτα με τον Τόνι Πινέλη. Καλοκαιρινό τελείως. Παραλιακό. Στην Αμμουδιά.

στις 9.30, μην το ξεχάσετε, έτσι. Όσοι δεν πάτε στο ΆΚΑ, έτσι, ο Βάζελος τσακίζει Βούλγαρους. Εντάξει, στις 9.30. Οι Βούλγαροι παίζουν, οι Ταμπαόκια παίζουν αύριο στην Τούμπα. Με Βέλεγους.

πώς τους σκέφτομαι όλους αυτούς. Και σκέφτηκα για τον Τσιμάκο τώρα που έλεγα για τους Βάζελους και δεν μπορεί. Βούλγαροι, Βούλγαροι, Χανούμισες, Βαζέλες, ε, στο Κάγκελα παντού, το θυμάστε. Αν μπορεί να το βρούμε, να το παίξουμε μετά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων. Που παίζουν οι Βούλγαροι, Χανούμες, οι Βαζέλες, οι Γαύροι παίξανε. Τα σκουλίκια δεν παίζουν, δεν προκριθήκανε. Οι Πάνθυρες παίζουν μόνο μπάσκετ. Αυτοί οι μαυροπουκαμισάδες επίσης θα παίξουν. Και αυτοί με Βούλγαρους. Αν οι Βούλγαροι περάσουν τους Ισραηλινούς, γιατί παίζει η Μακάμπη με τη Λεύσκη, μια βουλγάρικη. Ποια είναι τώρα. Όχι, Λεύσκη, μια άλλη. Τέλος πάντων, εδώ ήταν ο Τόνι Πινέλη. Ένα υπέροχο τραγούδι αυτό που είναι στην παραλία στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε στρατό.

εθνικό στρατιωτικό εμβατήριο που μας εμψυχώνει, μας δυναμώνει το σθένος, το εθνικό φρόνημα κτλ. Και αυτά όλα γίνονται στον ραδιοσταθμό Alpha Radio 989, που ο μήνας έχει 5, χτες ήταν 4η Αυγούστου. Έπρεπε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Ιωάννη Μεταξά και στην δικτατορία του Μεταξά, στο Ρετσινόλαδο, στο Οχτάωρο, στο Ίκα και όλα αυτά τα πακέτα, και στον τορπιλισμό της Έλλης και τα λοιπά. Έπρεπε να χτυπήσουμε λίγο 4η Αυγούστου χτες, αλλά είπαμε να μην το κάνουμε, γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, σε όλα τα ραδιόφωνα, 40 χρόνια φούρναρης, 4η Αυγούστου, όλα τα 17 Νοέμβρη και 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου και όλα τα αυτά και αυτά, ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε λέω, τέλος οι επέτειες. Λοιπόν, και ξεχνώντας τις επέτειες αυτές και όλες τις άλλες επαιτίους, ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο αριθμός για το Viber για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τις καταγγελίες σας βέβαια και όλες τις ό,τι άλλο σας έρθει, να πούμε, επιθυμίες που μπορεί να έχετε, φοβίες, οτιδήποτε, 6947 989 989. Ο Θάνος Μπούπας είναι στην γενική διεύθυνση εδώ του προγράμματος, του ηλεκτρονικού αυτού μεγάλου, αυτού της υπερπαραγωγής αυτής, και μετά το Εθνικό Στρατιωτικό Εμβατήριο να σας πούμε ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι από την κατάσταση τώρα τελευταία. Γκρέκο μασκαράδες και ας μην είναι απόκριες. Να δω τι θα ψηφίσετε όταν θα γίνουν εκλογές. Τον Απρίλιο, τον Μάιο, όπου θα γίνουν. Είμαι περίεργος.

0: Τρόμπα φιγούρα, σαχλαμάρα και αλπακόλα. Μπράβο ρε Γιάννη. Ωραία λόγια να πούμε. Α, ωραία λόγια.
1: Φιγούρα, σαχλαμάρα και αλπακόλα. Μασκαρά.
0: Δεν μας φτάνανε τα πινελίκια του Δελιβοριά πριν στην Ιβριοκομπή. Άσε μας ρε Γιάννη. Με τους μασκαράδες.
1: Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά. Γκρέκο μασκαρά.
0: Μανιβέλα και τρόμπα φιγούρα και σαχλαμάρα και αρκακόλα. Περκεμαντζάρες ως αλίστε κομπανία.

0: Δεν κοιτάς που ξημερώνει μια νέα εποχή, να πούμε. Δεν κοιτάς τα νέα χρόνια, αυτό το φως που έρχεται, τη ζωή, τη φωτεινή. Τη φωτεινή, όχι την πιπηλή, τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
2: Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.

0: Τι καλλιτέχνες, Θεέ μου, ε!
1: Βρες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Ποια είναι η φωτεινή, ρε παιδιά?
2: Μια φάρσα είναι η ζωή, πολύ καλά στημένη. Και ο θάνατος γελάει και περιμένει.
0: Ο Θοδωρής ο Κοτρονιάς το έγραψε.
2: Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου.
0: Απ' τους Monty Python το παρέλαβε.
1: Χαρούμενα μπορείς.
0: Το δικό μας είναι πιο ωραίο από τους Monty Python.
1: Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Monty Pythons.

Θοδωρής ο Κοτρονιάς, είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος, είναι ο Αντώνης Καφετζόπουλος και είναι και, και άλλος ένας.

0: Καμαρίνι.
1: Όχι καναρίνι, καμαρίνι.
2: Καμαρίνι ρε, όχι καναρίνι. Άμα δεν ξέρουμε να σφυράμε.
0: Θεωρία, άμα δεν ξέρουμε να σφυράμε, με τι δηλαδή.
3: Σφύριξε χαρούμε.
2: Αλλάζουμε και τόνους. Ποια είναι αυτή η φωτεινή ευθέρα?
0: Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε.
2: Ναι ας μαλακή.
0: Μία ή άλλη είναι.
4: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
4: Παπάρια μου.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

υπέροχη φίλη μας, εξαιρετική, Ελένη Δήμου. Σε ένα κομμάτι που είναι σε στυλ Jeff Beck, κανονικά αυτά που γουστάρει ο Πάσιος, ο Σπύρος.

0: Ρέγγε, έτσι. Είναι εντελώς ρέγγε. Ρέγγε από τα Σεπόλια.
1: Και με νοιάζει αν σε δουν το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτης. Και μην γίνεσαι ψεύτης, το ξέρουν πως μένεις αλλού.
0: Φιλιά πολλά στα Σεπόλια και στα Σούρμενα, στο Ελληνικό και στο Κερατσίνι και στη Νέα Ιωνία και στην Καλυθέα και στην Ηλιούπολη, άντε και δίπλα στην Αργυρούπολη και στην Αγία Παρασκευή και στο Μπραχάμι κάτω, στον Άγιο Μίτσο και πού αλλού, στην Πανόρμου, στον άλλο τον Άγιο Μίτσο, στην Πανόρμου, στους Αμπελόκηπους. Φιλιά και στο Φάληρο. Δεν τα πήγαμε καλά χτες στο Φάληρο. Ούτε ένα κολλάκι δεν βάλαμε. Φιλιά και στην Καλογρέζα. Να δούμε αν θα βάλουμε 2-3 κολλάκια.

σου, Άκη. Ο Άκης έκανε την υπέροχη αυτή ηχοληψία και πολλές χιλιάδες άλλες στα στούντιο Σιέρα εκεί στη Μεσογείο, να παίρνει από τη σχολή χωροφυλακής.

Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τις 7, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα πάμε καλιά μας και εμείς. Πηγαίνετε κι εσείς ό,τι έχετε να κάνετε. Γεια σου Πασχαλή.

0: Φιλιά και χαιρετίσματα και στο Βύρονα και στην Κεσαριανή, στη Δάφνη και στον Ημιτό, και από την άλλη μεριά στο Περιστέρι, στην Πετρούπολη και στις γειτονιές εκεί στο Μπουρνάζι, στην Κοκκινιά, στο Πέραμα. Καλά, δεν θα θυμηθούμε τώρα να κάνουμε παρέλαση σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας και μετά πάμε και παραέξω Αττικοβιωτία, Ελευσίνα, Λαύριο, Οροπό και Σύλλα Εβασανισμένε. Μην ξεχνάς τα έχει ξεχάσει όλο αυτός ο βασανισμένος λαός. Τίποτα δεν θυμάται, ρε φίλε.
1: Ο παράφορος τρόπος που σε θέλω δική μου,
0: στο Μαρούσι
1: σημαδεύει μ' αγκάθια την κάθε στιγμή μου,
0: στο Λιώπεση

0: Λοιπόν, φιλιά και στη Γωγό και στη Φιλιό, τώρα που το θυμήθηκα, στον Κώστα, στον Αριστίδη, στον Γιάννη, στον Γεωργή, στον Αριστίδη, τον είπαμε, άλλους Αριστίδες αυτός, στην Αρετή, στον Θοδωρή.
1: Να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα
0: από τις υπέροχες διασκευές ωραίων ελληνικών τραγουδιών.
1: Μπορεί να σε φέρε η χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη.
0: Ο κύριος Στάθης Δρογώσης, παρακαλώ.

γειτονιές, τις Κηφισιές. Στη Νέα Κηφισιά, στην Παλιά Κηφισιά, στην Άλλη Κηφισιά, στην Πέρα Κηφισιά, στη Δώδε Κηφισιά.

τα παλιά τραγούδια του Γούναρη, του Μαρούδα, του Φώτη Πολυμέρη, τραγούδια με τη Δανάη και τις Δανάης και με τη Σοφία Βέμπο, και όλα αυτά είναι, τα μισά από αυτά είναι εξαιρετικά τραγούδια και έχουν γίνει και πολύ ωραίες διασκευές, όπως αυτή εδώ του Στάθη Δρογώση, και είναι αυτοί σπουδαίοι συνθέτες, ο Γιαννίδης, ο Χερόπουλος, ο Ατίκ, ο Σιγιούλ και ο Λάκης Παπαδόπουλος.

να σας αποχαιρετήσουμε με την υπέροχη αγαπημένη μας Μαργαρίτα Ζορμπαλά, που είναι μία από τις σπουδές τραγουδίστρες που είπαν τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου, όπως η Ελένη Δήμου, η Αρλέτα.

Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 5. Να δούμε το ματσάκι απόψε, έχουμε να δούμε και αύριο ματσάκι. Και έχουμε να δώσουμε πολλά ματσάκια ακόμα. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνήθεια και πάλι κοντά σας. IQ
2: 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδιού.

0: ιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρώτα σήμερα, κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
4: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
5: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: coming for you. I'll be there no time.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

I brought the light, I brought the light.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. No.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.